φθορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ

0: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως
1: αμέσως.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.
2: Κύριε, ξεκινάμε. Σαν περιστήλερ και μαδριά.
3: Δεν το

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Εξαρχία φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης? Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας, ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης? Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατ' έτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε κατάχρησης
γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργαζόταν πολύ πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρατηρήθη ζήτηση εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρων και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρανα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού του που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σχόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές.

οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Καλημέρα. Είναι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με μια εμφάνιση κάτω του μετρίου, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΣΕΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Και πλέον καλείται το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου να φύγει με το διπλό από το Βασίλη Λεύξη της Σόφιας, ώστε να μείνει ζωντανός στόχος της Ευρώπης. Ο Γιάνκουσης στο 21 με κεφαλιά άνοιξε το σκόρ για τους πράσινους και ισοφάρισε ο Ρούσεφ στο 31. Ο Δανός Γιάκουμ Νίστρουπ τόνισε: είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο 30 λεπτό. Είμαι απογοητευμένος που δεν το κεφαλοποιήσαμε. Πρέπει τώρα να πάμε στη Βουλγαρία για να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Ο Κροάτης μεσοδοτικός Γιάκουσιτς δήλωσε ότι θα πάμε για την νίκη στη Βουλγαρία. Είναι καλή ομάδα της ΕΚΑ 1948. Ρίγη συγκίνηση στο ΆΚΑ και ενός λεπτού σιγή για τους οδοκαχαμένους πυροσβέστες. Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει τη ρεβάνση στο δεξιό μπακ Τριαντάφυλλο Τσάπρας. Η ισοπαλία δεν μας δίνει πλεονέκτημα, πρέπει να σταθούμε εντάξει και στην ρεβάνς, ανέφερε από την πλευρά του ο κόουτς της ΕΚΑ 1948 Σάσο Αλεξάνδροφ. Ο 23χρονος Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα της Ισπανικής Σαντατέρα αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευτοι εξετάζουν και την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο Φραντσίσκο Μόουρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση εστίασε στη δυσκολία που έχει να επιτελέσει η ομάδα του, υποδεχόμενη σήμερα την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο από το Open, στον πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League. Ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου τόνισε: χαρακτηριστικά ανταγωνιστική και παρόντες στο γήπεδο για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο Αμερικανός αριστερός οπισθοφύλακας του Δικεφάλου, Τζόναθαν Γκόμες, είπε ότι αρχίσαμε με το δεξί ως ομάδα, περάσαμε το πρώτο γύρο που παίξαμε στο Europa League. Θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και απέναντι στην Άντερλεχτ. Φαβορεί τον ΠΑΟΚ έχρισε ο Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ, Βίτορ Μπρούνο, που προσέθεσε χαρακτηριστικά: γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε απέναντι του. Με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, έφτασε χθες το βράδυ στις 8 στη Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του. Η μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου χαφ Μίλαν Βιτάλης έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ σήμερα Πέμπτη. Πλήγμα για τον Άρη, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ έχει θλάσει δευτέρου βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ο Άρης σε φιλικό παιχνίδι επικρατεί 5-1 του Πανθρακικού. Ο 32χρονος συναποκτηθής Ισπανός μισθωτικός του Ηρακλή Ήβι Λόπεθ τοποθέτησε για την ομάδα του ότι θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό μαζί και να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή εκεί που πραγματικά ανήκει. Η Καλαμάτα ενισχύει την επίθεσή της καθώς απέκτησε τον Πολωνό Ντάβιτ Κουρμινόφσκι από την υποβεβασμένη Λέχια Γκδάνσκ. Την 18η θέση των 5 χιλιόμετρων κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο νοτιοαφρικανός κολυμβητής Τσάντ Λε Κλος απεκάλυψε το διαμέρισμά του στο Cape Town. Καταστράφηκε ο πυρκαγιάς, την οποία έχασε τη ζωή του και ένας από τους γείτονές του, μία ημέρα αφότου έγινε ο πιο πολυνίκης αθλητής στην ιστορία των αγώνων της κοινοπολιτείας. Ο Στέφανο Τσιπάς στήθηκε από τον Ζωάο Φονσέκα με 7-6 και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις στο Μόντρεαλ. Ο διεθνετεροφυλακάς Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χάλες. Το ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ η μεταγραφή. Η Νιούκα ανακοίνωσε και επισήμως την πρόσληψη του 38χρονου Γερμανού προπονητή Ματίας Γιάισλε ως νέο τεχνικό της ομάδας. Ο προπονητής της Celtic, 74χρονος Μάρτιν Ονίλ, χθες υποβλήθηκε σε μικροχειρουργική επέμβαση. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συμφώνησε με την Newcastle και πήρε 87,5 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της διεθνή βραζιλιάνο μέσο Μπρούνο Γκιμαράες. Τα τυπικά απομένουν για να οριστικοποιηθεί από τη Real Madrid η απόκτηση του διεθνούς Ιβοριανού μεσοπαιδικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ με το ποσό να αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο 61 θα φοράει στη νέα του ομάδα την Τρανζοσπορ ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο 33χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ αποθεώθηκε στην άφηξή του στην Τραπεζούντα όπου θα παραμείνει για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλες φυσικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Από όποια αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Μία και σήμερα κύριε Πορτιναρά.
1: Για τι πράγμα?
0: Που φεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μία και σήμερα.
1: Ναι, ναι. Μέχρι αύριο Παρασκευή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει παντρεμένος, δεν έχεις κάνει χοντρός. Φαντάρος έχεις κάνει.
1: Ναι, προφανώς. Ναι.
0: Αυτό τα προφανές δεν ξέρω. Μία και σήμερα.
1: Όχι, όχι. Στρατιώτης. Ναι, μέχρι αύριο θα είμαι εδώ. Θα λείψουμε μετά για κάποιες μέρες. Εκεί στις 2 εβδομάδες περίπου.
0: Καλά, αυτά.
1: Να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια κι εμείς.
0: Δεν το λες σωστά και ξεκινήσαμε λάθος την εκπομπή.
1: Ναι, για πες μου, διόρθωσε με.
0: Μπίμπι επιτρέποντος.
1: Ναι, γι' αυτό είπα περίπου και θα δούμε τα είδες. Δεν το είπα κατηγορηματικά.
0: Μπίμπι επιτρέποντος, ναι, καταρχάς. Ναι. Μετά ναι. Θεού 112.
1: Ναι. Και Κυριάκου, μην πει ότι κάνουμε εκλογές και με πάρει τηλέφωνο και μου πει έχουμε εκλογές τώρα σύντομα, έλα.
0: Τι είναι, σε πάρω τηλέφωνο? Τι ώρα?
1: Στις 3.
0: Τώρα. Στις 3 και θα πάρω τον κατεύθυνο την Κυριάκου για να πάρω σύντομα.
1: Εντάξει.
0: Δεν φαντάζομαι να εννοείς ότι θα τον πάρω στις 3 και θα κοιμάται, δεν θα το σηκώσω. Πότε θα αναγκαστώ
1: όχι,
0: να πάρω εσένα.
1: Πρωθυπουργός...
0: Αυτά είναι υπονοούμενα που δεν μ' αρέσουν.
1: Ο πρωθυπουργός το σηκώνει πάντα στις 3 το βράδυ.
0: Τις άλλες ώρες το ξεχνάει.
1: Εντάξει, είναι όμως για τα δύσκολα.
0: Α, εντάξει. Δηλαδή μόνο 3 τον βρίσκει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι καλά φαίνεται, λέει ο Τραμπ. Εντάξει, θα τα φτιάξει όλα, λέει τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Τουλάχιστον αυτό διαρρέει, το λένε η πλευρά της Αμερικής και ο Ντόναλτ Τραμπ και κάποιοι άλλοι υπουργοί εξωτερικών, για παράδειγμα. Και μάλιστα λένε ότι έρχεται και μπορεί μέχρι αύριο να υπάρχει μια επίδευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο. Βέβαια από το Ιράν δεν επιβεβαιώνεται πάντα. Αυτοί σου λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, κοίταξε, όπως λες και εσύ, κατά 50% είναι.
1: Ναι, εμείς θέλουμε.
0: Αυτοί θέλουν.
1: Εμείς θέλουμε.
0: Ωραία, πάμε τώρα στους επόμενους. Εκεί από το Ιράν όμως ούτε είναι στην κόντρα να λένε.
1: Δεν είναι στην κόντρα.
0: Απλά λέω ότι τι λένε αυτοί τώρα.
1: Ναι, ναι, απλά δεν είναι και τόσο διαχειριστικοί όπως είναι η αμερικανική πλευρά που λένε ότι έχουμε συνομιλίες, έρχεται η συμφωνία.
0: Εντάξει,
1: αυτό, δεν υπάρχει αυτή.
0: Γιατί στο Ιράν δεν έχουν τώρα όπως ο νουπο εκλογές.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τους ενδιαφέρει τι θα λήξει, τι δεν θα λήξει, γιατί βιάζονται. Θέλουν να λήξει σε σχέση με αυτά που θέλουν να κερδίσουν και θέλουν αυτά που θέλουν να πάρουν. Δεν έχουν τις εκλογές να έρχονται και να αγχώνονται.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως ο Βαρέλης πέφτει.
1: Το Βαρέλη πέφτει, το θέμα είναι να μην πέφτει.
0: Ελληνικά, ο Βαρέλης πέφτει.
1: Ο Βαρέλης πέφτει, το θέμα είναι να μην πέφτει μόνο το Brent, Βαρέλη Brent, πόσο πάει το λίτρο.
0: Τι άλλο θες να πέφτει, εσύ,
1: δηλαδή
0: αυτό
1: να είναι κάτω από 80, δεν ξέρω, το σήμερα δεν το είδα. Είναι κάτω από 80.
0: Εκεί είναι.
1: Εκεί πρέπει να είναι. Το θέμα είναι όμως να το αντιλαμβάνεται αυτό και ο πολίτης στην αντιλία, εκεί στην τσέπη.
0: Ο πολίτης το έχει αντιληφθεί εδώ και
1: εβδομάδες. Δεν το έχει αντιληφθεί. Εξαρτάται για ποιον πολίτη λέμε. Αν εννοούμε τον πολίτη στην Κύπρο, είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Στην Ελλάδα δυσχεραίνουν τα πράγματα.
0: Γιατί δυσχεραίνουν, αφού είναι 10 και 15 λεπτά κάτω από αυτό που θα έπρεπε.
1: Ναι, αλλά η Κύπρος παίρνει από εμάς. Και το έχει σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι το έχουμε εμείς.
0: Αυτό λοιπόν είναι λαϊκισμός.
1: Είναι λαϊκισμός.
0: Και τώρα είναι λαϊκισμός, διότι ναι, πραγματικά η Κύπρος, ναι, δεν έχει τα χρεολύσια που πληρώνει η Ελλάδα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει αυτό το κοινωνικό που θέλει, διότι ναι, πρέπει να μαζεύει λεφτά και να τα δίνει στην Ευρώπη που χρωστάει.
1: Άρα γι' αυτό δεν έχει τόσο ψηλή φορολογία, επειδή
0: δεν
1: χρειάζεται να δίνει.
0: Φορολογία, γιατί δεν χρειάζεται να δίνει αυτά που χρειάζεται να δίνουμε εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Που τα κάνανε αυτά, τα φτιάξανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή τα λύνει.
1: Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σωστά συντονισμένοι.
0: Το και 10 θεμηθήκαμε να πούμε που είμαστε.
1: Όχι, τα άλλες φορές το έχουμε πάει και πιο μετά.
0: Καλά τα πάμε.
1: Είδες, είναι καλό. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Σωστά συντονισμένοι. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε. Στους δρόμους, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αν πηγαίνετε για διακοπές.
0: Αν πηγαίνετε στο λιμάνι του
1: Αν
0: Πειραιά.
1: Αν πηγαίνετε στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Που γίνεται κακός χαμός, να προσέχετε και να ξεκινήσετε νωρίς για να φτάσετε και να φύγετε.
1: Εντάξει,
0: μετά μην γκρινιάζετε ότι αργήσαμε, γιατί η κίνηση, χαμός γίνεται γύρω-γύρω.
1: Είναι οι μέρες τώρα του Αυγούστου, προφανώς θα γίνεται χαμός εκεί στα πλοία, στο λιμάνι. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Στο 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι σήμερα, κύριε Γεωργιάδη?
0: Τώρα τι να πω, αυτά που ξέρουμε όλοι είναι ότι αφού ήρθαν οι Γάλλοι, το λύσαμε το θέμα με την Κύπρο.
1: Ναι. Δηλαδή, η ηλεκτρική διασύνδεση.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς που σχολιάζετε είναι ότι εμείς τους φέραμε τους Γάλλους. Δεν ήρθαν και μας χτύπησαν αυτή την πόρτα. Εμείς τους φέραμε. Και τώρα, αν οι Τούρκοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δεν θα έρθουν σε εμάς, θα πάρουν τους Γάλλους.
1: Εντάξει, κοίτα, όπως και να έχει, με όποιον τρόπο, είναι θετική εξέλιξη η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Δηλαδή, ένα από μόνο του, σαν γεγονός, είναι μια θετική εξέλιξη. Σαν γεγονός από μόνο του.
0: Ναι, αν το πάρουμε ως γεγονός, θα πρέπει να το δούμε πότε θα γίνει. Τότε είναι γεγονός.
1: Καλά, προφανώς.
0: Διότι εδώ πριν λίγο καιρό λέει ότι τα κόψαν, θα σταματήσαν τα καλώδια, ενώ είχαμε πάρει λεφτά, δεν τα δουλεύαμε, δεν τα πηγαίναμε, δεν τα στέλναμε.
1: Ναι.
0: Μετά λέει ότι δεν τα στέλναμε επειδή δεν μας άφηναν οι Τούρκοι. Μετά εμείς λέγαμε ότι όχι, δεν είναι ότι δεν μας άφηναν οι Τούρκοι, είναι ότι κάτι θέλαμε άλλο διαφορετικό να κάνουμε. Και μετά λέμε ότι να ήρθαν οι Γάλλοι.
1: Βεβαίως, ωραία, αν και όποτε γίνει.
0: Το θέμα είναι να γίνει. Και όταν γίνει θα είναι γεγονός.
1: Ωραία, αν και όποτε γίνει θα είναι κάτι πολύ θετικό.
0: Θετικά είναι και αυτά που ακούσαμε εκεί στα Καμένα.
1: Ναι.
0: Αυτά που ακούσαμε. Οπότε σήμερα θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Μεγαρέων και τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας και τους ανθρώπους που είναι από τον Πόρτο Γερμανό, που μένουν εκεί, τον πρόεδρο. Δηλαδή, ναι, εμείς τα ακούσαμε. Εμείς ωραία τα ακούσαμε. Να δούμε τι άκουσαν αυτοί. Έτσι, γιατί τελικά δεν θα δώσει κανένα σε εμάς, ούτε θα φτιάξει τα δικά μας σπίτια, ούτε θα. Αυτοί τι άκουσαν και αυτοί τι περιμένουν.
1: Συνοπτικά να πούμε ότι ανακοινώθηκαν χθες τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους Δυτική Αττική και Βιωτή από την κυβέρνηση. Τι σε γενικές γραμμές τι προβλέπετε? Προβλέπετε επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, 1.000 ευρώ επίσης χρηματοδότηση ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχουμε επίσης τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Έχουμε επίσης και τα σχετικά ΠΑΣ για την ενίσχυση για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμανό, Ψάθα, Αλεποχώρη. Τώρα στο Πόρτο Γερμανό ακριβώς τι ενίσχυση υπάρχει?
0: Επιδόματα.
1: Ναι, αυτά είναι τα επιδόματα. Ναι.
0: Επιδόματα, δηλαδή τα καταργήσαμε τα επιδόματα και τα
1: αυτά,
0: και
1: αυτά.
0: Φέραμε τα ΠΑΣ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβω.
1: Γιατί, ναι, αυτά.
0: Γιατί ξέρεις, το χωριό μου τα λένε επιδόματα.
1: Όχι, εμείς τα λέμε ΠΑΣ γιατί το επίδομα.
0: Το δικό σου χωριό τα λέτε ΠΑΣ.
1: Ναι, εντάξει, στην Καλαμάτα είμαστε.
0: Είστε πολύ μπροστά.
1: Είναι πολύ μπροστά, εντάξει. Κοίτα, το επίδομα δεν ακούγεται ωραίο σαν λέξη. Το ΠΑΣ δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι. Ξέρεις, περνάει κάτω από τα ραντάρ.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει και ένα άλλο. Το οποίο βοηθήστε μας, 69-39-943-943. Σου χρωστάω κάτι λεφτά και μου λες πότε θα τα δώσεις και σου λέω ΠΑΣ.
1: Τι ΠΑΣ?
0: ΠΑΣ, θα τα πάρεις, ΠΑΣ.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα χάσεις, θα τα πάρεις, ΠΑΣ. Μα σου χρωστάω κάτι λεφτά, ναι, και με ρωτήσεις πότε θα μου τα δώσεις, πω ΠΑΣ.
1: Εντάξει.
0: Το. Όποιος το ξέρει να μας πει αν τι καταλαβαίνει από το ΠΑΣ.
1: Πάντως χθες, κύριε Γεωργιάδη, έθεσες και ένα ερώτημα για τους πυρόπληκτους, που είπες ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις στην περιοχή, στις περιοχές αυτές, οι οποίες δεν επλήγησαν, δεν κάηκαν, αλλά στην ουσία θα έχουν τρομερά οικονομικά πρόβλημα, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν.
0: Γι' αυτό
1: θα έχουμε
0: και τον πρόεδρο από τον Πόρτο Επιγερμανό, ο οποίος έχει επιχείρηση, γίνει και πρόεδρος, και θα μας πει τι παίρνουν αυτοί που δεν κάηκαν.
1: Ωραία.
0: Αλλά τώρα θα πας για μπάνιο εσύ στον Πόρτο Γερμανό ή θα πας τα παιδιά στο Μαφά?
1: Τώρα αυτό το καλό. Τώρα δηλαδή θες μέσα, αποκλείται να πάει κάποιος.
0: Αποκλείται. Γιατί μετά από ένα μήνα θα πας, θα έχουν
1: δει. Όχι, ούτε μετά από ένα μήνα.
0: Άρα αυτοί οι άνθρωποι που ζουν από τρεις μήνες το χρόνο, αν χάσουν τους δύο, πώς θα επιβιώσουν?
1: Υπήρχε η σχετική ανακοίνωση, γι' αυτό το είπα, για να ρωτήσουμε και μετά από την χθεσινή ενημέρωση, ανακοίνωση ότι θα υπάρχει και το My Business Support, που είναι για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. My Business Support. Έτσι ανακοινώθηκε. Πώς να το πω? My Business Support.
0: Αυτά είναι αγγλικά, Τσίπρα. Φτιάχνει τα αγγλικά σου. Δεν πας μπροστά έτσι. Να μου πεις ο Τσίπρα δεν πήγε μπροστά? Μέχρι να μιλήσει και αγγλικά.
1: Πρωθυπουργός έγινε.
0: Τι, τώρα θα ξαναγίνει αυτό.

0: σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Έστω και τα ψεύτικα, αυτά που ανακοινώνει.
1: Έχω 2-3 πράγματα που είναι έτσι πιο πασοκικά, που μου έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες μέρες.
0: Περίμενε.
1: Από αξιόπιστη πηγή.
0: Ποιανού Πασόκ?
1: Του Πασόκ, του Ανδρουλακικού Πασόκ.
0: Αυτού. Όχι του Μητσοτάκη.
1: Ούτε του Τσίπρα.
0: Ούτε του Τσίπρα.
1: Όχι. Να σου πω για τις μεταγραφές και τα άλλα θα τα πω πιο μετά.
0: Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο κύριος Κουρδάκης, ο Κουρδάκης είναι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κασιμάτη, αυτό που μου έχει μεταφερθεί είναι ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια του Πασόκ.
0: Μας έχει κάνει σύριαλ και αυτό.
1: Θα είναι.
0: Μας το έχει κάνει σύριαλ.
1: Δηλαδή, το έχει κάνει σύριαλ, ναι.
0: Δηλαδή να πάρει από τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, για το πότε θα ανακοινώσει το. Να γράφω και ναι, ο φως κολοστό θα είναι ψάχνω ναι.
1: Είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, αλλά είναι τελείως ανενεργή η κυρία Κασιμάτη.
0: Εδώ και πολύ καιρό.
1: Εδώ και πολύ καιρό. Για την κυρία Τζάκρη είναι το ενδιαφέρον, το οποίο θα σου πω τι μου μετέφερε.
0: Αγόρασε καινούργιο συνολάκι στην επόμενη εμφάνιση.
1: Όχι. Αυτό μπορεί να το έχει κάνει γιατί δίνεται κομψά.
0: Μέχρι τώρα αυτό είναι η είδηση.
1: Ναι, δίνεται κομψά πάντα, κυρία Τζάκ. Θα είναι και αυτή στα ψηφοδέλτια. Αυτό μου μετέφερε εμένα. Θα είναι στα ψηφοδέλτια, αλλά επειδή υπάρχει, θα γίνει αυτός ο ντόρος με το πώς θα γίνει, αφού υπάρχει το όριο, αυτό ψηφίσαμε, θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος.
0: Πώς θα το πούμε,
1: δεν ξέρω. Δεν θα είναι ακριβώς Πασόκ, δεν είναι μέλος του Πασόκ, θα είναι σε ένα κάτι ευρύτερο που θα ενταχθεί εκεί, κύριε Τζάκρη. Εμένα μου είπε αυτό αξιόπιστη πηγή για το πώς θα γίνει.
0: Προσέχτε εκεί στο ό,τι απέμεινε του Πασόκ, γιατί μετά ποιος την ακούει την άδεια όταν θα έρθει. Ποιος την ακούει. Δηλαδή εμείς θα την ακούμε, αλλά εσείς θα ακούτε περισσότερα.
1: Και για την μεταγραφή, όχι, γιατί είχαμε και ένα μήνυμα προχθές που έλειπε εσύ την Τρίτη. Για την Μυρτώ την Κοροβέση, το είχα ξαναπεί αυτό και με το περιβάλλον Κοροβέση που είχα επικοινωνήσει.
0: Το συζητάνε.
1: Όχι, δεν το συζητάνε. Το απορρίπτει ότι έφυγε από το Κασελάκι για αυτό το λόγο, για να πάει σε κάποιο κόμμα.
0: Έχει κλείσει, το συζητάνε.
1: Ναι, έφυγε. Εγώ ξέρω γιατί έφυγε. Αυτό που μεταφέρθηκε. Λέω, έφυγε για καθαρά αμυγός πολιτικούς λόγους. Κάτι έγινε στο κόμμα Δημοκράτες. Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο και απεχώρησε.
0: Ναι, σου λέω, το συζητάνε. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Το συζητάνε. Είναι ακόμα στις κουβέντες. Μην βιάζεστε, έχουμε καιρό. Λοιπόν, έχουμε και Καρυθιανού, το οποίο.
1: Ναι.
0: Δεν φτάνει εκλογές. Με ποιους θα πάει εκλογές?
1: Χθες υπήρξε μία επιστολή το μεσημερό απόγευμα, ποτέ ήταν. Μία επιστολή 22 στελεχών που απεχώρησαν από το κόμμα Ελπίδα και τη Δημοκρατία, που εξηγούσαν τους λόγους. Και στην ουσία άφηναν εχμές για τον τρόπο της διοίκησης, της ηγεσίας που ηγείται του κόμματος. Δηλαδή η κυρία Καρυθιανού.
0: Να σου πω τώρα ότι εγώ καταλαβαίνω μόνο αυτήν τη γνωστή ηθοποιό που μας είχε πει στη Θεσσαλονίκη ότι εγώ δεν είχα ιδέα, δεν με είχε ενημερώσει κανένα, είχα φως και μπήκα.
1: Ναι.
0: Και μετά είχε ένα κατάλογο γραμμένο να πει όσα είπε.
1: Ναι.
0: Την ώρα που είδε φως τα γράψε, ήταν γρήγορη σε αυτό. Λοιπόν, αυτή που είδε φως και μπήκε, αφού είδε φως και μπήκε και δεν της άρεσε, έφυγε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Οι άλλοι που ήταν στην οργάνωση, στο service, στο marketing, σε όλο το κομμάτι αυτό που ήταν μπροστάριδες, δεν ξέρανε.
1: Δεν ξέρανε.
0: Τώρα μάθανε.
1: Αυτό που λένε, ο κύριος Αυγερινός για παράδειγμα λέει ότι υπάρχει κι άλλο γραφείο τύπου στο οποίο εγώ δεν είμαι ενήμερος. Δηλαδή λένε ότι δεν τους υπολόγιζε τόσο πολύ η κυρία Καρυθιανού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι έχει μία δική της κλειστή ομάδα και δεν υπολόγιζε τους υπόλοιπους.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει τους ίδιους χορηγούς όπως έχουν τα άλλα καινούργια κόμματα. Δεν περισσεύει τα λεφτά δηλαδή, Άρη. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και επειδή δεν έχουν όπως τα κόμματα καινούργια τους ίδιους χορηγούς που να ρέει το χρήμα και να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αρχίζουμε και αμφισβητούμε αν αυτό θα έχει κάτι στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Να πω ότι χθες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, στις περιόπλητες περιοχές, έκανε την επίσκεψή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Αλλά και ένα επιτελείο από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με επικεφαλή τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που είναι ο γραμματέας του κόμματος. Τώρα, το τι νόημα έχουν οι επισκέψεις και να σφίξουμε τα χέρια και να πούμε ότι να εκφράσουμε τη συμπόνια μας.
0: Εκλογές
1: δεν ξέρω. Έρχονται. Άλλο αυτό. Εκλογές έρχονται. Ναι, εντάξει.
0: Και θέλουμε χεράτα, έτσι. Να υδρώσουμε τη φανέλα και. Αν τους ρωτήσεις όλους.
1: Στον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αυτό, βέβαια.
0: Αν τους ρωτήσεις όλους αυτούς πού πέφτουν τα μέγαρα. Τι βγάζουν τα μέγαρα και πού είναι τα βίλια, το μόνο που μπορούν να σου πούνε ότι αυγά και τον Τάσο με τα κοψίδια. Τίποτα άλλο δεν ξέρουν. Για τον Πόρτο Γερμενό μπορεί να μην έχουν πάει και ποτέ. Εκτός αν τους έχει πάει μπαμπά στους πιτσιρικάδες.

0: τώρα όλοι έχουν ανακαλύψει, όλοι έχουν ανακαλύψει πού είναι τα Μέγαρα, πού είναι τα Λεποχώρη, πού είναι το Πορτογερμενό, πού είναι τα πάντα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι δεν είχαν ιδέα καν προς τα ποια μεριά πέφτουν. Όλοι αυτοί μαζεμένοι. Όλοι μαζεμένοι. Σαν την πλατεία που ένας δήμαρχος δεν ήξερε πού είναι η πλατεία του δήμου του. Αλλά τη μέρα που ήταν γένεια της πλατείας ήταν Covent Garden.
1: Πώς γίνεται να μην ξέρει πού είναι η πλατεία του δήμου?
0: Δεν ήξερε.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Αφού δεν είχε πάει ποτέ. Δεν ήξερε.
1: Ήταν δήμαρχος.
0: Δήμαρχος.
1: Και πώς ήταν δήμαρχος χωρίς να. Δηλαδή την προεκλογική του ομιλία δεν την έκανε στην πλατεία.
0: Δεν πέρασε αυτή την πλατεία. Πήγε στις κεντρικές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν λίγο παρακατούλια. Δεν την ήξερε καν που πέφτει.
1: Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε και την πολιτική κόντρα η οποία ξέσπασε χθες μεταξύ Αδόνιδος, Γεωργιάδη και Πασόκ για τα πράσινα σπιτάκια, τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ανάποδα το είπα, τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια. Το λεγόμενο πάει στο πράσινο.
0: Με τα πράσινα.
1: Γιατί ασχολείται με όλα.
0: Έχει πάρει όλο το Πασόκ, δηλαδή ο Μητσοτάκης. Ο Γεωργιάδης έχει συνηθίσει τα πράσινα και όταν πάνε δεξιά-αριστερά, όχι δικά μας είναι. Επειδή, ας πούμε, έχει πει ο Αντρέας Ολοβέρδος και του λέει: ωραίο είναι το πράσινο χρώμα του που πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Επειδή, ας πούμε, ο φίλος του που είναι καλό παιδί, δεν είναι φίλος του, έχει μπερδεύτηκα. Είναι καλό παιδί,
1: φίλος του. Κύριος
0: Κέρτσος. Ναι. Είναι
1: πράσινο... καλό στη δουλειά του, έχει καλό παιδί.
0: Ναι. Είναι, του έχει πει το πράσινο, ωραίο χρώμα. Τι δουλειά έχει, Γιώργιά, τα πράσινα. Εκτός αν είναι Παναθηναϊκός.
1: Είναι
0: στεναχώρια χτες.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Ο Κυριάκος είναι Ολυμπιακός.
0: Τι δουλειά...
1: Ο Τσίπρας πάντως στο γήπεδο χθες.
0: Τι δουλειά έχει ο Γεωργιάδης με τα πράσινα? Είπαμε, όλων των χαρτοφυλακίων. Είπαμε να εκτελεί τις εντολές του Πρωθυπουργού κατά γράμμα. Παιδιά, όχι στα χαρτοφυλάκια σας, όλοι παντού. Αλλά με τα πράσινα τι δουλειά έχει?
1: Εντάξει, γιατί είσαι πειραστό. Τα σπιτάκια ανακύκλωση, να το πούμε έτσι.
0: Α, με αυτά τα σπιτάκια. Ναι, μόνο ναι, μέχρι εκεί ναι. Σταματάει. Δεν πάει ούτε σε Πασόκ, ούτε σε Παναθηναϊκό.
1: Κατηγορεί λοιπόν ο.
0: Άρα πάει σε Πασόκ.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγορεί τον Νίκο Ανδουλάκη για πολιτική άγνοια. Είχε αναρτήσει ένα βιντεάκι ο Νίκος Ανδουλάκης που έλεγε ότι υπάρχει πυρκοστολόγηση στα σπιτάκια αυτά. Και ο Γεωργιάδης χθες με δικό του βίντεο απεκάλυψε ότι η γραμματέας θεσμών του Πασόκ, η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματός της για σκάνδαλο υπερκοστολόγησης. Υπήρξε απάντηση από το Πασόκ, το οποίο τον χαρακτηρίζει τον κύριο Γεωργιάδη μπροστινό οικονομικών συμφερόντων. Εγώ να πω ότι επικοινώνησα με την κυρία Γεωργάκη για να την έχουμε, να έχουμε τη δική της απάντηση στην εκπομπή αυτή. Έκανε βέβαια μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα όπου παίρνει απόσταση από αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και αυτό που μου απάντησε είναι ότι πιστεύω ότι καλύπτω με την ανάρτησή μου, δεν θα ήθελα να δώσω περαιτέρω συνέχεια και να βγω σε κάποιο μέσο.
0: Δεν μου λες στο βίντεο του κυρίου Γεωργιάδη
1: ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν δεν είναι αλήθεια. Μπορεί να λένε ψέματα, μπορεί να είναι fake, μπορεί να είναι πώς τα φτιάχνουν τα A1, πώς τα λένε.
1: Τι A1, μωρέ, το One Force είναι το αεροσκάφος του Donald Trump.
0: Αυτό είναι το φωτίς σε ταινία μας.
1: AI.
0: Αυτό το AI που δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα δύσκολα. Λοιπόν, αυτό που έπεσε στην Κόρινθο, τα ταβάνι εκεί μέσα στο νοσοκομείο που είχε γενιάσει.
1: Το είδα, ναι.
0: Ναι, ήταν αλήθεια αυτό.
1: Ναι, το είδα. Τώρα
0: δεν ήταν ψεύτικο.
1: Δεν νομίζω να είναι ψεύτικο.
0: Ωραία. Ο Γεωργιάδης στο βίντεο του, γιατί μας είπε για όλα τα άλλα, είπε κάτι για το ταβάνι του νοσοκομείου που έπεσε.
1: Δεν είπε, είπε όμως ότι πού πηγαίνει και τι θα εγκαινιάσει. Θα εγκαινιάσω αυτό, θα εγκαινιάσω αυτό.
0: Δηλαδή, παιδιά, εκεί που θα πάει και θα εγκαινιάσει, προσέχτε, σε κανένα μήνα θα πέσει το ταβάνι. Μην περνάτε από κάτω. Για το ταβάνι του δικού του Υπουργείου που έπεσε, μας είπε τίποτα ο κύριος Γεωργιάδης. Εντάξει
1: είναι.
0: Για τα σπιτάκια, εντάξει για τον Παναθηναϊκό, εντάξει για το Πασόκ, εντάξει για ό,τι θες, εντάξει. Για το ταβάνι του νοσοκομείου που εγκαινίασε πριν ένα μήνα. Στις 6 του προηγούμενου. Ακριβώς ένα μήνα. Λοιπόν, και έπεσε το ταβάνι. Το ταβάνι. Αυτά τα. Γιατί τους ασανίδες τι έχουν πάνω. Μας είπε κάτι.
1: Μας ήρθε ο ουρανός ταβάνι που λέμε.
0: Σφοντήλι μας.
1: Σφοντήλι το λένε, απλά το έκανα παράφραση.
0: Μας είπε τίποτα ο υπουργός για το υπουργείο του. Μας είπε πού πάει να εγκαινιάσει. Αυτά που εγκαινίασε, μας είπε κάτι. Όλο το βιντεάκι, το είδαμε. Μέσα στο πουλμανάκι, τον νοικιασμένο εκεί πέρα τη Νέα Δημοκρατία, πηγαίνει βόλτα, τον οδηγάνει, οι δικοί του, οι μπράβοι του, οι αυτό του, όλοι μαζί. Κομβόι, τα φιλαράκια του με τα λουλούδια εκεί που τον περιμένουν, οι άλλοι που τον βρίζουν, τα γυαλιά, γιατί τώρα τέλος, τελείωσε η παρανομία. Φοράω τα γυαλιά και σας καταγράφω και να το ξέρετε. Για το ταβάνι.
1: Και το είπε αυτό. Λέει, πρόσχεση σας καταγράφω. Λέει.
0: Ναι,
1: και καλά για αστείο.
0: Δεν το είπε για αστείο, σοβαρά το.
1: Εντάξει, το είπε και χιουμοριστικά το είπε και καλά.
0: Ναι, άμα δεν μου δώσετε μπουνιά ή μου δώσετε μπουνιά και εγώ λέω ότι μου δώσατε και το βίντεο λέει ότι δεν μου δώσατε μπουνιά, εγώ θα έχω το δικό μου βίντεο από τα γυαλιά μου που θα φαίνεται ότι μου δώσατε μπουνιά. Ονόητο, έτσι. Λοιπόν, για το Υπουργείο του μας είπε κάτι. Για το νοσοκομείο της Κορίνθου μας είπε κάτι στο βίντεο του. Ή δεν το ξέρει, δεν το έχει μάθει και αυτός, σαν τον δήμαρχο που δεν ήξερε που πέφτει πλατεία Βικτωρίας. Άντε πάμε σε διάλειμμα και θα με πιάσουν τα μπουρίνια μου τώρα, επειδή εσύ θα φύγεις, κατάλαβες.
1: Να πω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι σήμερα γιορτάζει ο Σωτήρης και η Σωτηρία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Γιορτάζουν κι άλλοι, ο Σωτήρης, η Σωτηρία, Σώτο Σώτης, εντάξει είναι το ίδιο, Ευμορφία και Μορφούλα. Ωραία ονόματα, χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την καλημέρα μας και καλό ταξίδι όσοι πηγαίνετε προς Πειραιά για να πάτε κακώς στα νησιά.
1: Γιατί κακώς? Γιατί... Μια χαρά στους ανθρώπους να πάνε.
0: Στα νησιά, είπα.
1: Στα νησιά. Κοίτα, μην ακούς την κυρία Βούλτευση.
0: Γιατί?
1: Μην είσαι.
0: Βουλτεψιακός. Γιατί να μην την ακούω?
1: Α, στον κόσμο να κάνει αυτό που θέλει.
0: Παιδιά,
1: άμα θέλει να πάει στο νησί, πάει στο νησί.
0: Καλό ταξίδι να έχετε, αλλά πριν ξεκινήσετε το ταξίδι με το καράβι, το πρώτο ταξίδι. Μεταφέρετε προς Πειραιά. Πάτε να ξεκινήσετε νωρίς. Έχει πολλή κίνηση για να φτάσετε γύρω και να φύγετε να πάτε στο νησί που θέλετε. Κύριε Μπορναρά, εσείς θα πάτε σε νησί ή στο χωριό σας?
1: Εγώ θα πάω στην Μεσσηνία.
0: Άρα θα πάτε στο χωριό σας.
1: Ναι.
0: Άρα κατηγορείς εμένα και ακολουθείς εσύ τις εντολές.
1: Εγώ ακολουθώ τις εντολές, αλλά.
0: Γιατί κατηγορείς εμένα?
1: Λέω ότι αν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει τις εντολές, πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα. Αν κάποιος άλλος.
0: Όχι εσύ. Όχι εγώ. Ακολουθείς.
1: Ναι. Πρέπει, αν κάποιος άλλος δεν θέλει να ακολουθήσει τις εντολές, να του δώσουμε το δικαίωμα να μην τις ακολουθήσει. Είναι αυτό που λέμε, διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι τέλος το δικαίωμά σου στην διαφωνία.
0: Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε τη λέξη, το όνομα του νησιού που λέγεται Μεγανήσι και είναι εκεί στο Ιόνιο, δίπλα στη Λευκάδα, δίπλα στον Ιδρύ, εκεί στο Σκόρπιο, όλα μαζί είναι αυτά τα ωραία πράγματα, από το στόμα του Μπορναρά. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Θα κληρωθεί μετά το 15 Αύγουστο, βέβαια, προς το τέλος του μήνα, και θα έχετε όλο το Σεπτέμβριο να διαλέξετε το πότε θα πάτε. Αλλά από το στόμα του Μπορναρά δεν θα τα ακούσετε ποτέ.
1: Μεγανήσι.
0: Ναι. Τώρα υποχρεωτικά. Διότι μπήκε χθες, το ψάξε, το βρήκε. Βρήκε τις διαμονές, βρήκε τα φαγητά, βρήκε τα καράβια, φωτογραφίες, παραλίες, τα βρήκε όλα. Και λέει δεν υπάρχει.
1: Πάμε. Επειδή με κατηγορεί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Στέλνετε,
0: αυτό δεν μου το παίρνει κανένα.
1: Στέλνετε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Μεγανήσι στο 6939-943-943. Τέσσερις μέρες, τρεις διανεκτερεύσεις. Καλά το είπα.
0: Με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού. Σήμερα προσοχή, γιατί έχουμε για ακόμα μία μέρα πρωτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Έχουμε και μία φωτιά η οποία είναι σε εξέλιξη στο Καρύδι Λασιθίου. Έχει σταλεί και μήνυμα από το 112.
0: Στη
1: Σιτία, ναι. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 14 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.
0: Τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκης, λειτουργεί? Τι γίνεται με το Χαλκίδα, η Νόη Χαλκίδα, το τρένο, λειτουργεί? Τι γίνεται με αυτά, ξέρεις, έχεις μάθει κάτι?
1: Το μετρό γιατί να μην λειτουργεί?
0: Στη Θεσσαλονίκη θα μου έχει σταματήσει. Τώρα λειτουργεί.
1: Λειτουργεί. Δεν έχει σταματήσει. Για πολύ λίγο δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, τώρα λειτουργεί δηλαδή. Πα στη Θεσσαλονίκη, παίρνει το μετρό, πα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρο. Φαντάζομαι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν δεν λειτουργούσε. Θα το μαθαίναμε αυτό, εννοώ.
0: Όχι, αποκαταστάθηκε. Λοιπόν, το αεροδρόμιο το φέραν κοντά στο μετρό για να πάμε κάτω ταξίδι?
1: Όχι ακόμα.
0: Θεσσαλονική.
1: Όχι ακόμα.
0: Γιατί, αφού το πρέπει να το φέρουν γρήγορα κοντά.
1: Πόσο γρήγορα.
0: Να το φέρουν γρήγορα, να μπορούν να πάρουν.
1: Θα πάει το μετρό κοντά στο αεροδρόμιο. Θα έρθει το αεροδρόμιο κοντά στο.
0: Αυτό θα αργήσει.
1: Εκεί θα φέρουμε το αεροδρόμιο
0: κοντά στο μετρό και να μπορούμε να πηγαίνουμε κατά ταξίδι.
1: Γιατί εδώ στην Αθήνα φέραμε το λιμάνι προς το κέντρο, πήγαμε το μετρό, το πήγαμε στο λιμάνι.
0: Γιατί έχει υπάρχει μετρό για Πειραιά?
1: Το ηλεκτρικό.
0: Καλά, αυτό υπήρχε πριν γεννηθούμε. Δεν υπήρξε, δεν. Είχαμε και διακοπή εκεί, γιατί λέει κάει και ένα καλώδιο, το Ινόη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Το τρένο μας λέει Hellenic Train, ακούμε Hellenic Train και το μυαλό μας πάει πάντα στο καλό. Πάντα στο καλό. Δηλαδή, μιλάω, ας πούμε, για τον Οδοντοτό, στα Καλάβρετα. Αυτό εννοώ, δεν εννοώ κάτι άλλο. Βέβαια, Hellenic Train, που συνεργαζόμαστε ακόμα, δεν είμαστε μαζί τους.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αυτοί δεν έχουν που τα έχουν κάνει όλα τέλεια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, μην σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε. Δεν χρειάζεται.
1: Τον κύριο Γερανάκη, όχι εμάς.
0: Γιατί άμα σηκώθηκε εσείς να σα χειροκροτήσουμε, τι?
1: Εντάξει, αλλά πρώτα να σηκωθεί ο κύριος Γερανάκης, να τον χειροκροτήσουμε και μετά οι άλλοι.
0: Ναι, γιατί δεν θα ακούνε ποτέ ο Δοντοτός.
1: Έχουμε σε ισχύ και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 26-27. Σήμερα 6 Αυγούστου μπορείτε να δηλώσετε, να κάνετε την αίτησή σας όσον το αφημί λίγη σε 3 και 4. Πάει με αφημί τις πρώτες μέρες, μέχρι τις 9 Αυγούστου είναι το τελευταίο με αφημί, δηλαδή 9 Αυγούστου είναι το 9 και το 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται ελεύθερα από όλα τα αφημί. Και εκεί έχουν να πέσουν πλατφόρμες.
0: Παράταση μέχρι πότε θα πάρει?
1: Δεν ξέρω για παράταση. Θα δούμε. Θα φτάνουμε στις 21 Αυγούστου, θα δούμε αν υπάρχει παράταση.
0: Θα πέσουν πλατφόρμες.
1: Εντάξει, ναι. Να μην μπαίνει ο κόσμος για να μην πέσει. Άμα δεν μπει ο κόσμος, θα πέσει πλατφόρμα. Να μην πέσει η πλατφόρμα.
0: Γιατί είναι. Γιατί...
1: Να πάτε διακοπές με τις δικές σας δυνάμεις. Μην παίρνετε τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Είδατε. Λοιπόν, δύο άνθρωποι προσπαθούν να αλλάξουν το ρου της κατάστασης.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ο πρωθυπουργός με τον κοινωνικό τουρισμό. Οπότε ναι, μετά θα πείτε πήγα διακοπές.
1: Και ο Πουρναράς.
0: Και ο Πουρναράς με τα ταξίδια που δίνει. Οπότε και εσείς θα πείτε πήγαμε διακοπές. Ναι. Δηλαδή θα πάτε με τον κοινωνικό τουρισμό και με τα ταξίδια του Πουρναρά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Στην ερώτηση μετά πήγανε διακοπές.
1: Ναι. Και στην, πρόσκειται τώρα. Στο δίλημα Μητσοτάκης Πουρναράς, ποιος θα πάει καλύτερα, σε αυτό το κομμάτι.
0: Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δηλαδή με στέλνει ο Μητσοτάκης με τον κοινωνικό τουρισμό στην Άξο σε σπίτι και εγώ... πισίνα με 700 ευρώ το βράδυ.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό λέω. Πού και θα κάνει.
1: Έμα, είδες. Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί εδώ.
0: Οπότε δεν είναι μόνο πήγα διακοπές, έχεις και λεφτά. Πώς έμεινες εκεί.
1: Είναι και οι συνθήκες με τις
0: οποίες. Πώς έμεινες εκεί, έχεις και λεφτά.
1: Την καλημέρα μας στον Αθανάσιο, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, την καλημέρα μας στον Πάμφο, ο οποίος λέει καλημέρα στα δύο μικρόφωνα της ενημέρωσης. Μετά τον πόνο της φωτιάς και των ανθρώπων που χάθηκαν, κοιτάξτε τους λογαριασμούς σας. Κυκλοφορεί μήνυμα από δήθεν ΑΔΕ που σας καλεί να πληρώσετε πρόστιμο λόγω οδήγησης 500 ευρώ. Ελέγξτε τη διεύθυνση, διαγράψτε το αμέσως και ζητήστε βοήθεια ειδικού. Καλό θα ήταν λόγω απάτης AI να κάνετε ένα πεντάλεπτο τη βδομάδα με ειδικό. Α, ένα πεντάλεπτο τη βδομάδα με ειδικό να ενημερώσετε τους ακροατές. Ευχαριστώ. Ναι, σε εμάς το λέει.
0: Λοιπόν, έχω ήδη επικοινωνήσει από χθες με το Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας. Προσπάθησα να επικοινωνήσω από χθες για να έχουμε μία απάντηση σε ερωτήσεις που μου κάνατε εσείς, παιδιά. Και χθες και προχθές, παράδειγμα, πλατφόρμες που ανοίγουν φαίνονται αληθινές, μιλάνε για αληθινά πράγματα. Μπαίνεις, πληρώνεις και εξαφανίζεται. Δηλαδή, σου λένε ένα εισιτήριο μιας συναυλίας.
1: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη στην συναυλία της Αναβύσης.
1: Ναι. Πλατφόρμες τις οποίες.
0: Πουλάνε εισιτήρια και λένε Αναβύση με αφήσεις και τα λοιπά. Ναι, μπαίνεις μέσα, πληρώνεις και είναι fake. Η πλατφόρμα φεύγει. Δεν μπαίνεις εισιτήριο.
1: Κατάλαβα, άλλο θέλω να πω. Η πλατφόρμα αυτή είναι ως πλατφόρμα κάποιας που μοιάζει με κάποια άλλη που υπάρχει. Αχ, ή άγνωστη τελείως.
0: Όχι, μοιάζει ίδια,
1: ίδια με αυτή που θα πάρεις.
0: Θες να αγοράσεις κάποια πράγματα που αγοράζουμε μέσω πλατφόρμα.
1: Κατάλαβα.
0: Από άλλες χώρες, από Κίνα. Μπαίνεις σε αυτή τη γνωστή εταιρεία.
1: Και νομίζεις πως είναι αυτή.
0: Είναι ίδια.
1: Αλλά δεν είναι αυτή.
0: Μπαίνεις, πληρώνεις και τα λοιπά και το πράγμα δεν σου έρχεται ποτέ. Είναι, εξαφανίζεται. Μετά από 5-6-7 μέρες δεν υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που είδες. Όσοι. Σαν ίδια. Σαν ίδια.
1: Γενικότερα υπάρχει πολλή απάτη και με τηλέφωνα που μπορεί να πάρουν από για βλάβες, για οτιδήποτε. Και δεν λέμε ποτέ βασικοί κανόνες, δεν λέμε σε τηλέφωνα ποτέ προσωπικά στοιχεία, δεν δίνουμε λεφτά, δεν αφήνουμε... λεφτά, χρυσαφικά ή οτιδήποτε άλλο που μας ζητηθεί να τα αφήσουμε κάπου.
0: Και άμα είναι να τα αφήσετε, ελάτε εδώ έξω από την Ελλάδα, αφήστε λεφτά, χρυσαφικά κτλ. Να είστε σίγουροι ότι θα τα φυλάξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία λέει παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδος στο έργο? Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι, κατακαιρματισμένες δομές και λήψεις σε προσωπικό. Και πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις? Πάμε στην εφημερίδα «Τα νέα», δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Και από κάτω, το καλώδιο ξεκινά ως το τέλος του 26, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η εφημερίδα απογευματινή, γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, μεγάλη γεωπολιτική συμφωνή, έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση και εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους.
0: Τώρα που λέμε έτσι για όλο αυτό που έγινε χτες, που καλά ακούστηκε στα αυτιά τα δικά μου, δεν ξέρω εσύ αν όλο αυτό που... όλα αυτά παρακοίνωσαν.
1: Τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί μου ήρθαν οι δηλώσεις του Βούκα κάποτε, του δημάρχου εκεί της Σπάρτης, στο μυαλό μου για την Ηλία. Προεκλογικά.
1: Τι είχε πει
0: αυτό. Δεν θυμάσαι.
1: Δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα.
0: Θα το θυμίσω μετά. Και κάτι δηλώσεις που βγήκαν στον αέρα και καρατομήθηκαν και ο Πεκεπές μετά. Ο κύριος Πήλιος, ο φίλος μας, και ο δήμαρχος, πρώην υπουργός, για κάτι δηλώσεις που κάνανε σε σχέση με τη φωτιά εκεί στην Ηλία, στον νομό Ηλίας και στον πύργο, και το ότι έκανε μετά για να μπορέσουν
1: ναι,
0: να
1: αυτό
0: φωτίσουν,
1: θυμάμαι, αυτό το θυμάμαι, ναι, αυτό, για το Δούκα δεν κατάλαβα.
0: Ο Δούκας ήταν που έκανε, το είχε πει τότε και το γράφανε κατά λάθος και το ανεβάσανε μετά.
1: Α, το είχε πει ο Δούκας. Ναι, δεν το θυμόμαι να το είχε πει ο Δούκας, αλλά ότι υπόθηκε το θυμάμαι.
0: Αυτή την εποπία, δεν, αυτή ναι. Την μεγάλη. Γιατί μου, έτσι, μου ήρθε στο μυαλό μόλις άκουσα όλες αυτές τις ανακοινώσεις προεκλογικά ότι όλα θα τα πάρετε τώρα που καήκατε. Έτσι μου ήρθε. Το θυμήθηκα ξαφνικά. Μπορεί κακώς, δεν.
1: Να συνεχίσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων και είναι ως η σταθήσα επιτροπή το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που ετοιμάζει το έδαφος. Χτενίζουν περιοχές Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση, ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην Ευσύν η Greenpeace Ελλάδας. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι, Κουκουέ. 81 χρόνια μετά στο έδαφος της φοδρής διαπάλης ΕΙΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους και γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Και από κάτω έχει μια σειρά που λέει οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Λέει στη σελίδα τάδε, θα ήθελα πολύ να δω ποιες περιοχές είναι αυτές. Και τι
0: τώρα...
1: σημαίνει προσιτό.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο ποια εφημερίδα είπαμε.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.
0: Ωραία, θα την πάρουμε όλοι σήμερα και θα κάτσουμε να διαβάσουμε και θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, παιδιά, αύριο. Τις προσιτές περιοχές, τα ενίκια που λέει και πραγματικά εμείς θα πάμε ένα-ένα να ψάξουμε αυτά τα ενίκια να τα βρούμε.
1: Ναι.
0: Εάν βρούμε 400 ευρώ κάτω, πάνω από ημιυπόγειο, μιλάμε πάντα για 20-25 τετραγωνικά. Να βρούμε. Κάτω, πες το σωστά, πάνω από ημιυπόγειο και κάτω των 400.
1: Ναι.
0: Όπου θέλετε στην Αθήνα, όπου θέλετε.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, διαψεύδει τον Ανδρουλάκη. Πράσινα σπιτάκια, ο Άδωνης κατέριψε την σκανδαλολογία της Χαριλαουτρικού. Επιτέλους η σπέκουλα. Η γνωμοδότηση της Γραμματέως Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνας Γεωργάκη συμφωνεί ότι όλα έγιναν σύνομα. Μπερδεύουν το Ζάσταβα με την Mercedes. Πουθενά στον κόσμο δεν πολλούνται αυτά τα μηχανήματα με 60.000 ευρώ.
0: Δηλαδή το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι αν έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, Εάν υπήρξαν δήμαρχοι οι οποίοι τα βρήκαν τα ίδια με 60 και 90 χιλιάδες, αυτά που εσείς θέλετε 450-360, τα ίδια, και αν σε αυτή την, όπως θέλετε να την πω, συμμετέχει το Πασόκ, δεν είναι όπως θέλετε να την πω, επειδή συμμετέχει και το Πασόκ, επειδή συμμετέχει και μέλος του Πασόκ. Η απάντηση δηλαδή της κυβέρνησης είναι ότι α, ορίστε, σε αυτό που κάναμε εμείς μαζί μας και το Πασόκ. Δηλαδή, συγγνώμη, μας δίνετε την ίδια απάντηση. Α, τα κάναμε εμείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι δεν τα καταλάβανε οι υπουργοί μας, δεν ήταν τόσο ευφυείς. Δεν τα καταλάβανε οι πρόεδροι που δεν ήταν τόσο ευφυείς. Δεν τα καταλάβανε, φταίγανε αυτοί που τα πήρανε μόνο. Αλλά η προϋπήρχε και ήταν και από το 1900. Τι 1800.
1: Ο Άδωνης δεν λέει μόνο ότι είναι και το Πασόξ αυτό. Λέει ότι δεν υπήρχαν καν τα 60.000. Ότι ήταν 300 κάτι χιλιάδες όλες και οι δύο προσφορές.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για τον Άδωνη πια. Είπα κυβέρνηση. Ο Άδωνης μας είπε ότι είναι, αφού είναι και το Πασόκ, μια χαρά είναι. Γιατί είμαστε εμείς και το Πασόκ. Εγώ λέω ότι όλα αυτά που μας λέτε δεν υπήρχαν. Είναι σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Που ναι, έγινε με εμάς. Ναι, αυξήθηκε με εμάς. Αλλά και το 1821 έτσι ήταν. Υπήρχαν ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ. Οπότε να τους πιάσουμε όλους και να μην βρούμε κανέναν. Είναι το ίδιο, αυτό μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει τα σπιτάκια της ανακύκλωσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα άλλα. Ότι ναι, εμείς, αλλά φταίγαν και οι άλλοι προηγούμενοι.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Άκου εδώ ρεπορτάζ. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος που με ποιον. Είναι τα σχήματα για τα μπουζούκια αυτό χειμώνα.
0: Αυτά λοιπόν είναι τα σοβαρά. Και κάθεσαι εσύ και μου λες, αν πήρε μεταγραφή ο Τάδε, αν πήγε η Τζάκρη με καινούριο συνολάκι, με παλιό συνολάκι στο Πασό.
1: Κοίτα, ωραία είναι τα μπουζούκια, ρε παιδί.
0: Ενώ αν μου έλεγε, είδα την Τζάκρη με καινούριο συνολάκι στον Τάδε στην παραλία. Εκεί θα ήταν σοβαρό
1: νέο.
0: Άρα οι μεταγραφές που έχουν και χρόνους διάρκεια μετά τις ποδοσφαιρικές είναι, θα είναι, ξέρω εγώ, η Βανδύ στο τάδε μαγαζί με τόσα για ένα χρόνο.
1: Και με τον τάδε μαζί.
0: Και με τον τάδε μαζί. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρές μεταγραφές που έχουν και μια πραγματικά ένα λόγο να τις μάθεις.
1: Αλήθεια.
0: Τις άλλες μεταγραφές, είτε τις μάθεις είτε δεν τις μάθεις. Καταρχάς δεν ξέρεις.
1: Κοίτα, και αυτά.
0: Θα είναι εκεί ένα χρόνο.
1: Και αυτές οι μεταγραφές είναι και προς την διασκέδασή σου. Οι άλλες μεταγραφές.
0: Και αυτές προς διασκέδασή σου. Και αυτές προς διασκέδασή σου. Διασκεδάζεις μερικές φορές, διασκεδάζεις όταν τους ακούς να φεύγουν από το ένα κόμμα, να πηγαίνουν στο άλλο. Και επειδή έχεις και την ομάδα μνήμης και την ομάδα αλήθειας. Και την ομάδα αλήθειας και την ομάδα μνήμης. Να τους ακούς τι έλεγαν από το ένα κόμμα και μετά να τους ακούς τι λένε όταν πηγαίνουν στο άλλο. Έτσι. Θυμόμαστε τώρα με πρωτοκλασσά τα
1: ονόματα.
0: Πρωτοκλασσά τα ονόματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας το ξαναλέω, προσέχτε γιατί ποιος να ακούει την Άντια μετά.
1: Η εφημερίδα Ποντίκη, απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ, το έφθαρα στο οικονομικό κλίμα της χώρας. Πάμε στον τύπο Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο Στολίδη στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα με έργο 32 εκατομμυρίων ευρώ. Άρχισαν εργασίες για την κατασκευή του βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Νέο κολυμβητήριο λοιπόν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και νέο κολυμβητήριο που αλλού, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εδώ,
1: στην Αιγαία Βαρβάρα. Το βγάλαμε χθες εμείς το θέμα. Αυτό
0: πολλά κολυμβητήρια.
1: Ναι, με τον δήμαρχο, τον κύριο Μίχο, ο οποίος είπε ότι έχει
0: εγκριθεί. Αν ξέρετε, καλό μπάνιο πηγαίνετε. Αλλιώς δεν ξέρω αν τα φτιάχνουν για να μας πνίξουν. Ξέρω εγώ, δεν φαντάζομαι.
1: Όχι, γιατί να σε πνίξουν.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να χρειάζεται και από τα λιγότερο.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που απεχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Το περιβόητο αντισυστημικό κίνημα αποδείχθηκε τελικά μια καλωστημένη απάτη και μια σέχτα με θολή λειτουργία χωρίς καμία ιδεολογική αναφορά.
0: Εγώ επιμένω. Εάν το πρόβλημα είναι αυτό που θέλουν να δηλώνουν ή αυτό που διαβάσαμε και που φύγαν οι 20 που δεν ξέρανε καθόλου, εκτός από τη μία την ηθοποιώ, όλους τους άλλους δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ήξεραν, θα έπρεπε να το ξέρουν, και επιμένω ότι μήπως δεν είναι κατάλληλος ο χρηματοδότης για να κάνουμε τον τόρο όπως κάνουν άλλα καινούργια κόμματα που έχουν κατάλληλους χρηματοδότες.
1: Σε ποιο κόμμα αναφέρεσαι καινούργιο?
0: Σε ποιο καινούργιο υπάρχει. Γιατί εγώ πιστεύω ότι άρα μήπως δεν ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Μπορεί να μην έχουν πολλά μέλη να εισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό.
1: Όπως
0: αυτό,
1: είναι τα άλλα μέλη. Αυτό, όπως είναι τα άλλα κόμματα.
0: Γι' αυτό. Εσύ χαρακτήρισες κάτι, εγώ τίποτα.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Πέντε δράσεις για την στήριξη των πυρόπληκτων. Έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες. Ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια με 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Και από κάτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Σαφής προειδοποίηση για τη γαλάζια πατρίδα. Τώρα αυτά τα περί σεβασμού από την Ευρώπη προς την Τουρκία. Τώρα καλούμε να σέβεστε. Τώρα οι άλλοι εδώ και χρόνια σου λένε γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή. Συγγνώμη, τι πάει να πει
0: τόσα
1: να
0: λεφτά,
1: σέβεστε.
0: Τόσα λεφτά σου δίνω.
1: Ναι.
0: Τόσες δουλειές κάνουμε μαζί.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Κάνε και σε λίγο τα στραβαμάτια, βρε παιδί μου. Δεν σου πάμε και κάτι, μη φωνάζεις. Κάνε και λίγο τα στραβαμάτια.
1: Πάμε, εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και οι τριμερείς αδμιέ DSI Nixans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος?
0: Το θέμα είναι να γίνει η δουλειά.
1: Εντάξει, θέτει όμως ένα ερώτημα που είναι εύλογο εδώ πέρα. Ναι,
0: να γίνει η δουλειά. Αν γίνει η δουλειά, είτε είναι το κράτος, είτε έχει συνέτερο το κράτος και μια εταιρεία, είτε... το θέμα είναι να γίνει η δουλειά που για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει μέχρι τώρα.
1: Γιατί είχε μπλόκο από την Τουρκία.
0: Μάλιστα. Αν ξεπεραστεί και γίνει η δουλειά, το πρώτο σκέλος έγινε. Το αν είναι μια γαλλική εταιρεία ή μια γερμανική ή μια αμερικανική και κάνει τη δουλειά, καλό είναι να την έχουμε ως βοηθό και να μας κάνει τη δουλειά. Βεβαίως. Περιμένουμε και από το πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας και την πορεία των πραγμάτων των αποκαλύψεων της, έτσι, στον ούπο.
1: Ποιες?
0: Δεν είχε κάνει αποκαλύψεις και είπε θα απαντήσω στον ούπο.
1: Είπε θα απαντήσει, ναι, είναι για την συνάντηση και μου κάνεις και ωραία πάσα τώρα. Είναι για τη συνάντηση Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη. Σύμφωνα με την Εστία, έγινε μια συνάντηση, λέει, σε έναν επιχειρηματία σε σπίτι. Δεν θυμάμαι αν το έλεγε σε σπίτι, έλεγε σε σπίτι.
0: Περιμένω τη συνέχεια.
1: Διαψεύτηκε.
0: Καλά, δεν σκίσανε και τα ρούχα του.
1: Ναι.
0: Δεν είδαμε να πετάνε να φωνάζουν στα κανάλια.
1: Θα καταλήξω. Διαψεύτηκε από τους. Ποιο ήταν το νόημα της συνάντησης, σύμφωνα με την εφημερίδα, μετεκλογικές εξελίξεις. Τότε να κάνουμε μια συμφωνία για μετεκλογικά τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Διαψεύτηκε και από τους τρεις, από τους δύο του Πασόκ και από τον Υπουργό. Διαψεύτηκε από την κυβέρνηση μέσω κυβερνητικού εκπροσώπου Μαρινάκη. Δεν διαψεύτηκε όμως από την Χαριλάου Τρικούπη. Και υπάρχει εδώ έτσι ένα.
0: Εμείς λοιπόν περιμένουμε.
1: Ναι, ένα ερώτημα στον αέρα, γιατί να μην διαψευτεί από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τη συνέχεια που υποσχέθηκαν οι τις εφημερίδες, δεν μας είπαν ότι υπάρχει συνέχεια.
1: Ναι, λένε θα επανέλθουμε.
0: Πότε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Μετά τα μπάνια του λαού.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Εγώ λέω μην επανέλθουμε μετά τα μπάνια του λαού. Να έρθουμε γρήγορα να δούμε τη συνέχεια. Γιατί είναι κάτι που αφορά πάρα πάρα πολλούς και σίγουρα αφορά εμάς.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πιο επίκαιρη από ποτέ η προφητεία του Αγίου Παϊσίου για το ποθούμενο. Θα αποσυναρμολογήσουν οι Τούρκοι τον τρούλο της Αγίας Σοφίας και χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα για προσωπικό αριθμό. 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα και πολλά άλλα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά, γιατί τα κόμματα της αριστεράς έχουν βγάλει το σκασμό για τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων. Πάντως αυτό το μικροτσίπ που προσπαθούν να αποφύγουν κάποιοι μη θέλοντας να βγάλουν τη νέα ταυτότητα και βγάζοντας διαβατήρια με την παλιά ταυτότητα, το ίδιο μικροτσίπ περιέχει και το διαβατήριο. Συγγνώμη. Και είναι και πιο.
0: Μικροτσίπι, το οποίο το κάνουμε εμβόλιο σαν το σκύλο σου.
1: Ναι, έχει μικροτσίπι ταυτότητα. Έχει, με κάποια δεδομένα προσωπικά. Που ο λόγος του μικροτσίπ, ποιος είναι?
0: Συγγνώμη.
1: Το να μην πλαστογραφούνται εύκολα οι ταυτότητες.
0: Έχει προσωπικά δεδομένα η νέα ταυτότητα. Και το λένε αυτοί που έχουν ένα iPhone στο χέρι και μιλάνε στους δρόμους και περπατάνε.
1: Πέρα
0: σαν από πρόεδρο κόμματος έξω από τη Βουλή, ο οποίος μίλαγε για τα προσωπικά δεδομένα και είχε το καινούριο iPhone και μίλαγε έξω από τη Βουλή. Το οποίο iPhone είναι αυτό που σου παίρνει τα προσωπικά δεδομένα.
1: Κάνεις και διαφήμιση σε γνωστή εταιρεία.
0: Καλά, εντάξει, τι έγινε τώρα. Θα μου κάνουν μήνες.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Λοιπόν,
1: κάποιος μπορεί να μην έχει κινητό, μπορεί να έχει ένα παλιό κινητό.
0: Ποιος?
1: Οποιοςδήποτε.
0: Ποιος?
1: Ποιος, οποιοςδήποτε λέω. Και μπορεί να μην θέλει να βγάλει ταυτότητα και να σου πει: δεν έχω κινητό.
0: Αυτός που δεν έχει κινητό, ας μην βγάλει και ταυτότητα έτσι.
1: Αυτός
0: δεν θα ταξιδέψει και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί χωρίς κινητό δεν ταξιδεύεις.
0: Με τι, θα μπει σε αεροπλάνο? Άμα δεν έχει περίπτωση, δηλαδή άσε, άμα όταν δεν έχει κινητό, δεν μπαίνει αεροπλάνο. Κάτσε στο σπίτι σου και πάει μέχρι το χωριό σου. Τι σακαράφι δεν μπαίνει.
1: Γιατί αυτό, τι συνεργό.
0: Πόσους ανθρώπους ξέρεις?
1: Δεν μπορώ να σου μετρήσω. Ξέρω.
0: Αρκετούς.
1: Ναι.
0: Πόσοι έχουν κινητό παλιό, με ξέρεις αυτά τα μικρά τα νόημα, τα παλιό παλιό, άντε να με κατηγορήσει ότι θα πω μάρκα.
1: Δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου.
0: Δεν έχει κάποιο στο μυαλό. Εγώ ξέρω κάποιους αντίστοιχους ίδιους, λίγους παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ούτε έχω κάποιο στο μυαλό μου. Ναι.
1: Κοίτα, εκτός να πάμε στις μεγάλες ηλικίες.
0: Να πάμε στις μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι, εκεί ξέρω. Ξέρω.
0: Πώς?
1: Αρκετά μεγάλες, από 80 και πάνω όμως μιλάμε, έτσι, που δεν έχουν.
0: Α. Ωραία.
1: Ή έχουν ένα που ξέρουν μόνο με κουμπιά να πάρουν.
0: Όσοι είστε πάνω από 80, να βγάλετε γρήγορα ταυτότητες για τα ταξίδια που θα κάνετε εκτός Ελλάδας έρχονται.
1: Πάμε στην εφημερίδα Political. Τι ώρα είναι, έχουμε ένα λεπτάκι ακόμα. Political, πουλάμε τσαμπουκά, απίθμενο τουρκικό θράσος. Απαιτούν την σύλληψη των δημάρχων σε αγαθονίζει Κάιμνο και Ινούσες, γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
1: Μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν τις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπεται επίσης τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμού για ένα χρόνο. Τέλος, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PAS για την ετόνωση του τουρισμού σε Πορτογερμανό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και η οποία είχε συλληφθεί στο Λονδίνο. Αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στο Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε δύο εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας πως θα προτιμούσε την επίτευξη μιας συμφωνίας αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Σε ισχύ οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιδοτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρει άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 29, στην Πάτρα είναι επίσης στους 29, στα Ιωάννα είναι στους 23 και στην Καλαμάτα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Πουρναρά. Καλημέρα, είδες πως κρατάω τις δεσμεύσεις μου.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή η Ελλάδα ναι. σήμερα. Προηγούμενη ναι. ώρα ήταν η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα.
1: Ωραία.
0: Αλλάξαμε θέσεις. Όσοι θέλετε να μας βλέπετε, μπορείτε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Γιατί έχεις κλειστές κάμερες.
1: Μπορεί να κλείσω τα μάτια.
0: Α, μπορεί να κλείσω τα μάτια. Λοιπόν, μπορείτε να τα ανοίξετε τα μάτια σας όπως θέλουμε να τα ανοίξουμε κι εμείς. Ακούσαμε από χτες τα πάντα. Τι μας είπαν οι κυβερνητικοί. Επικοινωνήσαμε και με τα υπουργεία. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Πολύ ωραία. Ξεκινάνε οι αποζημιώσεις. Ξεκινάει η λύση των προβλημάτων που δυστυχώς ήρθαν. Που δυστυχώς έρχονται κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο σε περιοχές. Να ακούσουμε όμως, και σας το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι θα κάνουμε το γύρο και να ακούσουμε και αυτούς που θεωρητικά πήραν, θα πάρουν αυτά που έταξαν. Ναι. Καλά τα λέω, κύριε Πουρναρά.
1: Καλά τα λες, γιατί είναι σημαντικό να δούμε αν αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα, θεωρούν αυτοί που θα τα πάρουν ότι είναι ικανά να ανακουφίσουν κάπως τις πληγές τις οποίες άφησαν ολάνυχτες οι φωτιές.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτή την κοντινή βόλτα μας και να ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Μαργέντη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε και με τα υπουργεία μετά τη χθεσινή του συνάντηση, το χθεσινό του πρωινό καφέ. Υπήρξε και η επίσκεψη εκεί. Ακούσατε αυτά που είπαν ότι θα δώσουν στον κάθε τόπο που έχει πληγεί. Δυστυχώς ήσασταν και εσείς. Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς σε τι κατάσταση βρίσκεστε τώρα, πώς είναι ο κόσμος σας εκεί και πώς τα ακούσατε όλα και τι περιμένετε από όλα αυτά.
2: Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστικά μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει περάσει η περιοχή. Αλλά το πρόβλημα λοιπόν δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Οπότε περνάμε στο επόμενο βήμα που είναι η φάση της αποκατάστασης των ζημιών. Όσον αφορά τους πολίτες, γιατί αυτοί έχουν προτεραιότητα, από αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι αυτοψίες στις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές. Περνάει η ΔΑΕΠ, τέλος πάντων η υπηρεσία αποκαταγράφησης ζημιές από φυσικές καταστροφές, για να καταγράψει σε κάθε σπίτι αν είναι κόκκινο, δηλαδή που είχατε γράψει, αν είναι κίτρινο χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές ή πράσινο. Από σήμερα θα έρθει ο ΕΛΓΑ, η αντίστοιχη υπηρεσία που αποζημιώνει τις αγροτικές καλλιέργειες. Ενδεικτικά σας λέω ότι έχουμε μια πρώτη εκτίμηση, είναι 50.000 καμένα ελαιόδεντρα, πέρα από κάποιες φυστικές, φυστικόδεντρα και αμπέλια, και πολύ μεγάλες καταστροφές στα δίκτυα άρδευσης αυτών των αγροτικών καλλιεργειών. Ο ΕΛΓΑ λοιπόν θα κάνει την καταγραφή των ζημιών από σήμερα, για να μπορέσουν να κάνουν αίτηση μετά για αποζημίωση οι αγρότες ή τέλος πάντων αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες των κτημάτων. Και η περιφέρεια επίσης ξεκινάει σήμερα τις καταγραφές των ζημιών στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις υποδομές, δηλαδή τις βλάβες που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υποδομών του Δήμου, εμείς ετοιμάζουμε το αίτημα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να έχουμε καταγράψει, είμαστε στη διαδικασία καταγραφής των διαφόρων ζημιών, να κάνουμε το αίτημα, να ετοιμηθούμε την χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών.
1: Υπάρχουν και...
2: Ναι, το μεγάλο μου άγχος σε αυτή τη φάση είναι τα αντιπλημμυρικά, τα οποία... Είναι γνωστό ότι όταν καίγεται ένα δάσος δεν υπάρχουν οι ρίζες των δέντρων και των θάμνων και των φυτών για να συγκρατήσουν το χώμα, και αυτό σημαίνει σε μια έντονη βροχόπτωση όλα αυτά τα υλικά καταλήγουν στα ρέματα. Μάλιστα. Και τα ρέματα καταλήγουν στις εκβολές της, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν και σπίτια που έχουν κρυφθεί κατά τα φυστέα?
2: Δεν έχει γίνει τέτοια καταγραφή. Όχι. Έχει ξεκινήσει η ΔΑΕΦ από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, που ήταν πολύ περισσότερες οι καταστροφές.
0: Ναι, που ήταν μεγαλύτερες οι καταστροφές, δυστυχώς.
2: Και επειδή τέλος πάντων έχει φτάσει στο 60-70% στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, Την Παρασκευή μας είπαν θα ξεκινήσουν και οι επιτροπές σε εμάς. Σε εμάς νομίζω ότι είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχει υποστεί ζημιές μικρότερες ή μεγαλύτερες από από την πυρκαγιά. Οπότε από Παρασκευή και μετά θα γίνει αυτή.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι της καθημερινότητας. Στα σημεία που δεν είχαν πρόβλημα, το Αλεποχώριο, ας πούμε, στο σημείο που δεν είχε πρόβλημα, οι παραλίες αυτή τη στιγμή με αυτή τη ζέστη έχουν κόσμο, επισκέπτης έχει έρθει. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο κόσμος.
2: Δεν έχω εικόνα. Αυτό γιατί είναι. Ήμουν εκεί που ήταν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ωστόσο, ζητήσαμε και έγινε δεκτό το αίτημα τα μαγαζιά, τα καταστήματα εστίασης να δεχθούν οικονομική ενίσχυση όπως δέχονται και τα καταστήματα της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού, διότι όταν η παραλία, όταν έχει γίνει όλη αυτή η καταστροφή ο άλλος δεν πάει για μπάνιο, όχι μόνο στο Πόρτο Γερμενού που κάνει και ο Λεσχερός, ούτε στην Ψάθα ούτε στα Λεποχώρη, και θα υπάρχει μια πρόβλεψη, μια γιατί για αυτά τα καταστήματα.
0: Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούσω το ότι κάτι κακό έγινε εκεί, λέω δεν πάω προς το εκεί, θα πάω αλλού. Και υπάρχει λειτουργία ότι κάποιοι ζουν από αυτούς τους 2-3-4 μήνες για να βγάλουν όλο τον χρόνο.
2: Επειδή αυτό λέει η λογική, ξέρετε, ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός θα έκανε δεκτό το αίτημα και θα ενισχυθούν οικονομικά και αυτά τα καταστήματα εστίασης.
0: Μάλιστα.
2: Του Αλεποχωρίου εννοώ. Και της Ψάθας.
0: Άρα ξεκινάμε λοιπόν και λέμε ότι από αύριο βλέπουμε ότι γίνεται και σας δώσαν ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν και οι πραγματικές. Δηλαδή πότε θα είναι τα λεφτά. Σας δώσαν κάποιο τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή αύριο ξεκινάμε μέχρι Τρίτη, Τετάρτη, το αργότερο και πολύ λέω θα έχουμε τελειώσει όλες τις καταγραφές. Μετά.
2: Ναι. Οι καταγραφές θα τελειώσουν όπως λέτε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Δηλαδή, μακάρι ακόμα καλύτερα. Μακάρι.
2: Από Δευτέρα οι άνθρωποι αυτοί με το χαρτί της ΔΑΕΦ έρχονται, κάνουν αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά, ε1, ε9, επιστοποιητικό επιδυναικής κατάστασης, δεν θυμάμαι, είναι άλλο ένα. Μαζί με την αυτοψία θα παίρνουν και το χαρτί με τα δικαιολογητικά.
0: Και θα κάνουν και το αίτημά τους.
2: Συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά, πηγαίνουν στο Υπουργείο για να ελεγχθούν και είπαν ότι εντός 10 ημερών θα σταλούν τα χρήματα στους Δήμους. Δηλαδή από τη μέρα που θα πάει ο κατάλογος με τους πληγέντες στο Υπουργείο, εντός 10 ημερών από το Υπουργείο θα στείλει τα χρήματα στους Δήμους για να τα διανύμει στους πληγέντες.
0: Και άλλη μια.
2: Τα 600 ευρώ που είναι για την οικοσκευή, όταν μιλάμε για πλήρη. Και μετά σε επόμενη φάση τα 6.500 για τις πρώτες ανάγκες, τέλος πάντων.
0: Και άλλη μια ερώτηση, κύριε Δήμαρχε. Γιατί πρέπει να φτιάξετε και ο Δήμος πρέπει να χαλάσει λεφτά για αυτά που χάλασαν και του ανήκουν. Κάηκαν και του ανήκουν. Στους Δήμους είπατε αν θα δώσουν χρήματα βοήθειες. Σε εσάς δηλαδή, το Δήμαρχο.
2: Ναι, σας είπα, θα καταγράψουμε τις πληγές που άνοιξε η πυρκαγιά, τις υποδομές. Και από εκεί και πέρα θα τη δούμε χρηματοδότηση για.
0: Το να φτιαχτούν πάλι.
2: Αποκατάσταση. Είναι χρονοβόρο. Δεσμεύτηκαν βέβαια θα γίνει πιο σύντομα. Σας λέω ας πούμε για τον Byron. Ο Byron έγινε 5-6 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, καλά θυμάστε.
2: Η απόφαση έγκριση χρηματοδότηση του Δήμου βγήκε Μάρτη. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία προκήρυξη τη σύμβαση για την.
0: Ναι, δεν είχαμε εκλογές τότε. Οπότε ελπίζουμε λόγω εκλογών να τα πάρει το λίγο πιο γρήγορα.
2: Κοιτάξτε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα εκλογών. Το θέμα είναι ότι γενικώς το δημόσιο με τη γραφειοκρατία που έχει, το άμεσα μπορεί να σημαίνει 6 μήνες. Αυτό είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν έγινε τώρα. Είναι διαχρονικά στο ελληνικό κράτος. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η χρόνια του ελληνικού δημοσίου.
1: Όπως και να έχει, κύριε Δήμαρχε, είστε ικανοποιημένος από αυτά που ακούσατε.
0: Σαν
1: γενική. Έτσι,
0: σε περίπτωση που γίνει.
1: Σε περίπτωση που γίνει.
2: Επειδή ξέρω ότι. Αφήστε με να δω τι θα εγκριθεί και θα σα πω αν ικανοποιημένος. Τώρα έτσι. Αν δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, να σα πω ότι ζήτησα 10 εκατομμύρια και πήρα τα 3. Θα σα πω δεν είμαι ικανοποιημένος. Άμα ζήτησα 10 εκατομμύρια και πάρω 10, προφανώς και θα είμαι ικανοποιημένος. 10 έτσι όχι μετρητά. 10 όσον αξία έργου για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Μάλιστα.
2: Τα νούμερα είναι στην τύχη, έτσι δεν είναι.
0: Δεν το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
2: Δεν έχει κοστολογηθεί.
0: Ναι, αφού δεν έχει γίνει ακόμα το καταλάβαμε. Το θέμα είναι ότι μπορείτε και εσείς να πείτε, αν δεν τα πάρετε κέρδος, θέλω άλλη μια τετραετία για να ολοκληρώσω τα λεφτά που δεν μου έχουν δώσει ακόμα και να τα φτιάξω. Όπως κάνει η κυβέρνηση. Δώστε μας άλλη μία τετραετία για να ολοκληρώσουμε το έργο μας.
2: Εντάξει, λοιπόν, αυτά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται στους Δήμους.
2: Θα θέλαμε να μην είχε γίνει αυτή η καταστροφή. Τώρα, αφού έγινε, τουλάχιστον να γίνει αποκατάσταση των Δήμων.
0: Προσπαθούμε να αστειευτούμε λιγάκι για να χαλαρώσουμε λίγο το κακό που έγινε και δυστυχώς το περνάμε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Πουρνάρα, και είναι η μεγάλη μου απορία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, στο επιτελικό ψηφιακό κράτος,
1: γραφειοκρατία. Ήμουνα σίγουρος ότι θα λέγεις τη λέξη αυτή.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Έχει... Να το ξαναπώ πάλι.
0: Ναι, για να το καταλάβω.
1: Γιατί
0: δεν ξέρει, δεν είναι τα.
1: Έχω βαρθεί να το λέω αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα το καταλάβω. Πώς έμαθα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Πώς μαθαίνω.
1: Λέμε και την ΑΔΕ. Λέμε για γραφειοκρατία, λέμε για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είχε πολύ ψηλά στην ατζέντα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω των εφαρμογών των οποίων έχει φτιάξει. Gov.gr κτλ. Τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό. Είναι αλήθεια αυτό ότι έχουν διευκολύνει κάποιες καταστάσεις. Να κάνεις κάτι από το σπίτι σου, να εκδώσεις κάτι και να μην πας στο ΚΕΠ, να περιμένεις. Βέβαια, δεν έχει μειωθεί η γραφειοκρατία στην ουσία, έχει ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία. Γιατί οτιδήποτε κάνεις στο ΚΕΠ, το κάνεις, απλά το κάνεις ψηφιακά. Και σου παίρνει και χρόνο πολλές φορές, πρέπει πάλι να έχεις τη χαρτούρα, υπάρχει πάλι μια διαδικασία και κάθεις και δουλεύεις μόνος σου. Αντί να πας στο ΚΕΠ. Είναι ψηφιοποίηση, δεν έχει καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία δηλαδή.
1: Ναι, ψηφιακή γραφειοκρατία, ναι. Εγώ αυτό τον ορισμό δίνω.
0: Πολύ ωραία. Σε καλό δρόμο είμαστε. Αρχίζω τα μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά που ακόμα είμαι με χαρτί και στείλω, ξέρετε, δεν και μολύβι. Γράφω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μου λένε να γράψω το κομπιούτερ και λέω τι είμαι.
1: Τι είναι ο κομπιούτερ.
0: Όχι, κομπιούτερ το παλιό το ξέρω.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Το κομπιούτερ τότε.
0: Το παίρνει ένα κομπιούτερ για να το μετακομίσει σε τέλο μεταφορική.
1: Τώρα το λένε PC. Είναι το PC τώρα.
0: Καλά, εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Ο Γιώργος λέει καλημέρα από την αέρινη Τίνο. Έχει αέριδες στην Τίνο, Γιώργο. Πολύ ωραία η Τίνο, σε έχω πάει. Απλά αν σε πιάσει αέρας δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο. Καλό είναι οι επιχειρηματίες να προσέχουν τις τιμές. Μία μερίδα γεμιστά μουσακά, αγκουροντομάτα, μία πατάτα και μία μπύρα 57 ευρώ. Όταν πριν 2-3 χρόνια έκανα 30 με 35 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην Τίνο. Δυστυχώς πρέπει να είναι και στην Τίνο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι είναι σε όλα τα νησιά. Τουλάχιστον σε όλες τις Κυκλάδες έχουν τσιμπήσει λίγο η εστίαση.
1: Καλά, δεν έχει τσιμπήσει λίγο. Αρκετά.
0: Λίγο αρκετά. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην
1: Τίνο. Πάμε στον

0: κατάληψη, για να τελικά να, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβρη, πριν φτάσουμε στη ΒΕΘ, πριν φτάσουμε στις όποτε έρθουν εκλογές, να ξέρουμε, γιατί τα κόμματα δεν μας λένε, τα κόμματα είπαμε, έχουν καταλήξει. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός αυτοδύναμος μετά τις εκλογές. Και ο Ανδρουλάκης είναι πρώτος με μία ψήφο.
1: Υπάρχει και μία θεωρία που λέει, έτσι μου ήρθε τώρα κάτι άσχετο. Θεωρία που λέει ότι δεν μπορείς να διαψεύσεις κάτι όταν η πηγή της είδησης είσαι εσύ. Άσχετο είναι αυτό, απλά το λέω.
0: Ναι, και εγώ. Και εγώ. Και γιατί εγώ αυτό το πιστεύω κιόλα.
1: Το λέω σαν, σαν έτσι ένα απόφθεγμα της ημέρας. Δεν μπορεί να διαψεύσει κάτι όταν η πηγή της είδησης είσαι εσύ.
0: Και αυτό είναι ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω. Δεν επιτρέπεται και δεν μπορώ να αποκαλύψω τις πηγές μου. Ούτε είμαι και υποχρεωμένος να αποκαλύψω τις πηγές μου.

0: Η φωτιά στην Σιτία, η Πυρκαγιά, είναι στην περιοχή Καρύδη, είναι σε εξέλιξη. Έχουν σηκωθεί δύο αεροσκάφη, έχει σταλεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, μήνυμα από το 112. Same mistakes, just twist again. Πυρκαγιά στην περιοχή Καρύδη της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου παραμείνεται σε ετοιμότητα και ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών. Αυτό αναφέρει το μήνυμα από το 112.
1: Η επικινδυνότητα για τις φωτιές δεν έχει φύγει και ούτε και θα φύγει. Έχουμε ακόμα ολόκληρο τον Αύγουστο, μελτέμια θα ξανά έχουμε, υψηλές θερμοκρασίες θα ξανά έχουμε. Το μόνο που λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον με πυροσβέστες που μίλησα εγώ με το γραφείο τύπου τους επεκτές, είναι το ότι αν είχαμε και ξηρασία πριν από αυτό, θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Και μου έδωσαν τις χώρες που είναι εκτός, η Γαλλία, η Ισπανία, το τι έγινε με τα προβλήματά τους. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την βόλτα μας και πήγαμε στο Δήμο Μεγαρέων. Ακούσαμε τον κύριο Μαργέτη, τον δήμαρχο, ο οποίος είχε το μικρότερο ευτυχώς για αυτούς πρόβλημα. Συνεχίζουμε όμως την βόλτα μας και πάμε στην περιοχή που είχε υπήρξε το μεγάλο, δυστυχώς πάλι, πρόβλημα. Στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος ο δήμαρχος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μιλάω με έναν άνθρωπο που σύμφωνα με μαρτυρίες κοιμήθηκε το ίδιο λίγο μαζί με τους πυροσβέστες. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι έχουμε παρακολουθήσει όλοι στον Δήμο μας, συνεννόητα ειδικά των Βιλίων, ένα πύρινο μέτωπο 8 χιλιόμετρων μας ήρθε από τη Βιωτία, στα βόρεια του οικισμού του Πόρτου Γερμενό. Δυστυχώς η πιο δύσκολη συνθήκη, όπως βλέπετε, βγάλανε και τις μελέτες στο αστεροσκοπείο, είχαμε τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 20 ετών. Επί δύο μέρες είχαμε ανέμους εντάσεως των 11 μποφόρ και η φωτιά συνέχιζε με ταχύτητες πάνω από 180 χιλιόμετρα.
1: Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρω απόλυτα και διασταυρωμένα με μαρτυρίες ότι πριν φτάσει στο Δήμο σας ήσασταν εκεί μπροστά τις νύχτες και τις νύχτες. Το γνωρίζω. Πριν φτάσει σε εσάς, ενώ ξέραμε, είχαμε τις προβλέψεις της Μετρολογικής Υπηρεσίας, ενώ βλέπαμε τους ανέμους, δεν μπορούσε να γίνει κάτι, μια αντιπυρική ζώνη, όχι να περάσει τη γραμμούλα του Δήμου, αλλά να σταματήσει κάπου όλο αυτό το κακό που ήρθε. Το ρωτάω και ρωτάω εσάς, όχι για τις επιρροσβέσεις, αλλά και τι ήταν εκεί.

0: Κοιτάξτε, η αλήθεια ήταν ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλη η δημοτική μας ομάδα ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Εγώ προσωπικά τις πρώτες πέντε μέρες, χθες ήταν η πρώτη μέρα που κοιμήθηκα, δεν έχω κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε ό,τι γινόταν πάνω από το πεδίο, με όποιες δυνάμεις είχαμε, ενεργοποιήσαμε τα πάντα σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Όσο για το ερώτημά σας, το πρόβλημα ήταν ότι από το ξεκίνημα της πυρκαγιάς η Βιωτία ήταν αδύνατη η εμπλοκή των εναέριων μέσων. Από την αρχή της εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν πολύ ισχυροί οι άνεμοι, ούτε στη Βιωτία σηκώθηκαν και δεν μπόρεσαν να περιμαζέψουν το μέτωπο της φωτιάς. Όταν το μέτωπο της φωτιάς άπλωσε και ήρθε από τη Βιωτία σε έκταση περίπου 7 χιλιόμετρων, όπως λέγεται, νομίζω καμία αντιπυρική ζώνη δεν μπορεί να γίνει σε τόσες λίγες ώρες για τόσα πολλά χιλιόμετρα, δυστυχώς στο βουνό και χωρίς προσβάσεις σε σημεία που δεν υπήρχαν δρόμοι, γιατί θυμίζω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι έχουν δει ότι η φωτιά έρθει από την κορυφή του σύστοιχου βουνού, του γειτονικού βουνού της Βιωτίας, από την κορυφή με επέκταση ως τη θάλασσα. Επομένως ήταν ένα πάρα πολύ ευρύ μέτωπο που έρχονταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έκαιγε σε ένα πάρα πολύ πυκνό πράσινο δάσος, δηλαδή έβρισκε πολύ μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης και σε συνθήκες που δεν μπορούσε εκεί να το αντιμετωπίσει κανένας, γιατί δεν υπήρχαν δρόμοι για να φτάσουν τα επίγεια μέσα και προφανώς δεν υπήρχαν λόγω των θυελλωδών ανέμων και αέρια μέσα.
1: Ναι, εδώ όμως μας λέτε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσουμε ζώνες. Πρόβλεψη που μας λέγανε όλοι τα Υπουργεία, ότι υπάρχει πρόβλεψη, ότι υπάρχει η καλύτερη πρόβλεψη όλων των εποχών, ότι ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι, το θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού, έχοντας τα περισσότερα χρήματα δώσει για τις φωτιές και για τις αντιπυρικές ζώνες και για την ελεπιδική, δεν έπρεπε να είχαν γίνει πριν το κακό.
0: Κοιτάξτε, φυσικά θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν το κακό και θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ενδεχομένως ένα τέτοιο μοντέλο για την περιοχή μας. Την ευθύνη, ξέρετε, την διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος μέσω του Δασαρχείου. Η αλήθεια είναι ότι εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ πρόγραμμα με το Αντινέρο. Σε κάποιες άλλες περιοχές του Δήμου μας, δεν ξέρω και για άλλους Δήμους, νομίζω πως έχω δει, έχει προβεί σε περιοχές διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών σε διάφορους οικισμούς και σε διάφορες ενότητες. Και έχει προβεί και σε καθαρισμούς δασικών μερών και αλσιλίων. Δυστυχώς η πλευρά του Πόρτο Γερμενού, από την οποία ήρθε η φωτιά, σε αυτή την φορά δεν είχε ανοιχθεί από το Δασαρχείο τα προηγούμενα χρόνια καμία αντιπυρική ζώνη.
1: Ο Πάνος, καλημέρα Πάνο, λέει: επειδή είμαι από την περιοχή της Μάνδρας, δεν υπάρχει καμία πρόληψη στα βουνά της Ψάθας, του Πόρτο Γερμενού, του Αλεποχωρίου. Αν όλη τη χρονιά, αυτό που λέμε εμείς, αν όλη τη χρονιά δεν κάνει τίποτα, λογικό είναι να καεί.
0: Εντάξει, ξέρετε, είναι κάτι στο οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε μεταφέρει. Υπάρχει μια τεράστια, έτσι αν θέλετε, δυσκολία, αγριαφοκρατία με το Δασαρχείο. Ζητάμε να επέμβουμε, να καθαρίσουμε περιμετρικά τους οικισμούς, να διανοίξουμε την
1: πυρκαγιά. Και δεν σας δίνουν άδεια.
0: Που δεν είναι ευθύνη του Δήμου να κάνει αντιπυρικές, ούτε να μπαίνει στο δάσος, σε δασικές περιοχές και να επιχειρεί. Είναι καθαρή ευθύνη του Δασαρχείου. Και εδώ δυσκολευόμαστε ακόμα και να απομακρύνουμε μερικά πεύκα πέριξ των οικισμών για την ασφάλεια του οικισμού.
1: Δεν σας αφήνει το Δασαρχείο, σωστά, κύριε Δήμαρχε.
0: Φυσικά, δεν μας δίνει άδεια.
1: Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε κεντρικό Δήμο του Αττικής, ο Δήμαρχος ήθελε ένα πεύκο που έπεσε στο δρόμο να το κόψει και το Δασαρχείο δεν το ανάφηνε μέχρι που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο όλο, δηλαδή έπεσε τελείως. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Παρακαλώ, σας ακούμε.
0: Ας σας αναφέρω ένα άλλο πιο παραστατικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, θέλουμε ένα πολύ μεγάλο έργο να πάμε στους οικισμούς της Μάνδρας, το νερό, όπου μετά από 70 χρόνια οι άνθρωποι δεν έχουν νερό σταθερό, δίκτυο υδροδότησης. Επεκτείνουμε το δίκτυό μας εκεί και επιλέξαμε το υψηλότερο σημείο του βουνού που είναι δίπλα στον οικισμό για να βάλουμε τη δεξαμενή ως ήθιστε. Στη δεξαμενή που κατασκευάζουμε έπρεπε να κόψουμε ένα πεύχο. Αυτή ήταν
1: και δεν σας αφήνουν
0: η κατανομή. Έξι μήνες καθυστερούσαμε το έργο με πιθανό τον κίνδυνο να απενταχθεί και το έργο, γιατί ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί επί 6 μήνες στο δασαρχείο δεν μας έδινε άδεια να κόψουμε ένα πεύχο.
1: Κύριε Δρίκο,
0: θέλουμε να κόψουμε χιλιάδες πεύχα, γιατί είναι χιλιάδες.
1: Κύριε Δρίκο, μια μικρή υπομονή, 2 λεπτών, πάμε στο διάλειμμα μας υποχρεωτικά και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις για το χώρο σας, για το Δήμο σας. Μια μικρή υπομονή, 2 λεπτών.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε και
1: επανερχόμαστε. Εσείς 69-43, τις ερωτήσεις που έχετε να κάνετε, τις καταθέσεις όπως ο Πάνος που έχετε να μας πείτε, αμέσως μετά. 2 λεπτά, παιδιά, και εδώ είμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε.
1: Εδώ είμαστε και γρήγορα, γρήγορα να πάμε, γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Στο, πάλι στη Μάνδρα Ιδηλία, στο Δήμο Μάνδρα Ιδηλία, και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Τρίκος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Τελικά η δεξαμενή έγινε για να έχουν νερό οι άνθρωποι και σε περίοδο λειψιδρίας, ό,τι και να πούμε.
2: Φυσικά και έγινε η δεξαμενή, δεν επιτρέψαμε. Ξέρετε, εκεί δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Απλά ήθελα να σα μεταφέρω την γραφειοκρατία, ένα πράγμα που θα έπρεπε να τελειώσει όχι σε 6 μήνες, σε 6 ώρες. Μας πήρε 6 μήνες και μάλιστα με πολύ μεγάλη ένταση και κόντρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για να αποδείξουμε το αυτονόητο, να πάμε το νερό μετά από 70 χρόνια σε έναν οικισμό που δεν υδροδοτεί το, σε ένα έργο που είχαμε πετύχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα χανότανε, γιατί υπήρχε ένα πεύχο η οποία έπρεπε να το κόψει η δεξαμενή για να κατασκευαστεί. Επομένως, γι' αυτό σας λέω.
1: Το καταλαβαίνω, το γνωρίζουμε κιόλας, κύριε Δερκού.
2: Είναι τεράστιες. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε ότι πρέπει να κόψουμε χιλιάδες πεύχα για να κάνουμε μια αντιπυρική ζώνη, αλλά κόβουμε χιλιάδες για να σώσουμε εκατομμύρια πεύχα δάσους. Καταλαβαίνετε ότι.
1: Το δασαρχείο δεν αφήνει ούτε την πυροσβεστική πολλές
0: φορές. Και έρχεται ο Αργύρης εδώ, ακροατής, και λέει: η λύση είναι πολύ απλή. Ξυλώνει όλο το δασαρχείο.
1: Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που διαφωνεί. Ξέρετε, το έχω πει και σε άλλη μου συνέντευξη, υπάρχουν, και το γνωρίζω νομίζω όλοι οι Έλληνες, υπάρχουν δύο υπηρεσίες, το δασαρχείο και η αρχαιολογία, των οποίων οι ρυθμοί, οι διαδικασίες και η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Αυτό πρέπει να αλλάξει χθες.
1: Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό, αν δεν υπήρχαν θα είχε αλλάξει η Ελλάδα.
2: Και με ειδικές τροπολογίες δεν γίνεται τώρα να συζητάμε επί μήνες, να ανταλλάσσουμε αλληλογραφία επί μήνες, να παίρνουμε όπου φανταστείτε τηλέφωνο για να κάνουμε το απλό. Να μπορούμε να επεμβαίνουμε σε ένα πεύκο που είναι έτοιμο να πέσει και να σκοτώσει ανθρώπους, να προσπαθούμε να δημιουργούμε περιμέτρους στους οικισμούς και να μην μπορούμε να επέμβουμε. Με το που κόψουμε ένα πεύκο να έχουμε μηνύσεις από πίσω να μας κυνηγάνε. Νομίζω λιγάκι όλο αυτό πρέπει να αλλάξει και να έρθει σε μια πιο εύλογη, αν θέλετε.
1: Σε μια κανονικότητα, καθημερινότητα, κύριε Δήμαρχε. Θέλω όμως να πάμε ανάποδα σε εσάς, γιατί τώρα δυστυχώς υπάρχουν και κακές αναμνήσεις από την περιοχή σας, και μετά τις φορτιές έρχονται οι πλημμύρες. Και επειδή έχετε το πολύ κακό προηγούμενο, δυστυχώς, εδώ τώρα πρέπει εσείς πολύ γρήγορα, πριν όλων των άλλων, να προλάβετε το Σεπτέμβρη.
2: Ξέρετε, μου το τέλειωσε η φωνική, έτσι, η καταστροφική μάλλον, γιατί η φωνική δεν ήταν, να το πούμε και αυτό. Ήταν μια πυρκαγιά με χαρακτηριστικά που στο παρελθόν θα μπορούσαμε να χάσει εκατοντάδες ανθρώπους. Εδώ δεν κινδύνευσε ούτε μία ανθρώπινη ζωή. Προστατεύσαμε με απεγκλωβισμούς, με μεταφορές πληθυσμών, με ευπαθείς ομάδες όλους τους συνανθρώπους μας στην περιοχή. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε. Και δόξα τω Θεώ πήγε καλά, καθώς δεν χάσαμε κανένα συνάνθρωπό μας. Με το που ελέγχθηκε η πυρκαγιά, το πρώτο έγγραφο που έστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Δασαρχείο, είπα ότι χθες χρειαζόμαστε αντιπλημμυρικά. Ξέρετε, είναι ευθύνη του Δασαρχείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δημιουργήσουν όλα τις θωρακίσεις στα σύστοιχα βουνά που κάηκαν πέριξ των οικισμών, ειδικά του Πόρτου Γερμενού και των υπόλοιπων οικισμών που έχουν τις μεγαλύτερες ζημιές από τη δασική αυτή πυρκαγιά. Είναι απόλυτη ευθύνη του Δασαρχείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος να δημιουργήσει αντιπλημμυρικά έργα στο βουνό.
1: Ναι, χτες, δηλαδή ο Σεπτέμβρης είναι δίπλα.
2: Κοιτάξτε, εμείς ως θεσμικός φορέας, ως Δήμος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε συνεχώς. Σας λέω, από χθες πριν τελειώσει ουσιαστικά η πυρκαγιά, τους έστειλα ένα πολύ απαιτητικό έγγραφο και το κοινοποίησα παντού για να έχουν γνώση όλοι ότι εχθές πρώτες βροχές θα είναι τέλος Αυγούστου, ενδεχομένως και νωρίτερα. Αν δεν έχουμε μπει στη διαδικασία, όχι να μελετάμε, να κατασκευάσουμε τους επόμενους μήνες τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα με τις πρώτες βροχοπτώσεις.
0: Άρα λέτε, αυτό που έπρεπε να κάνετε εσείς το έχετε κάνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Ναι, εδώ όμως, κύριε Δήμαρχε, και συγγνώμη σας κρατάμε, διότι εδώ μπαίνουμε στην επικαιρότητα, μπαίνουμε υποχρεωτικά στην επικαιρότητα. Ένας καινούριος κώδικας που έγινε για την αυτοδιοίκηση δεν σας δίνουν τη δυνατότητα να φτιάξετε τον τόπο που εσείς ξέρετε.
2: Αυτό είναι διαχρονική έτσι.
1: Ναι, αλλά τώρα έγινε ο καινούριος κώδικας. Δηλαδή τώρα που θα πρέπει να δώσει ευθύνες.
2: Δεν έχει δώσει σε εμάς το δικαίωμα ούτε να επεμβαίνουμε στα δάση που είναι στην επικράτειά μας, ούτε να έχουμε την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων, ούτε να έχουμε τον σχεδιασμό. Τα έχουμε ζήσει και από άλλες περιοχές της Μάνδρας. Η Μάνδρα από το 17 έχει θρυνήσει 25 ανθρώπους, όπως ξέρετε, αντιπλημμύρες. Είμαστε στο 26 και ακόμα δεν έχουν τελειώσει τις μελέτες στο δασαρχείο για συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα που περιμένει η περιοχή. Αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, τα έχω αναφέρει πολλαπλές φορές και εγγράφως και προφορικά και με κάθε δημόσιο τρόπο για πίεση. Αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς, δεν υπάρχει καμία τύχη. Αλλά έχω πει και στις αντίστοιχες υπηρεσίες ότι όλοι θα έρθουν πρώτων ευθυνών τους.
1: Θα είμαστε και εμείς μαζί σας.
2: Τα πάντα οφείλουν να πράξουν στον τομέα ευθύνη τους χθες αυτά που αναλογούν στον καθένα και έπρεπε να είχαν γίνει όχι χθες, προχθές.
1: Θα είμαστε και εμείς μαζί σας και θα είμαστε κάθε μέρα σε επικοινωνία μέχρι να μας βαρεθούν από το Υπουργείο για να, και τα συναρμόδια Υπουργεία μέχρι να βρεθεί η λύση. Πάμε λοιπόν τώρα και στο τελευταίο κομμάτι που είναι και αυτό σημαντικό. Ωραία τα ακούσαμε χθες και μακάρι να είναι και ωραία. Πείτε μας, 40 σπίτια καταρχάς νομίζω ότι βγήκανε και κατεδάφιση σε εσάς από τα 80.
2: 37 από τους χθεσινούς ελέγχους και συνεχίζουμε και σήμερα. Από τους 80 περίπου ελέγχους που γίνανε χθες, 37 είναι χαρακτηρισμένα ως κόκκινα, δηλαδή πλήρως κατεδαφιστέα.
1: Ωραία. Ακούσαμε όλες τις ανακοινώσεις των υπουργών, όλες τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πώς, πότε και θα αποζημιωθείτε. Πείτε μας τώρα καθαρά εσείς τι ακούσατε, τι καταλάβατε και τι περιμένετε μαζί με τους κατοίκους που ήταν δίπλα σας.
2: Κοιτάξτε, γιατί θέλουμε να έχουμε μια λογική και μετριοπαθή όσο γίνεται αυτές τις μέρες ματιά. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα, οι χορηγήσεις και η διαδικασία που παρουσιάστηκε χθες φαίνεται ότι είναι σε μια καλή κατεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν. Φέρνουν νομοθετική ρύθμιση που επιταχύνει πάρα πολύ τις χορηγήσεις, δηλαδή αν ισχύσουν αυτά που νομίζω θα ισχύσουν που υπόθηκαν χθες, σε 15 μέρες το πολύ θα έχουν εκταμευθεί τα πρώτα λεφτά για τις οικοσκευές, έχοντας αλλάξει την διαδικασία χρηματοδότησης και έχοντας επιταχύνει τις διαδικασίες από το Υπουργείο. Και μαζί με μια νομοθετική ρύθμιση που περνάει γύρω στις 20 Αυγούστου, περνάει από την Βουλή, θα μπορούν το Υπουργείο μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν δώσει τα πρώτα λεφτά τις προκαταβολές, νομίζω προκαταβολές είναι στο 50% για τα σπίτια, για την κατασκευή, ανακατασκευή των σπιτιών στις αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό οι χρόνοι αν τηρηθούν είναι πραγματικά ικανοποιητικοί, γιατί είδαμε σε άλλες περιοχές όπως η Θεσσαλία πήρε μήνες για να γίνει αυτό.
1: Αλλά και χρόνια ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει αποζημιωθεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Αν όντως καταφέρουμε σε 15 μέρες όπως είναι το πλάνο και στους πρώτους 1-2 μήνες να έχουν εκταμευθεί όλα αυτά τα ποσά για την πολύπλευρη στήριξη είτε των επιχειρήσεων είτε των οικειών, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα για να ξεκινήσουμε λιγάκι την ανόρθωση.
1: Για την αποκατάσταση. Μία ερώτηση ακόμα, κύριε Δήμαρχε, που έχω εγώ, είναι ότι πώς είναι, εγώ έχω το σπίτι μου πρόβλημα, έχω η επιχείρησή μου πρόβλημα. Παίρνω μετά τον έλεγχο, όπως μας είπε και ο κύριος Μαργέτης, ο συνάδελφός σας πριν από εσάς. Παίρνω την, γίνεται ο έλεγχος, παίρνω το χαρτί, εγκρίνεται η αποζημίωση μου. Εγκρίνεται και πάει απευθείας σε μένα ή πάει στο Δήμο και ο Δήμος μου τα δίνει.
2: Όσον αφορά τις οικοσκευές, πάει χρηματοδοτεί το Υπουργείο το Δήμο και ο Δήμος χρηματοδοτεί τους πολίτες. Ναι. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, πάνε απευθείας στον δικαίουχο. Όπως συμβαίνει και με την επιδότηση ενοικίου που υπάρχει όλη αυτή την περίοδο, αλλά και την φιλοξενία στα ξενοδοχεία, όπου εκεί καλύπτεται απευθείας από εμάς το ποσό χωρίς να παρεμβαίνει ο πολίτης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, εμείς δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει εσείς κάτι άλλο.
2: Όχι, νομίζω έχουν υποθεί όλα και όλες αυτές τις μέρες τα έχουν πει και σε άλλα μέσα. Εγώ κρατάω και θέλω να μεταφέρω αυτό που λέμε πάντα, ότι δώσαμε μια μεγάλη μάχη και ήταν εμπόλεμη κατάσταση. Να ξέρετε, γιατί ήμουν εκεί όλες τις μέρες, λεπτό προς λεπτό, δεν φύγαμε καθόλου.
1: Το μάθαμε αυτό, κύριε Δήμαρχε, το μάθαμε αυτό.
2: Μια κατάσταση εμπόλεμη, ένας εφιάλτης. Και επιλέξαμε να δώσουμε τρεις συγκεκριμένες μάχες, βάζοντας μια προτεραιότητα. Πρωτίστως να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Και έγινε με μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και οριακά δεν απολέσαμε ανθρώπινες ζωές χάρη στην πολύπλευρη ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών και κυρίως των εθελοντών και του μηχανισμού του Δήμου που ήξερε καλύτερα τις περιοχές, που βοήθησε να απεγκλωβιστούν όλοι από αυτό το μέτωπο που είχε τεράστια επικινδυνότητα, πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα και από φωτιές που έχουν φέρει μεγάλες τραγωδίες στην Αττική. Από εκεί και πέρα, την δεύτερη μάχη που κληθήκαμε να δώσουμε ήταν να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικίες. Δυστυχώς, από την ένταση του φαινομένου δεν καταφέραμε να τις προστατεύσουμε όλες. Δεν θέλαμε να χάσουμε προφανώς κανένα σπίτι συνανθρώπου μας. Υπέστησαν βλάβες οικίες στο Πόρτο Γερμενό. Όμως, όπως είπα, αφού είναι εδώ οι άνθρωποι, τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν και θα τα ξαναφτιάξουμε καλύτερα, όπως και τις υποδομές. Είναι, αν θέλετε, μια ευκαιρία, ένα ξύπνημα, ένα ένασμα, να τα φτιάξουμε καλύτερα και να τα φτιάξουμε πιο δομημένα. Και τρίτον, φυσικά υπάρχει μια μεγάλη, τεράστια περιβαλλοντική φυσική καταστροφή στο δάσος, στο οποίο πρέπει χθες να δράσουμε, να φτιάξουμε αρχικά αυτό που είπαμε, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρήζει η περιοχή για να προστατευτεί τους χειμερινούς μήνες από τις βροχές, αλλά και να δώσουμε χώρο σε ένα άλλο σημείο, στις αναδασώσεις, που επίσης και εκεί το δασαρχείο μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και την εμπειρία από τη Μάνδρα και παρότι η πυρκαγιά προηγούμενη ήταν πριν 5 χρόνια, δεν μας έχει δώσει ακόμα το OK να αναδασώσουμε την περιοχή, γιατί περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει φυσική αναδάσωση.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δήμαρχε.
2: Λιγάκι όλα αυτά πρέπει να τα επεξεργαστούμε. Μπορεί να περιμένουμε 5 και 7 χρόνια να δούμε αν θα γίνει φυσική αναδάσωση. Μπορεί να τρέξουμε την αναδάσωση αυτή που προγραμματίζουμε και πρέπει, και ενδεχομένως και με βραδύκαυστα νέα δέντρα. Και αν τρέξει και φυσική αναγέννηση παράλληλα, νομίζω θα είναι για καλό του τόπου. Αλλά δεν μπορούμε σε κάθε τέτοια, αν θέλετε, μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά να περιμένουμε 5, 6, 7 χρόνια από το δασαρχείο να δούμε αν μπορούμε να φυτέψουμε ένα καινούριο δέντρο.
1: Ναι, νομίζω ότι δώσατε πολλές μάχες, άλλες κερδίσατε, άλλες χάσατε, αλλά η μεγάλη μάχη ξεκινάει τώρα και θα ξεκινήσει με το δασαρχείο, μετά στην αρμόδια υπουργεία, να μην έχετε πάλι το ίδιο του χρόνου.
2: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο ότι η μάχη δεν σταματάει, ο αγώνας δεν σταματάει. Όσο μεγάλο για να είναι τα προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα παλέψουμε. Πολλές φορές μπορεί να υπερβαίνουν τον άνθρωπο. Σε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά σε εκείνα που δεν υπερβαίνουν τον άνθρωπο και είναι αρμοδιότητες άλλων φορέων, θα εξαντλήσουμε κάθε πίεση, θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο. Λιγάκι ο καθένας που έχει την ευθύνη να κινητοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα και να αλλάξει τους χρόνους του, αλλά και το αποτέλεσμά του στις περιοχές μας.
1: Καλή τύχη σας, κύριε Δήμαρχε.
2: Άστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάω στον Πάνο, ο οποίος Πάνος έχει δίκιο. Γιατί είχα πάει εγώ την περιοχή, την ξέρω πάρα πολύ καλά. Είναι μια από τις περιοχές που κάνει πολλά ρεπορτάζ. Ήμουνα σε ομιλία πρώην περιφερειάρχη, ο οποίος μίλησε για τα πλημμυρικά της Μάνδρας. Λίγο μετά ήρθαν αυτό που έγινε. Είμαι εκεί κοντά, γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ σε φωτιές του παρελθόντος. Δεν υπήρχαν αντιπυρική προστασία και δεν γίνεται την ώρα που είναι φωτιά οι άνθρωποι της πυροσβεστικής
0: να κάνουν
1: την ώρα που καίγεται, ναι, και δεν έχουν εκείνη την ώρα να προσπαθούν να δώσουν λύση. Ναι. Δεν γίνεται. Έπρεπε να έχουν γίνει από πέρσι.
0: Ναι, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν γίνεται την ώρα της φωτιάς να γίνουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Είναι
0: πολύ δύσκολο.
1: Είναι αδύνατο.
0: Είναι αδύνατο.
1: Μετά, από εκεί και πέρα, εγώ είμαι εδώ και δεν θέλω να είμαι μάντης κακών.
0: Για τις πλημμύρες τα πιστεύω.
1: Είμαι σίγουρος ότι αν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί λύση, είναι οι εκλογές.
0: Α, για τις πλημμύρες, ναι.
1: Αν υπάρχει πιθανότητα να γίνει, ναι, κάτι, είναι οι εκλογές. Διότι αν δεν είχαμε εκλογές, ήμουνα σίγουρος ότι θα πνιγόντουσαν σύντομα.
0: Ο Αργύρης που είπε για το δασαρχείο πρέπει να ξυλωθεί.
1: Και αρχαιολογία πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούν να κάνεις κάτι, να κάνεις ένα αίτημα, να διορθώσεις κάτι και να σε καθυστερούν κάποιοι που είναι στα γραφεία τους κλεισμένοι και δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Ο Γιώργος λέει: κάθε χρόνο μαθαίνουμε από τις πυρκαγιές. Στο τέλος θα καούν όλα και θα πανηγυρίζουν ότι δεν θα έχει κάτι άλλο να κάψουν.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε σε αυτή τη δυσίωνη χαρά να υπάρχουν, γιατί θα βγαίνουν τα δέντρα, θα ξαναφυτρεύουμε, θα ξαναβγαίνουν. Η φύση μετά από λίγο καιρό μόνη της διορθώνει τα προβλήματα που δημιουργούμε εμείς.
0: Ναι, απλά θέλει χρόνια, έτσι.
1: Ναι, μόνη της όμως διορθώνεται και μόλις διορθώνεται, πάμε πάλι στα ίδια.
0: Αυτή τη στιγμή στο Καρύδι Σιτίας η φωτιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Ακούμε τους δημάρχους να λένε ότι τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Και στους ίδιους, αν στους ίδιους έχει καταστροφεί το σπίτι για να έχουν αυτή την άνεση. Εννοείται ότι δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια έτσι εύκολα. Και ένα σπίτι για κάποιους, εγώ δεν συμφωνώ, έχω άλλη άποψη, αλλά για κάποιους ένα σπίτι είναι και η μνήμη μες του σπιτιού. Του παππού, του μπαμπά.
0: Έχει ανάμνηση,
1: να πει. Ναι, είναι και η μνήμη μες του σπιτιού. Εγώ σου λέω.
0: Και δεν είναι μόνο οι μνήμες που έχεις εσύ στο μυαλό σου, είναι και οι μνήμες που μπορεί να έχεις. Θα χάσεις φωτογραφίες, θα χάσεις πράγματα αναμνηστικά που έχεις Όλα αυτά δεν αναπληρώνονται.
1: Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Είμαι διαφορετικός σε αυτό. Λέω δεν έχω μνήμη από κανένα αντικείμενο. Δεν έχω άλλη άποψη. Αυτό όμως δεν είναι θέσφατο και μπορεί να έχετε εσείς δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν και δήμαρχοι που έχουν καεί τα σπίτια τους. Μπορεί όχι ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένοι δύο. Ναι, υπάρχουν και δήμαρχοι που έχουν καεί τα σπίτια τους και έχουν αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τα δικά τους σπίτια όπως των υπολείπων. Δεν είναι οι δήμαρχοι, ξέρεις, η εξουσία που κανονίζει το τι θα συμβεί. Δεν τους αφήνει ούτε αυτή ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση να είναι αυτόνομοι. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτή είναι η διαφωνία μου με τον κώδικα που ήρθε. Ο κώδικας που ήρθε κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που ενδιέφερε την κυβέρνηση με ένα νέο κώδικα που έφερε είναι να μην ξαναγίνει η περίπτωση Δούκα στην Ελλάδα. Αυτό. Και έχει δίκιο ο δήμαρχος της Αθήνας. Αυτό των δεύτερων εκλογών, του πρώτες δεύτερες εκλογές, είναι. Ξέρουμε ποιοι θα βγουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι δεν δίνει αυτονομία στους Δήμους, δεν δίνει αυτονομία στους Δήμους. Το ότι δεν χρηματοδοτεί τους Δήμους για να φτιάξουν τις περιοχές που οι ίδιοι ξέρουν, γιατί εγώ που είμαι στο Υπουργείο μου, κύριε Πουρναρά, δεν μπορεί να ξέρω τι γίνεται στη Μάνδρα, στον Εύρο και στη Θεσσαλία ταυτόχρονα. Ο Δήμαρχος ξέρει. Δεν αυτονομούμε τους Δήμους. Και είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές. Είμαστε σε ένα κράτος που ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες. Όταν το βουνό πάρει φωτιά και κατέβει στην πλατεία του χωριού, ή όταν η πλατεία του χωριού πάρει φωτιά και πάει με αυτό το βουνό. Εδώ λοιπόν οι κυβερνήσεις και αυτοί που έχουμε τώρα δεν ενδιαφέρεται να πάρει την ευθύνη. Φταίει ο Δήμαρχος. Που και δήμαρχοι που έχουν καλοί και κακοί. Αλλά είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί, είναι στον τόπο τους και τους βγάλουν αυτοί που μένουν εκεί. Και ξέρουν και τον τόπο τους. Θα έπρεπε λοιπόν να τους δώσεις τη δυνατότητα, όπως σε όλη την Ευρώπη και σε μεγάλο μέρος του κόσμου, τη δυνατότητα να δώσουν λύσεις στον τόπο που γνωρίζουν οι ίδιοι.

0: Σημαντικό βέβαια είναι τώρα η επόμενη μέρα μετά τις καταστροφές τις οποίες έχουν υποστεί οι άνθρωποι εκεί με τις περιουσίες τους, με τα σπίτια τους. Είναι η επόμενη μέρα και αυτά που έχει ανακοινώσει τώρα η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση οικονομική στήριξη των πυρόπληκτων. Και το θέμα είναι να είναι όντως άμεση αυτή η όποια οικονομική ενίσχυση, γιατί έχουμε δει περιπτώσεις που όχι μόνο δεν είναι άμεση, αλλά παρατείνεται στον χρόνο και οι άνθρωποι αυτοί μετράνε πληγές.
1: Ακόμα θα πληρωθεί ο Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ακόμα θα πληρωθεί. Τα θέματα μας είναι πολλά. Είναι να μην είμαστε ότι ξέρετε κάτι, ήμασταν 15% κάτω, τα δώσαμε και το 15% που με έπεσε κάτω το λύσαμε. Και αυτή την εποπτεία μόνο εσείς θα μπορούσατε να την κάνετε. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το θέμα δεν είναι ότι να ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να συμβεί γιατί έχουμε εκλογές. Αν δεν είχαμε εκλογές, είμαστε σίγουροι όλοι. Όποιος δεν είναι σίγουρος ότι δεν θα γινόταν τίποτα αν δεν είχαμε εκλογές, 69-39-943-943 να το θυμίσει. Να μου θυμίσει ότι κάπου έγινε κάτι εγκαίρος όταν δεν είχαμε εκλογές.
0: Σήμερα ολοκληρώνονται πάντως και οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, όπως έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης.
1: Και ο Δήμαρχος μας το είπε, σήμερα αύριο ολοκληρώνονται. Στα 80, τα 40 ήταν.
0: Ναι, 38 νομίζω.
1: Εντάξει, χοντρικά. Χοντρικά, ναι. Τα 80, τα 40 ήταν, καήκαν τελείως. Η περιοχή δεν θα είναι επισκέψιμη. Καλά, για φέτος. Δηλαδή είναι αστείο. Δυστυχώς το λέω αστείο, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι του χρόνου. Τι θα κάνουν μέχρι του χρόνου. Το θέμα είναι εκεί τώρα, επειδή η μάνδρα είναι η μάνδρα. Θυμάστε τι έχει γίνει, και όχι μία φορά, όχι τη μία φορά που έγιναν την παντοκρουσίες. Ρωτήστε ανθρώπους που μπαίνουν και ο Πάνος που είναι από εκεί θα μας πει. Δεν έχει πνιγεί μία φορά η μάνδρα. Μία φορά πέθαναν άνθρωποι και έγινε σοου τηλεοπτικό. Η μάνδρα έχει πνιγεί πολλές φορές. Και στο παρελθόν και μετά το τηλεοπτικό σοου. Εδώ λοιπόν αντιπλημμυρικά. Πότε? Γιατί δεν έχουν τελειώσει τώρα. Υπερβολή, καταλαβαίνετε. Αντιπλημμυρικά. Ούτε δασαρχία, ούτε αρχαιολογίες, ούτε κανένας. Αντιπλημμυρικά, τώρα φτιάχνουμε, ο Σεπτέμβρης είναι δίπλα. Και να σας θυμίσω ότι και εκλογές είναι δίπλα.
0: Μου φαίνεται πολύ όμως τραγική η άποψη το ότι ας κάνουμε κάτι επειδή έρχονται οι εκλογές και είναι χρονιά προεκλογική.
1: Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά?
0: Δεν αντιλέγω ότι θα γίνει αυτό, αλλά είναι κάποια χρόνια.
1: Κάποια χρόνια. Ποια χρονιά εκτός εκλογών έχει δει να γίνεται σε αυτή τη χώρα γρήγορα, με όποια κυβέρνηση?
0: Μα συμφωνώ, δεν αντιλέγω ότι θα γίνει αυτό, αλλά είναι τραγικό ως αντίληψη, ως η επιτομή της πολιτικής είναι να προσπαθεί να λύσει κάποια καθημερινά προβλήματα. Το να τα προσπαθείς να τα λύσεις μόνο τη χρονιά που έρχονται οι εκλογές είναι τραγικό σαν άποψη, σαν ιδέα, σαν αντίληψη πολιτικής. Αυτό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο δική μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όποιο πολίτη και να ρωτήσεις, έχουμε εκλογές σε 4 χρόνια. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί με πυρκαγιές, με πλημμύρες, με σεισμούς ή με οτιδήποτε άλλο? Όποιο πολίτη και να ρωτήσεις, ό,τι κόμμα και να ψηφίζει και όποια κυβέρνηση και να έχουμε. Εγώ είδες ότι συμφωνώ και με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ναι, μένω ο ΠΚΠ, εμείς τον κάναμε τούμπανο, αλλά υπήρχε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Είχε γράψει κάποτε κάποιος, το είχα δει, ότι λύση για να λύνονται γρήγορα προβλήματα καθημερινά είναι να αλλάξουμε, λέει, το Σύνταγμα και να γίνονται εκλογές κάθε χρόνο. Αστειευόμενος το έγραψε.
1: Ναι.
0: Αλλά παραπέμπει σε αυτό που λέμε εμείς.
1: Τέτοιου είδους προβλήματα λοιπόν, λύση θα ήταν να βρεθεί ένας κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που να χρηματοδοτείται η περιφέρεια και ο Δήμος, που ξέρει τον τόπο, τις ανάγκες, τους ανθρώπους, και να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα στον τόπο του. Αυτό βέβαια οι κυβερνήσεις και οι συγκεκριμένοι που έτσι κι αλλιώς
0: δεν το θέλουν αυτό.
1: Δεν το θέλουν, γιατί δεν θέλουν ο Δήμαρχος να έχει εξουσία.
0: Ναι.
1: Θέλουν να είμαστε εμείς. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση βέβαια δεν θέλει καν τον Δήμαρχο καθόλου. Όποιον Δήμαρχο, ειδικά αν διαφωνεί μαζί της, βρίσκουν και έναν τρόπο να το πετάξουμε έξω. Και έχουμε και προβληματάκι με το ιό του Νείλου, έτσι. Έχουμε εδώ περιοχές της Αττικής που έχουμε συνεχόμενα κρούσματα. Τι κάνουμε με αυτό? Είναι ένα θέμα. το οποίο δεν το έχουμε αναφέρει τουλάχιστον εμείς καθόλου.
0: Ναι, και γενικότερα δεν είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Δεν
1: ναι, αλλά τα προβλήματα υπάρχουν σύμφωνα με τα δικά σας μηνύματα σε περιοχές της Αττικής.
0: Σήμερα εκδίδεται στην Ελλάδα και η 46χρονη από την Βρετανία, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίνου, στον εμπρισμό της Μαρφίνου που έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι. Θυμίζω ότι συνελήφθη στο Λονδίνο, στο Λονδίνο δεν ήταν, ναι, στο Λονδίνο συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Χρήστος λέει, αν είχαμε εκλογές όπως στην Αμερική, ένα δύο χρόνια εκλογής αντιπροσώπων, σε παρένθεση βουλευτών.
1: Ναι, είναι κάτι σαν τις ενδιάμεσες που είχε ο Τραμπ τώρα και γι' αυτό θέλει να λύσει το πρόβλημα γρήγορα, να λύσει το τι γίνεται και με τα στενά που είναι πολύ στενά, να τα ανοίξει λίγο, να περνάνε τα καράβια γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Το πολύ στενά δεν το λέει ο Τραμπ.
1: Είναι πολύ στενά, δεν είπα ποιος το λέει.
0: Okay.
1: Να ανοίξει τα στενά, να τα κάνει πιο φαρδιά τα στενά.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές και επειδή έχει χάσει το ένα κομμάτι και θέλει μήπως λιτώσει το δεύτερο κομμάτι και δεν το χάσει και αυτό, κάνει κάποια πράγματα για να γίνουν γρήγορα. Ναι, εμείς εδώ στην Ελλάδα μόνο προεκλογικά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εποπτεία που το μείον 15% το κάναμε συν 20% και με χειροκροτήματα αυτή η εποπτεία. Έτσι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σε αντίστοιχη κακή περίπτωση προεκλογικά. Και επειδή πάμε να χαλαρώσουμε λιγάκι και να πούμε, παιδιά, συνεχίζουμε εμείς, Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι ένα νησάκι που είναι στα Λευκάδα απέναντι από τον Ιδρύ. Που και το έξοδο σας να πάτε δεν έχει μεταφορικά, έχει μόνο βενζινούλα και διόδια. Άμα θες και αυτά μπορείς
0: να το πεις. Καλά, το βενζινούλα και τα διόδια, όπως το είπες, είναι λες και είναι κάτι αμεληταίο.
1: Αμεληταίο, γιατί έχω δώσει 10, έχω δώσει 10 και 15 και έχουν πέσει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δίνω και ουμπέ.
0: 2 ευρώ έχει βενζίνη τώρα. Εντάξει, μιλάμε για παράδειγμα πράγματα.
1: Τώρα που τα στενά θα φαρδίνουν, μέχρι το Σεπτέμβρη που θα είναι, τέλος Αυγούστου θα το κληρώσουμε εμείς και θα πάτε όποτε θέλετε το Σεπτέμβρη. Θα ανοίξει τα στενά και θα έχουν πέσει. Οι βενζίνες, θα έχουν πέσει τα πετρέλαια, θα έχουν πέσει όλα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Μην χτυπήσουν να μου πέσουν τόσο πολύ.
1: Εκλογές έχουμε.
0: Και τι θα πέσει.
1: Δεν θα έχουμε. Όλα θα πέσουν.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Το ότι πεινάσατε και πεινάτε, θα πεινάτε μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Μετά θα γίνει, θα πλουτίσουνε. Θα ανακουφιστούνε.
1: Θα πλουτίσουνε μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι ετοιμάζει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η άλλη αντιπολίτευση.
0: Τι ετοιμάζουν. Καταρχάς, ας μείνουμε στην κυβέρνηση, γιατί ό,τι πει η κυβέρνηση, αυτό θα υλοποιηθεί. Αυτό που θα πει η αντιπολίτευση.
1: Θα υλοποιηθεί.
0: Το πει, δεν το πει.
1: Θα υλοποιηθεί.
0: Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Ναι, προφανώς. Γιατί μέχρι να γίνουν εκλογές, τουλάχιστον θα υλοποιηθεί.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πάμε, γιατί ο Θανάσης βιάζεται εδώ, λέει καλημέρα παιδιά, Μεγανήσι. Και στέλνει χωρίς να το έχει πει ακόμα.
1: Θα ξεκινήσω ανάποδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έρθει και θα μας πει ο Τσαμπαδίο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει και θα μας πει ο Τσάμπα 1.
0: Ναι.
1: Και θα έρθει και θα μας πούν τα πολλά τσάμπα η κυβέρνηση. Τσάμπα 3.
0: Ναι.
1: Τσάμπα 2, τσάμπα 2, τσάμπα 1, τσάμπα 3.
0: Ναι, είναι σαν τα fuel pass είναι αυτό.
1: Πας. Τι πας τώρα. Πού πας. Που ξέρεις που πας. Σε διάλειμμα.
0: Σε διάλειμμα.
1: Σε διάλειμμα. Ναι. Πας εκεί και βλέπουμε.
0: Πριν πάω στο διάλειμμα όμως, να προτείνω κάτι για το hotel Ανθιδών Estates στη Χαλκίδα που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές ή για μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Ευωϊκό. Θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Είναι φημισμένο για την φιλοξενία. Ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις αλλά και για επαγγελματικά συνέδρια, καθώς και για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών λοιπόν Estates στην Χαλκίδα. Μπορείτε να μπείτε στο site για περισσότερα ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε και με τα υπόλοιπα μηνύματα και με τις υπόλοιπες συνομιλίες τις οποίες θα έχουμε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα.
8: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22670-41-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πού είμαστε εδώ, θα πει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Από πού επιστρέψαμε.
0: Ναι, δεν ήσουν στην αυλίτσα, μπαλκονάκι, έξω εκεί και έκανες το διάλειμμα σου.
1: Ναι, αυτό σημαίνει επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε, πήγαμε κάπου.
0: Εντάξει,
1: αυτό θα το πεις εσύ
0: όταν γυρίσεις από την Καλαμάτα.
1: Γυρίσεις από την Καλαμάτα. Διότι εσύ είσαι καλό παιδί.
0: Ναι, και άξιο παλικάρι.
1: Και πηγαίνεις στο χωριό σου.
0: Ναι, όχι. Περίμενε, περίμενε. Έχω παραβλέψει την εντολή βούλτεψη και έχω πάει και σε νησί. Απλά τώρα θα την ακούσω και όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, πηγαίνετε στα χωριά σας και όχι στα νησιά. Αυτό. Θα την ακούσει την κυρία Βούλτεψη και θα πάω στην Καλαμάτα.
1: Και αυτοί τώρα που πηγαίνουν τώρα φεύγουν και γίνεται κακός χαμός, παιδιά, ακόμα στον Πειραιά. Όσοι θέλετε
0: ναι,
1: να φύγετε.
0: Έχει κίνηση, έχει κίνηση στον Πειραιά πολύ.
1: Ξεκινήστε νωρίς για να μπείτε στο καράβι και να φτάσετε κατρακά στον Πειραιά και μετά να μπείτε και στο καράβι. Μετά μην κρινιάζετε ότι χάσαμε το καράβι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνεται κακός χαμός. Αυτοί οι κακοί άνθρωποι που πάνε στα νησιά, γιατί πάνε στα νησιά. Δεν έχουν χωριά.
0: Γιατί δεν ακούνε την κυρία Βούλτεψη.
1: Και γιατί δεν ακούνε την κυρία Βούλτεψη.
0: Γιατί μπορεί να μην είναι κυβερνητική.
1: Και τι σημασία έχει. Όταν
0: είναι αντιφρονούντες.
1: Όταν παίρνει μια καλή συμβουλή, δηλαδή κοιτά τι κόμμα είναι ο άλλο.
0: Είναι καλή συμβουλή όμως, να το εξετάσουμε.
1: Να πάτε στα χωριά
0: σας. Δηλαδή αυτό όπως έχει πει και κάτι άλλο που πρέπει να εξετάσουμε, αν τα στενά είναι τόσο στενά όπως έχει πει η κυρία Βουλή. Δηλαδή αυτό θέλει αυτοψία, δεν είναι.
1: Έχει αποδεχτεί εκτός, ότι είναι
0: εκτός,
1: στενά.
0: Εκτός αν τον εστερνιζόμαστε και ό,τι πει η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να συνεχίσω. Πρώτον, να το πω. Πρώτον, τα στενά είναι στενά, αποδείχτηκε και δεν περνάνε τα πλοία εύκολα.
0: Αλήθεια.
1: Ούτε ο Τραμπ με τον Μπίμπι δεν μπορεί να το καταφέρουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, εκτός ότι πάτε στα χωριά σας, υπάρχει μια δεύτερη συμβουλή. Μην γυρίσετε πίσω, καθίστε εκεί.
0: Γιατί για αποκέντρωση.
1: Μα έτσι λύνεται το θέμα.
0: Ποιο θέμα.
1: Απαγορεύεται η επιστροφή.
0: Ποιο θέμα λύνεται. Και τι θα γίνουν. Άμα γίνουν αγρότες και τι. Αφού και οι αγρότες του πεταματού είναι.
1: Έλα μου.
0: Ναι.
1: Σώρα λογής.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Δεν έχουμε ευρωβουλευτές στην Ευρώπη οι οποίοι πάνε και ψηφίζουν το καλό των αγροτών. Το οποίο μετά οι αποφάσεις της Ευρώπης έρχονται στην Ελλάδα και λύνουν όλα τα προβλήματα.
0: Τι ψηφίζουν. Να εισάγουμε από τη Λατινική Αμερική τρόφιμα. Και να μην έχουμε να μην χρησιμοποιούμε τα εγχώρια.
1: Δεν είναι για το καλό των ελληνικών αγροτών αυτό.
0: Δεν ξέρω. Για τον ανθρώπων της Λατινικής Αμερικής μπορεί να είναι καλό. Για τον ανθρώπων της Ελλάδας δεν είμαι σίγουρος.
1: Γιατί
0: δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμα.
1: Θα δουλεύω λιγότερο.
0: Δουλεύω λίγο. Με αυτή την άποψη δουλεύω λιγότερο. Άρα και αυξάνουμε την ανεργία. Άρα έχουμε το αφήγημα
1: τις
0: ξεκούρες. Α, λιγότερο.
1: Δουλεύω λιγότερο. Δεν θα κουράζω.
0: Άρα βγάζεις και λιγότερα.
1: Καλά, ζεις και με λιγότερα τώρα.
0: Με πόσα λιγότερα ζεις. Άμα χωριό... το κόστος ζωής εδώ είναι, θέλεις ένα χιλιάρικο μέσα στο νερό για να ζήσεις την καθημερινότητα.
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Εδώ στην Αθήνα.
1: Στο χωριό είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα. Αποκέντρωση λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε και νέα φωτιά σε Χωματερή στην Κεφαλονιά. Είναι ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Στην φωτιά, είπα στην Κρήτη, είναι οριοθετημένη και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Λοιπόν, κάναμε τις συζητήσεις μας νωρίτερα με τους δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί από τις φωτιές και θα συνεχίσουμε συνέχεια.
1: Θα πάμε Πόρτο Γερμενό
0: ναι.
1: αργότερα και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των κατοίκων και των επιχειρήσεων.
0: Ωραία, ωραία.
1: Διότι καλά τα λένε οι κυβερνητικοί, καλά τα ακούμε εμείς, τι ωραία που τα ακούσαμε. Μπορεί να τα κάνουν επειδή έχουμε και εκλογές. Καλά τα λέμε όλα ωραία με τους δημάρχους, οι οποίοι και αυτοί το καλό του τόπου τους θέλουν γιατί θέλουν να ξαναβγούν. Αλλά να πάμε και στους ανθρώπους που πάθαν τη ζημιά.
0: Προφανώς.
1: Να δούμε πώς θα ακούσαν αυτοί.
0: Και
1: μακάρι να ακούσουμε ότι καλά τα άκουσαν και αυτοί και είναι αισιόδοξοι ότι κάτι θα γίνει.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο το καλά τα άκουσαν από την κυβέρνηση τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσαν, είναι και το να υλοποιηθούν γρήγορα τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες. Γιατί ο χρόνος παίζει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Μην έχεις καμία αμφιβολία περί τούτου.
0: Επειδή είναι χρονιά εκλογών.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Όλα θα γίνουν φέτος. Λοιπόν, θα ξαναπάμε στις φωτιές και στις πληγήσεις περιοχές στην συνέχεια μετά τις 10.30 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προς το παρόν θα πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χουρδάκη. Κύριε Χουρδάκη, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα κύριε Χουρδάκη.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε.
1: Και εμείς
2: σας άκουγα προσεκτικά μετά το διάλειμμα. Αν μου επιτρέπετε να κάνω
0: παρακαλώ.
2: Την ιατρική μου ειδικότητα ένα σχόλιο. Για όσους ήταν στη Βεραντούλα, που πιστεύω κανείς δεν βγαίνει στη Βεράντα μέσα στη ζέστη για οτιδήποτε άλλο εκτός και από κάπνισμα. Το κάπνισμα αφαιρεί περίπου 10 με 15 χρόνια ζωής. Σχετίζεται με ένα σωρό παθήσεις, αυξάνει τις νοσηλίες, αυξάνει το κόστος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και κάνει πλούσιο του καπνοβιομηχάνους.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εγώ δεν είμαι αυτός.
1: Εγώ είμαι αυτός που θα κάνει όλα αυτά.
2: Α, Γιατί αν είστε ο καπνοβιομήχανος, καλά κάνετε και το συνεχίζετε.
1: Τους συντηρώ γιατί είμαι υπέρ των μεγάλων βιομηχανιών, γιατί χωρίς βιομηχάνους δεν υπάρχουν εργάτες. Οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε βιομηχάνους για να έχουμε εργασία.
2: Πάντως πέρα από την πλάκα, και καταλαβαίνω ότι να ξέρετε, η νικοτίνη είναι από τα πιο σκληρά ναρκωτικά σε επίπεδο εθισμού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κόψει κάποιο τσιγάρο, δεν είναι όμως αδύνατο. Και οποιαδήποτε στιγμή με ιατρική βοήθεια και με τα ειδικά ιατρία που υπάρχουν στα νοσοκομεία, αξίζει τον κόπο κάποιος, πριν δημιουργηθεί πρόβλημα υγείας, να αναζητήσει τη διακοπή του καπνίσματος. Τώρα είμαι εδώ με την πολιτική μου ιδιότητα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε.
1: Πάρα πολύ ωραία, διότι και μιλάτε με τον Γιώργο Γεωργιάδη, αλλά από ό,τι είδα έχετε γίνει φίλος με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, με τις απόψεις σας. Έχετε κοινές απόψεις.
2: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Γεωργιάδη, να μείνω φίλος μόνο μαζί σας ή να προσπαθήσω να γίνω φίλος μαζί σας. Με τον Άδωνη με χωρίζει μια άβυσος. Το γεγονός ότι χθες βρήκε ευκαιρία να χτυπήσει την Κωνσταντοπούλου για κάτι το οποίο αξίζει η Κωνσταντοπούλου να έχει κριτική, το πώς φέρεται στους βουλευτές και στους συνεργάτες της, δεν με φέρνει στο ίδιο κάδρο μαζί του. Θα με έφερνα στο ίδιο κάδρο αν είχε κάνει κάτι καλό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν είχαμε βελτίωση, αν υπήρχε καλή χρήση των δημόσιων πόρων, αν δεν ήταν ένας τηλεβιβλιοπόλης που έχει κάνει 15 διαφορετικούς ρόλους υπουργού, τότε ναι, θα μπορούσα να μιλήσω ότι είμαι στο ίδιο κάδρο με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Να πούμε λοιπόν για κάποιον που δεν είδε τις αναρτήσεις σας, που δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε και τι είπατε εσείς και τι είπε και ο κύριος και ο υπουργός.
2: Στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία δημοσιεύτηκε το Σάββατο, στην οποία για πρώτη φορά έκανα αναφορά πολύ ακροθυγώς σε ένα-δυο περιστατικά που οδήγησαν στη διαγραφή μου από την πλεύση ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, από αυτό το μονοπρόσωπο κόμμα, και όπου μου είχε ζητήσει να έχω συγκεκριμένη συνεργάτη μια σκηνοθέτηδα. Όταν της είπα, μα έχουμε και άλλους σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τραγουδιστές, χρειαζόμαστε μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωπών, μου είπε, μην ασχολείσαι. Μου ζήτησε το γραφείο που παραχωρεί η Βουλή στους βουλευτές επαρχίας και της λέω, πού θα κάθουμε, μην ασχολείσαι, εγώ στη θέση σου στις σκάλες καθόμουν. Και διάφορα άλλα τέτοια εστράπελα, τα οποία οδήγησαν στο να διαφωνήσουμε και να με διαγράψει με μια σελίδα από ψέματα. Αυτό βρήκε ο Γεωργιάδης για να πει τι κακή που είναι η Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου είναι κακή και για άλλους λόγους, όχι μόνο για το πώς μου φέρθηκε.
1: Μάλιστα. Είχαμε τώρα, κύριε Χουρδάκη, ένα δημοσίευμα της αστείας του κυρίου Κωτάκη, ότι συναντήθηκαν άνθρωποι του Πασόκ, συγκεκριμένοι δηλαδή, με άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένα.
2: Εγώ θα περίμενα μέχρι την Κυριακή, κύριε Γεωργιάδη, γιατί όλοι εμπλεκόμενοι είπαν ότι δεν ίσχυε.
1: Δεν μάλιστα... είδα όμως, η ερώτηση είναι, δεν είδα απάντηση συλλογική από το Πασόκ.
2: Όχι, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
1: Παρακαλώ, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ο κύριος Χριστοδουλάκης έβγαλαν ανακοίνωση.
1: Οι ίδιοι.
0: Είναι οι εμπλεκόμενοι.
2: Τι άλλο, αφού αυτοί είναι οι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι,
1: ναι, αλλά η κυβέρνηση έβαλε και τον κύριο Μαρινάκη.
2: Του Πασόκ. Ο κύριος Μαρινάκης είναι η δουλειά του να απαντάει σε κάθε ερώτηση που του τίθεται στην ενημέρωση των συντακτών. Οι οποίες ερωτήσεις άλλες φορές έρχονται από μόνες τους και άλλες φορές, όπως ξέρουμε, είναι κατευθυνόμενες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω και μου έκανε εντύπωση είναι ότι η αιστεία δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει, και μάλιστα υπάρχουν δύο τρόποι να απαντήσει. Να πει, όχι, έγινε αυτή η συνάντηση και προστατεύω την πηγή μου και επιφυλάσσομαι να πω περισσότερα χωρίς να δω την πηγή μου, το οποίο είναι απολύτως δημοσιογραφικό, ή να πει, τελικώς είχα λάθος πληροφορίες και απολογούμε.
0: Έχει πει ότι θα επανέλθει με στοιχεία.
2: Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Το γεγονός ότι αφήνει την απάντηση για μετά από 5 μέρες στο Κυριακάτικο
0: Στην φύλλο, την Κυριακή, ναι.
2: Κάνει εγώ ότι διαβάζω και την αιστεία. Θεωρώ ότι έχει σε ορισμένα θέματα μια καλή θεώρηση των πραγμάτων. Αλλά από δημοσιογραφική άποψη, τώρα ως εγώ αναγνώστης, προβληματίζομαι για ποιο λόγο δεν ήταν ξεκάθαρη ήδη από την πρώτη μέρα. Ποντεύει Κυριακή. Θα δούμε τι έχει να πει, τι έχουν να πούν και οι μεν και οι δε. Σε κάθε περίπτωση, αν με ρωτάτε για τη θέση του Πασόκ,
0: ναι,
2: εγώ ως βουλευτής μπορώ να σας πω από τα λίγα που ξέρω, λίγες μέρες που είμαι εκεί, και προφανώς και εσείς τα ξέρετε, το συνέδριο έχει πάρει μια σαφή απόφαση. Δεν τίθεται θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και όλα όσα διακινούνται δεν είναι γραμμή του Πασόκ και δεν είναι, αν θέλετε, και προς όφελος του να μπορεί το Πασόκ να έχει το ρόλο που πρέπει να έχει. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε τι συμφέρον έχουν όσοι τα διακινούν και για ποιο λόγο θέλουν να πλήξουν το Πασόκ.
1: Θα συμφωνήσω εγώ μαζί σας μέχρι την Κυριακή και μετά την Κυριακή να τα ξαναπούμε. Έχετε δίκιο μέχρι εδώ, αλλά το συνέδριο του Πασόκ αποφάσισε και ότι τα 20 χρόνια είναι ταβάνι. Αν δημιουργήσουμε οποιοδήποτε προδιαγραφές για να έρθει κάποιος στο Πασόκ κατευθείαν από δίπλα παραδίπλα, υπερβαίνοντας τα 20 χρόνια, είναι, δεν ξέρω, είναι σε σχέση με τις αποφάσεις του συνεδρίου.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάτε για την προσχώρηση συγκεκριμένου βουλευτή που έχει ξεπεράσει.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
2: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ είμαι υπέρμαχος των κανόνων, των προθεσμιών, και με λένε ότι είμαι κουτάκιας και ελβετός Γερμανός. Όταν μπαίνει ένας κανόνας, ο κανόνας πρέπει να τηρείται. Όταν υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή, την κάνεις επίσημα και βοηθάς τον οποιοδήποτε, είτε βουλευτή, είτε όποια παρέκκληση θέλεις να κάνεις. Αν δεν ακολουθείς τους κανόνες στο ένα, ανοίγει, ξεχελώνει το πουλόπι για να μην του ακολουθήσει και στο άλλο. Και δεν αναφέρομαι καθόλου στην κυρία Τζάκρη.
1: Εγώ ούτε έχω το παίρνω από του προσωπικού. Εγώ δεν το βάζω.
2: Δεν είναι προσωπικό. Από τη συμπόρευση που είχα μαζί τη στο κόμμα του Κασελάκη για κάποιου μήνε, είναι μαχητική, είναι δουλευταρού, έχει πολλά θετικά. Αναφέρομαι στο ότι ο κανόνα είναι κανόνα. Τελεία.
1: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι του προσωπικού και δεν εξετάζω το τι θα κάνει η κυρία Τσάχρη. Εγώ εξετάζω το αν η απόφαση του συνεδρίου που λέει τα 20 χρόνια τα βάρη θα ισχύσει ή όχι. Γιατί αν δεν ισχύσει, μετά αρχίζω και αμφισβητώ αν θα ισχύσουν όλες τις αποφάσεις του συνεδρίου. Και καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
2: Έχετε δίκιο και γι' αυτό είπα και εγώ ότι σε οποιοδήποτε οργανισμό, φορέα ή και μέσα σε μια οικογένεια, αν δεν είσαι συνεπής σε αυτά που λες, αρχίζουν οι άλλοι και δεν σε παίρνουν εξίσου τα σοβαρά.
0: Μάλιστα. Θέλω την άποψή σας, κύριε Χουρδάκη, για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης. Είδατε χθες τι έγινε και αν τελικά στο ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, συνεννοείστε μεταξύ σας. Αν ο κύριος Ανδουλάκης συνεννοείται με την κυρία Γεωργάκη.
2: Αναφέρετε τον κύριο Γεωργιάδη σαν να είναι ο γκουρού και ο φαραώ της γνώσης. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι απέχει πάρα πολύ από αυτό. Αν διαβάσει κανείς τις πρώτες σελίδες της γνωμάτευσης στην οποία αναφέρθηκε, γιατί φόρονται με σαφήνεια τα νομικά ερωτήματα στα οποία κλείθηκε να απαντήσει η συγκεκριμένη κυρία νομικός. Και αυτά αφορούσαν μόνο στα όρια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των ομάδων ελέγχου και κατά πόσο αυτή η Επιτροπή η ΕΔΕΛ δεσμεύεται τα αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η γνωμοδότησή της αφορούσε αποκλειστικά σε αυτά τα στενά νομικά ζητήματα. Η πραγματική ουσία της υπόθεσης παραμένει αναλύωτη. Δηλαδή, υπήρχε σκοπιμότητα και διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Από ό,τι φαίνεται, υπήρχε. Διαφορετικά, δεν θα ζητούσαν από την περιφέρεια Κρήτης, Πελοποννήσου και Αθηνών δεκάδες εκατομμύρια πίσω. Υπήρχαν ζητήματα προσβατικού ελέγχου νομιμότητας. Υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και να δώσει εξηγήσεις. Υπάρχουν. Άρα δεν νομίζω ότι έχει. Ο Γεωργιάδης πετάει την μπάλα στην εξέδρα, προσπαθώντας αντί να δει κάποιος την ουσία, να δει κάποια νομικά τεχνάσματα που ίδιος και σκαρφίζεται. Να σας θυμίσω ότι αυτός και σύζυγός του διδάσκουν ρητορική και την τέχνη της παραπλάνησης διαμέσου της ομιλίας. Άρα ξέρει πολύ καλά το άθλημα του πώς να ρίχνει.
1: Ας επικεντρωθούμε στο τι κάνει ο ίδιος ο υπουργός. Έτσι. Να επικεντρωθούμε στον ίδιο τον υπουργό.
2: Σας είπα για τον υπουργό. Ο υπουργός ο ίδιος δεν απαντάει επί της ουσίας και μάλιστα δεν αφορά ένα τομέα ευθύνης του. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα έβλεπα γιατί έπεσαν οι κλουσανίδες σε ένα νέο αναγεννηστέν και πριν από λίγες μέρες.
1: Πριν ένα μήνα ακριβώς έγιναν τα εγγένεια. 6 του μήνα του προηγούμενου. Για την Κόρινθο, δεν μιλάτε.
2: Φυσικά για την Κόρινθο.
1: Ναι.
2: Και δεν θα ασχολούμουν να χάσω, δηλαδή δεν θα έκανα ούτε ένα λεπτό αν ήμουν υπουργός υγείας για το τι κάνει το κάθε ΠΑΣΟΚ και θα έβλεπα στο δικό μου τομέα ευθύνης τι έχω κάνει, τραβάει, ποιοι φταίνε για να το διορθώσω και για να τους βάλω στη θέση του.
1: Παρότι δεν ήσασταν εκεί, κύριε Χουρδάκη, είστε τώρα, αλλά έχετε παρακολουθήσει το τι ακριβώς έχει γίνει. Έχω λοιπόν μπροστά μου τα χαρτιά του κυρίου Δανελίδη, του Δημάρχου Νεάπολης Οικαιών, το οποίο είναι πριν πολλά χρόνια. Αυτή η ένσταση για αυτά τα σπιτάκια και με συγκεκριμένες τιμές και με καταθέσεις που εγγράφουν ότι εγώ τα έχω 60-90, τα έχω βρει, είναι τα ίδια και δεν είδα καμία αντίδραση τότε γενικά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ο κύριος Δανιλίδης, ο Σίμων, είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος που εκλέγεται και πανεκλέγεται.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά λέω ότι πριν χρόνια έχει καταθέσει αυτές τις ενστάσεις και δεν είδα φωνές από το ΠΑΣΟΚ από τότε.
2: Το γεγονός ότι ο κύριος Δανιλίδης το είχε καταδείξει, ότι αρκετοί το ξέραμε. Εγώ με το που ξεκίνησα τη βουλευτική μου θητεία άκουσα για συγκεκριμένα και θα σας το πω άνω, πώς το λένε, ανοίγω εισαγωγικά, κλείνω εισαγωγικά, εμπλοκή μάλιστα και του προηγούμενου πρέσβη της Αμερικάνικης Πρεσβείας σε αυτή την...

0: επίσημα και γιατί δεν προχώρησε. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι έχουν γίνει παραλήψεις και σημεία και τέρατα από την κυβέρνηση για να φτάσουμε σε ακόμα ένα σκάνδαλο να προσθεθεί σε όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα και δεν είναι μόνο υποκλοπές ή θέματα εθνικού συμφέροντος με τη μη πόντιση του καλωδίου που δίδεν χθες ανακοινώθηκε ότι ξαναξεκινάει. Βλέπουμε σε κάθε τομέα από τους ηλεκτρονικούς πίνακες, τους έξινους πίνακες στα σχολεία, από την καθυστέρηση στη δημιουργία χώρων και του νομικού πλαισίου για τους σωρευτές, τις μπαταρίες που αφήνουμε το ρεύμα να φεύγει δωρεάν στο εξωτερικό το μεσημέρι. Υπάρχει κακή χρήση χρήματος από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πάλι εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Εδώ είμαστε. Δεν θα γίνουμε ούτε εμείς φίλοι. Εάν η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση δημιουργεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι διαφωνίες δεν δημιουργούν πρόβλημα φιλία.
2: Εννοείται. Αστειευόμενο το λέω και εγώ. Το κατάλαβα.
0: Πολιτισμένα και με επιχειρήματα.
2: Λοιπόν, αν όποια κυβέρνηση και επί τη συγκεκριμένη τώρα, αυτή την οκταετία, κάνει οτιδήποτε κάνει και χρησιμοποιεί χρήμα κρατικό ή ευρωπαϊκό για άλλους λόγους και τρόπους. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να αναδειχτεί. Ο ένας είμαστε εμείς και ο άλλος είσαστε εσείς. Άρα λοιπόν, αν το Πασόκ ήξερε, όπως εγώ πριν 5 χρόνια έκανα μια εκπομπή με τον κύριο Δανιλίδη για αυτό το θέμα, διότι από τον κύριο Δανιλίδη το έμαθα και εγώ. Και το έκανα εκπομπή. Αν το Πασόκ το έμαθε από τον κύριο Δανιλίδη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα έπρεπε να κάνει κάτι τότε. Για να το μάθει ο κόσμος.
0: Δεν διαφωνήσω μαζί σας και με το ίδιο σκεπτικό. Και εσείς που το ξέρατε ή εγώ που είχα ακούσει, θα έπρεπε ο καθένας μόνος του να αναζητήσει λίγο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στη μεγάλη εικόνα. Όταν συμβαίνουν τόσα πράγματα στην καθημερινότητα της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία χρήζουν ελέγχων, τα οποία χρήζουν αναζήτησης και τα οποία χρήζουν ανάδειξης, και την ίδια περίοδο ο μεν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένα κομμάτι και του οργανισμού του ΠΑΣΟΚ, ασχολείται με το τι έχει γίνει με τις υποκλοπές και πώς θα κυνηγήσουν σε εισαγωγικά τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα ασχολείται η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα έχουμε το θέμα των τεμπών. Ενδεχομένως δεν φτάνει η επικαιρότητα και οι ανθρωποπόροι για να προχωρήσεις και σε αυτό. Εγώ εκεί το αποδίδω και όχι επουδενή στο ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί στην ένοχο ή ότι ήξερε ή ότι δεν ήθελε να αναδειχθεί. Γιατί αν δεν ήθελε να αναδειχθεί, ούτε τώρα θα το αναδείκνει. Αλλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα από την κατασπατάληση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος επί Κυριάκου Μητσοτάκη, που δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Να πούμε για τις πολλοδομίες που έχουν αποψηλωθεί και βλέπουμε παντού να προκύπτουν σκάνδαλα για χρήση γης και το χτίσιμο ξενοδοχείων σε περιοχές Natura για ανεμογεννήτριες εκτός προδιαγραφών. Δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά.
1: Μάλιστα. Σιγά σιγά για να ολοκληρώνουμε, κύριε Χουρδάκη, θα σας αλλάξω τελείως θέμα. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σας για την πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και το λέω αυτό γιατί μόλις πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΠΑΣΟΚ ζητάει ένα χρονοδιάγραμμα από την κυβέρνηση για την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή ζητάει εγγυήσεις ότι το έργο θα προχωρήσει.
0: Σαφώς. Και αυτό είναι και το σωστό. Ακούγαν η ανακοίνωση που βγήκε αργά χθες το απόγευμα και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Να σας θυμίσω ότι πριν ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ ως ανεξάρτητος βουλευτής έχω κάνει 3 επίκαιρες ερωτήσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη, 4 ή 5 γραπτές ερωτήσεις και μία επερώτηση για τα εθνικά θέματα, και σε όλες αυτές οι απαντήσεις που έπαιρνα από τον Γεραπετρίτη ήταν το έχουμε κατά νου, θα το προχωρήσουμε σε το χρόνο και ούτω καθεξής. Και τι καταφέρανε? Έχουν περάσει 3 χρόνια στα οποία η Τουρκία επέτεινε τις επιδιώξεις της χωρίς να κάνουμε εμείς να την κάνουμε ούτε να βλεφαρίσει. Αυτή τη στιγμή έρχεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και λέει ότι το λύσαμε και θα προχωρήσει. Λοιπόν, να είμαστε συγκεκριμένοι. Για να προχωρήσει κάτι, και σας έλεγα και πριν, για κανόνες, παραδοτέ και χρονοδιαγράμματα, πρέπει να πούνε μέχρι τον Μάρτιο θα γίνει αυτό, μέχρι τον Απρίλιο θα γίνει εκείνο και μέχρι τον Μάιο θα γίνει το άλλο και θα τελειώσει τότε. Όπως εσείς όταν έχετε ακόμα, το πιο απλό να σας πω, πάτε να πάρετε κρέας στο κρεοπωλείο και δεν λέτε βάλε μου κρέας, λέτε βάλε μου από αυτό τόσο. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνει η κυβέρνηση σε κάθε τι που σχετίζεται με τη δημόσια σφαίρα και να μας πει αυτό το ρημάδι, το καλώδιο, το οποίο δεν αποτελεί εθνικό έργο, αποτελεί ευρωπαϊκό έργο. Πάνω από 600 εκατομμύρια έχει δώσει η Ευρώπη για αυτό το καλώδιο το οποίο εμείς κάνουμε ότι

0: δεν το βλέπουμε. Πότε θα ξεκινήσει επιτέλους, πότε θα ολοκληρωθεί και με ποια διάμεσα βήματα. Να σας πω ότι στην ενημέρωση των μετόχων της γαλλικής εταιρείας που παράγει το καλώδι πριν από λίγες εβδομάδες, είπαν ότι επειδή πια δεν υπάρχει ενδιαφέρον, θα στρέψουν την παραγωγική τους δύναμη προς άλλες επενδύσεις. Αυτό το έχει λάβει η κυβέρνηση υπόψη. Βλέπει αυτές τις ειδήσεις που δεν είναι η πρώτη γραμμή επικαιρότητα. Άρα πρέπει να ξέρουμε και από τι θα γίνει στο ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα και αν στην επόμενη προσπάθεια ξανάρθουν 5 τουρκικές φρεγάτες. Έχουμε εμείς σχέδιο, δεν χρειάζεται να μας το πει, αρκεί να ξέρουμε ότι έχουμε σχέδιο και δεν θα ξαναπάμε στα τυφλά, διότι διαφορετικά η Τουρκία εγγράφει υποθήκη σε καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Είναι κάτι που θα το πούμε μπροστά μας. Θυμίζω ότι η ζώνη για την οποία αναφερόμαστε με το πρόβλημα στην Γάσο που δεν μπόρεσε να ποντιστεί το καλώδιο και να γίνουν οι εργασίες από την Ιταλική τότε εταιρεία, είναι ζώνη αναγνωρισμένη από την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για όχι. Την κουτσουρεμένη Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία που έδωσε την Κρήτη μικρότερη, αν θέλετε, μικρότερο ποσοστό και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας όταν θα πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο με το Καστελόριζο και το Σύμπλεγμα της Στρογγύλης. Άρα δεν μπορεί από τη μια να έχουμε αναγνωρισμένη ΑΟΣ, αναγνωρισμένη ελληνική επικράτεια, να έχει την Τουρκία και εμείς να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και 3 χρόνια μετά πάλι να ανακοινώνουμε κάτι χωρίς χρονοδιαγράμματα. Δικαίως λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Μάνδιος βγάλαν αυτή την ανακοίνωση. Με βρίσκει εμένα και φαντάζομαι και οποιονδήποτε σκεπτόμενο πολίτη 100% σύμφωνο ότι θέλουμε χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και μην ξεχνάνε όλοι οι καπνιστές, πρέπει να προσπαθήσουν να κόψουν το τσιγάρο.
2: Μάλιστα.
0: Για το καλό τους πάνω απ' όλα.
2: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Γεια σας.
1: Καλημέρα,
2: Δεν θέλω να ακούω.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής.
2: Ο οποίος έχει δίκιο για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν θες να τα ακούς γιατί δεν θες να το κόψεις.
2: Δεν θέλω να τα ακούω.
1: Ναι, δεν θες ή δεν μπορείς.
2: Να τα ακούω.
1: Να το κόψεις. Και τα δύο.
2: Όχι, θέλω.
1: Αν θέλεις. Λοιπόν, ο Ηλίας, ο οποίος έχει στείλει εδώ ένα σεντόνι. Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Το γυναικοχώρι μου είναι στη Βόρεια Εύβοια και στις φωτιές του 21.
2: Ήμουν εκεί δυστυχώς.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος ήμουν εκεί λόγω άδειας και η φωτογραφία είναι δικιά μου από την Ιστιέ. Μας στέλνει εδώ τη φωτογραφία με τη φωτιά. Εκεί που βλέπετε να καίγεται είναι οι γούβες και ευτυχώς οι κάτοικοι του χωριού δεν εκένωσαν το χωριό όπως τους έλεγαν και έδωσαν τις περιουσίες τους με τα δικά τους μέσα.
2: Καλά, αυτό δεν το προτείνουμε σε κανένα.
1: Ναι.
2: Πρώτα είναι, δεν φτιάχνονται ξανά τα σπίτια, δεν θα συμφωνήσω με αυτό, εννοείται.
1: Αλλά πρώτα είναι,
2: να ζούμε εμείς.
1: Η φωτιά λέει έσβησε όταν ήρθαν οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι και το θηρίο το ρωσικό το πυροσβεστικό αεροπλάνο. Έχω δικό μου βίντεο που παίρνει νερό μπροστά από το σπίτι μου και αυτό με ξύπνησε με το θόρυβο που έκανα. Το πρώτο που έκαναν οι Σέρβοι πήγαν στο δασαρχείο και ζήτησαν χαρτογράφηση της περιοχής και φυσικά δεν υπήρχε. Τότε οι Σέρβοι είπαν ότι θα ενεργήσουν αυτόνομα, σήκωσαν drone, φαντάζομαι εννοεί, έκαναν χαρτογράφηση της περιοχής και σε 2 μέρες η φωτιά με τη βοήθεια των Ρουμάνων και του ρωσικού αεροπλάνου έσβησε, έγιναν και πολλά άλλα τραγελαφικά με την τοπική πυροσβεστική. Μάλιστα, και ο Διονύσης, αν θυμάμαι καλά, η Βούλτεπη στο Γενάρη του 2015 είχε κάνει μια σοβαρή δήλωση εισαγωγικά για τα χαρτιά υγείας, οπότε τις δηλώσεις της να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είχαν ανέβει τότε οι τιμές στα χαρτιά υγείας.
2: Τώρα, Ηλία, μην περιμένετε να έχουμε κανένα τίποτα βόθηκε από τη Ρωσία, επειδή πήραμε φωτιά. Δεν το περιμένουμε, φαντάζομαι.
1: Αυτό έγινε. Εγώ το είδα από αρκετούς ως σχόλιο ότι γιατί δεν έχουμε πάρει ακόμα αυτό το πολύ μεγάλο που χωράει πόσους τόνους νερό, το αεροσκάφος από τη Ρωσία.
2: Πού να το πάμε, από ποια Ρωσία.
1: Αυτό, ναι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, συνεχίστε στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό και θα επανέλθουμε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά μαγκά.
4: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είναι πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε. Ο Διονύσης λέει, είναι αλήθεια ότι θα πληρώσουμε στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από 1η εβδόμου του 26 σημειωτέων χωρίς να υπάρχει ακόμα Ιούλιος του 26 ή το πληρώνουμε ήδη από πέρυσι τον Ιούλιο.

η αλήθεια είναι ότι, Διονύση, αυτό που γράφεις δεν το γνωρίζουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε λίγο και θα σου απαντήσουμε αύριο. Την καλημέρα στην Μαρία, την καλημέρα στην Ελένη.

0: Λοιπόν, επειδή δεν με αφήνει, μεγανήσει. Το μεγανήσει, είπαμε, είναι στη Λευκάδα απέναντι από τον Ιδρύ. Εκεί περνά στο Σκορπιό, δηλαδή όλα τα ωραία μαζεμένα. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Θα το κληρώσουμε εν απουσία. Πότε γυρνάς?
1: 24 θα είμαι εδώ.
0: 23 θα το δω, κύριε.
1: 23 είναι Κυριακή.
0: 21 θα το. Όχι, θα τον περιμένουμε να γυρίσει για να κάνουμε μαζί την κλήρωση. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα είναι η επίσκεψή σας. Παιδιά, είναι πραγματικά υπέροχο, υπέροχο το μεγανήσι. Από το δέντρο μέχρι το νερό. Από τους πολλούς κολπίσκους που μπορεί να κάνεις μπάνιο όπως θες και όπου θες. Από τις βόλτες που μπορεί να κάνεις.
1: Τα πεύκα τα οποία μπαίνουν μέχρι τη θάλασσα.
0: Το φαγητό που όλα είναι πραγματικά. Θα πας και θα γυρίσεις
1: Μη λες λέξεις άσχημες.
0: Όπως θα πας.
1: Θα πας. Μπορείς να το πας περιφραστικά.
0: Θα πας.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι δεν είναι πας.
1: Δεν είναι πας τώρα. Πας είναι άλλη περίπτωση. Μου θυμίζει η επιδοματική πολιτική. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση την έχει κόψει την επιδοματική πολιτική, δεν θέλω να ακούω για πας. Δηλαδή, ήδη με παραπέμπει σε άλλες κυβερνήσεις.
0: Έχει καταργηθεί.
1: Αυτό λέω. Την έχει καταργήσει. Από ό,τι με παραπέμπει αλλού τώρα.
0: Και δεν έχει καταργηθεί μόνο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
1: Και από ποια άλλη.
0: Έχει καταργηθεί και από τον πρόεδρο της προηγούμενης κυβέρνησης.
1: Δεν θέλει ούτε αυτός πας.
0: Δεν θέλει,
1: αφού είναι αριστερός αυτός. Οι αριστεροί γουστάρουν τα επιδόματα.
0: Τι είναι?
1: Αριστερός.
0: Αφού.
1: Αριστερός, ο οποίος κάνει και άνοιγμα στο κέντρο, ρε παιδάκι μου. Αλλά εντάξει, θέλει να πιάσει όλη την. Γι' αυτό είναι συμπαράταξη. Θέλει να πιάσει όλο το κομμάτι.
0: Ναι,
1: θα τους αφομοιώσει όλους.
0: Άρα λοιπόν είναι κατά των επιδομάτων.
1: Εντάξει, είναι τόσο όσο, ρε παιδάκι μου. Ότι είναι τόσο όσο αριστερός και όσο κεντρός.
0: Ο μοναδικός αριστερός την τελευταία περίοδο που γνωρίζω εγώ
1: είναι ο Καμένος.
0: Πρώτη φορά αριστερά με τον Καμένο, είναι ο μοναδικός πραγματικός αριστερός που μας έχει κυβερνήσει.
1: Θάνος, έχουμε καταγράψει, γιατί στέλνει συνέχεια καλημέρα Μαγανής, καλημέρα Μαγανής. Το έχει στείλει. Είναι η δεύτερη φορά που το στέλνεις. Οπότε, ναι, έχει καταγραφεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι όσες περισσότερες έχεις, τόσες περισσότερες συμμετοχές. Θάνος, το έχει καταγραφεί το όνομά σου.
0: Δεν το είχες πει όμως, οπότε δεν το ήξερα.
1: Σωστό είναι αυτό, δεν το είχα πει και δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε στην προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής και τον κύριο Μαργέτη, τον δήμαρχο των Μεγαρέων, και τον κύριο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, για όλα όσα έχουν συμβεί, όλα όσα έχουν ακουστεί, όλα όσα ακούστηκαν εχθές, όλα όσα συνέβησαν εχθές συμβαίνουν σήμερα. Υπάρχουν εκτός από όλους αυτούς, την κυβέρνηση, τους δημάρχους, με ό,τι καλό ή κακό, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ξέρετε και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, δουλεύουν εκεί, ζουν εκεί.
1: Και ζουν από αυτό.
0: Και ζουν και από αυτό.
1: Δεν είναι χόμπι, δηλαδή ότι κάνουμε, έχω μια δουλειά κανονική και έχει τύχει και έχω και ένα μαγαζί.
0: Ο πρόεδρος εκεί στον Πόρτο Γερμανό, ο κύριος Γιάννης Γιώκας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιώκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, και το έχω πει από χτες και το έχω πει και σε όλες τις φωτιές και σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, είναι το ότι όταν έχεις μια επιχείρηση, η οποία επιχείρηση είναι εστίασης ή πουλάει δώρα ή νοικιάζει οτιδήποτε θέλετε και περιμένει να πληρώσει τα ενίκια, αν δεν είναι δικό σου το μαγαζί, τα έξοδα του χρόνου μέσα σε 2-3 μήνες και συμβεί κάτι τέτοιο. Μία απλή φορά απαλλαγή φτάνει για να επιβιώσεις όταν δεν θα πατήσει άνθρωπος, ξέρω εγώ, για ένα μήνα?
2: Θα σας πω, μέχρι χθες το απόγευμα ήμασταν τελειωμένοι, ας πούμε. Είχαμε κάνει συζητήσεις από τα 12 μαγαζιά που είμαστε στο Πόρτο Γερμανό.
0: Εγώ σας λέω αυτά που δεν κάηκαν, έτσι, που είναι σειδά τους ολόκληρα. Ναι, είναι μια χαρά θεωρητικά, εμφανισιακά.
2: Τα σώσαμε μόνο με κάποιες ζημιές, ναι. Αλλά τα σώσαμε. Αποφασίσαμε 9 μήνες να μείνουμε κλειστοί. Αυτό έγινε μέχρι το απόγευμα. Είχαμε αποφασίσει να κλείσουμε τα μαγαζιά. Κλειστά είναι βασικά, ούτως ή αλλιώς, γιατί το ρεύμα δεν έχει επανέλθει, το νερό δεν έχει επανέλθει. Τώρα κάτι γίνεται με το ρεύμα. Μας είπαν ότι τις επόμενες ώρες στο κέντρο στα μαγαζιά μόνο θα επανέλθει. Λοιπόν, αποφασίσαμε να κλείσουμε τα μαγαζιά για 9 μήνες, μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο. Τελικά, μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, και θέλω να τους ευχαριστήσουμε όλους. Οι παιδιά εδώ δεν παίρνουν ούτε κομματιά, ούτε τίποτα, ούτε τέτοια πράγματα. Μας βγήκε μια αισιοδοξία, ας πούμε. Θα μας δώσουν κάποια βοηθήματα, θα δώσουν κάποια πάση στην περιοχή, ώστε να φέρουν τον κόσμο. Ξέρετε, εδώ η Δυτική Αττική, το Πόρτο Γερμανό, δεν έχει πολλά ξενοδοχεία. Επίσης, είναι υποβαθμισμένη περιοχή η Δυτική Αττική. Εμείς δουλεύουμε 15 μέρες το χρόνο καλά, πολύ καλά, και αυτές τις 15 μέρες βγάζουμε τα χρήματα για το μισό χειμώνα που μας έχει περάσει και για το μισό χειμώνα που έρχεται.
0: Εντάξει, επισκεψιμότητα και το πορτογερμανό και η ψάφα στην καθημερινότητα για μπάνιο, για βόλτες, για ένα καφέ, δυστυχώς, για ένα φαγητό. Υπάρχει, εμείς, δεν είναι ότι δεν υπάρχει.
2: Δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε την ψάφα. Η ψάφα τα Σαββατοκύριακα έχει 15.000 κόσμο.
0: Ναι, εσείς είστε έτσι κι αλλιώς μικρότεροι ως μέγεθος.
2: Εμείς έχουμε 2.000 κόσμο για αυτή τα Σαββατοκύριακα και αυτά ήταν από τους οικιστές, από τα σπίτια. Όχι από τους λουόμενους. Εμείς δεν έχουμε ούτε εύκολη πρόσβαση στην παραλία. Δηλαδή να έρθει να παρκάρει ο άλλος το αυτοκίνητό του και να κάνει το μπανάκι του. Αλλά ούτε και έχουμε τον εύκολο δρόμο όπως έρχονται από την Εθνική, ας πούμε, μπαίνουν αλεποχώρο και φτάνουν στην Ψάθα. Εμείς για να έρθει εδώ ο άλλος, ο οποίος έχει έρθει, έχετε μέσα από στροφές, είναι πιο δύσκολο. Οπότε δουλεύαμε με τους ανθρώπους που έχουν σπίτια.
1: Που είναι εκεί.
2: Μπράβο. Τώρα, όταν τα σπίτια είναι ένα τεράστιο μέγεθος, να σας δώσω να καταλάβετε, εχθές από τις 82 να με συγχωρέσετε. Καταμετρήσεις που γίνανε, οι 42 είναι κόκκινες.
1: Κατά τα φυστέα δηλαδή.
2: Ναι, οι 34
0: που είναι,
2: κίτρινες προς κόκκινες και τα άλλα είναι επισκευάσιμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι μετρήσανε χθες και ήταν στην καλή περιοχή του Πόρτου Γερμανού, ας πούμε, ό,τι μετρήσανε χθες είναι προβληματικό.
0: Ναι. Συνεχίζουν οι μετρήσεις σήμερα. Πάντως, αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε, και πρόεδρε, και για να πάμε μπροστά, είναι ότι αυτά που σας έταξαν είναι καλά και τώρα πρέπει να ελέγξουμε και εμείς και να περιμένετε κι εσείς πότε θα τα πάρετε.
2: Ακριβώς. Είναι το θέμα να υλοποιηθούν και ξέρετε τι, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, κάποια σπίτια έχουν σωθεί. Αυτά τα σπίτια τώρα, αν δεν γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί ο Κυθερώνας.
0: Μιλήσαμε και με τον κύριο Δήμαρχο για αυτό το θέμα, ναι, αλλά μπράβο, πείτε το μας.
2: Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν μπορώ να ακούσουμε ούτε τηλεόραση, να δούμε ούτε ραδιόφωνο. Αν και είμαι φαν της εκπομπής, να ξέρετε. Οι μόνες εκπομπές που έχω χάσει από εσάς είναι τώρα από την Παρασκευή που γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Απλά και εμείς, ξέρετε, ήταν μια αισιοδοξία αυτό το χθεσινό, γιατί έχουμε παιδιά, έχουμε καταστραφεί, είμαστε σε απόγνωση. Είναι 9 μήνα σήμερα και τα μαγαζιά από τις 31 είναι κλειστά. Οπότε καταλαβαίνετε, ρεύμα δεν έχουμε. Τα προϊόντα τα πετάξαμε όλα. Είχαμε φορτώσει τα ψυγεία μας.
0: Για να περιμένετε τον Αύγουστο.
2: Ήταν το πιο δυνατό δωμάτιο, οι 15 μέρες, ας πούμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα κρανίο τόπο είναι εδώ η περιοχή.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώκα, να σας καλημερίσουμε, να ευχηθούμε ότι όλα όσα σας είπαν, εφόσον όντως μας λέτε εσείς, σας ικανοποιούν ως επιδητέτα.
1: Και υπομονή.
0: Να γίνουν. Υπομονή και εμείς θα ελέγχουμε τα πάντα για το πώς πάνε τα πράγματα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.

0: Δύσκολη η κατάσταση.
1: Εντάξει, εγώ παίρνω και κρατώ αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώκας, το κρατώ ότι είμαστε αισιόδοξοι. Αν κάνουν αυτά που μας έταξαν, τα πράγματα θα πάνε καλά.
0: Ναι, γιατί είπε ότι μέχρι χθες είχαμε πάρει την απόφαση όλα τα 12 μαγαζιά που υπάρχουν στο Πόρτο Γερμανό να κλείσουμε για 9 μήνες. Και άλλαξε, λέει, αυτό αφού ακούσαμε τα μέτρα.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε και θα ελέγχουμε κάθε μέρα, ρωτώντας και τα υπουργεία, αυτά μετά τον πρωινό καφέ του χθεσινό, ένα-ένα, επικοινωνώντας με τους δημάρχους αλλά και με τους ανθρώπους και με τους επιχειρηματίες, να μαθαίνουμε αν αυτά που τους έταξαν γίνονται, πότε, πώς και γιατί.
0: Και επειδή κάναμε λόγο πριν και πολύ σωστά για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία πρέπει να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα, θέλω, Γιώργο, να μεταφέρω την πληροφορία ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπλημμυρικά έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.
1: Το μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου είναι ένα θεματάκι, γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο βρέχει, ξέρεις.
0: Δεν αντιλέγω, αυτό λέει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο βρέχει.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Άρα πρέπει κάποιες κινήσεις να το έχουν κάνει, να τις έχουν κάνει ήδη.
0: Ναι.
1: Κάποιες κινήσεις πρέπει να τις κάνουν τώρα. Σεπτέμβρη, συγγνώμη που το λέω, σε αυτή τη χώρα το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη βρέχει και βρέχει πολύ. Δεν ξέρω πώς, τι,
0: οι
1: κάτι
0: μελέτες
1: πρέπει να κάνουν άμεσα.
0: Αυτό που ενημερώνει η κυβέρνηση είναι ότι οι μελέτες ξεκινούν άμεσα και τα αντιπλημμυρικά έργα μέχρι Δεκέμβρη θα έχουν ολοκληρωθεί.
1: Και τον Οκτώβρη η βροχή, ο κατακλυσμός που θα γίνει, μακάρι να μην γίνει, τι θα γίνει.
0: Μακάρι να μην έχουμε...
1: Α, θα κάνουν το σταυρό μας δηλαδή. Έτα, κάνουν το σταυρό μας. Λοιπόν, μεγανήσει παιδιά, θα το ξαναπούμε και αύριο, και μια δύσκολη εκπομπή, όπου όλες οι εκπομπές οι οποίες έρχονται μετά από τέτοιες καταστροφές και ακούμε ό,τι ακούμε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι γυρίσαμε σήμερα, δεν μίλησαμε με ένα δήμαρχο και το αφήσαμε το προσπράσιμο το θέμα. Όχι, γυρίσαμε πολύ.
1: Με τον δήμαρχο Μεγαρέων, με τον δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, με τον πρόεδρο των επιχειρηματιών και των κατοίκων εκεί στο Πόρτο Γερμανό. Ακούσαμε το τι μας είπε η κυβέρνηση και οι συναρμόδιοι υπουργοί, τα ακούσαμε όλα. Εμείς τα ελέγχουμε κάθε μέρα τι γίνεται από αυτά. Πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα από το κανονικό, γιατί οι βροχές έρχονται τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Το να είμαστε έτοιμοι το Δεκέμβρη, αν έχουμε πνιγεί τον Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, κάτι θα μπορεί να υπάρξει. Θα μπορεί να υπάρχει, φαντάζομαι, δεν είμαι ειδικός, για να γίνουν κάποια πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί. Να έχουμε μία προστασία. Δύσκολη η σημερινή εκπομπή. Τι να κάνουμε τώρα με όλα αυτά.
0: Να κλείσουμε και τα κινητά μας, κύριε Γεωργιάδη.
1: Αυτό. Και να πάμε και σε κάτι καλό. Να κλείσουμε την εκπομπή όμορφα. Και να κλείσουμε την εκπομπή όμορφα, διότι πάρα πολύ απλά πάμε στο νησί σου.
0: Στο νησί μου?
1: Ναι.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Κάτω από τα βλάκια είναι νησί που είναι η Πελοπόννησο.
0: Είναι νήσος, ναι.
1: Είναι. Λοιπόν. Εκεί τώρα αυτές τις μέρες ξεκινάει και θα κρατήσει το παλαιότερο, το αρχαιότερο, το πιο μεγάλο. Δεν ξέρω πώς θα μας το πει ο δήμαρχος, ο κ. Τζίουμης της Τρίπολης, για την Τεγεία.
0: Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε δήμαρχε. Μας ακούτε?
0: Δεν μας ακούει ο κ. Δήμαρχος. Θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο δήμαρχο. Τζένι, την καλημέρα μας. Θέλει και η Τζένι να πάει στο Μεγανήσι και πολύ καλά κάνει. Πριν ο Γιώργος αναφέρθηκε στον ιό Δυτικού Νείλου, είναι στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα από αυτόν τον ιό. Ανακοίνωσε ο ΔΥ ακόμα 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης μέχρι και τις 5 Αυγούστου, χθες δηλαδή, έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 κρούσματα για τον ιό Δυτικού Νείλου, μιας και αναφέρθηκες πριν, Γιώργο.
1: Το είπα πριν, πρέπει να το ελέγξουμε και αυτό. Θα έχουμε περισσότερα αύριο, όπως θα έχουμε και κάποιες απαντήσεις που μας έχετε ρωτήσει με τα μηνύματά σας. Θα τις έχουμε αύριο. Δεν τα ξέρουμε κιόλας. Εμείς τα ψάχνουμε, ρωτάμε και βρίσκουμε. Πάμε να κλείσουμε καλά την εκπομπή.
0: Ναι, τον έχουμε τον κύριο Δήμαρχο στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Είναι στη γραμμή.
2: Ναι, καλά. Όχι, ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος. Ναι, ναι.
2: Δυστυχώς οι τηλεπικοινωνίες ακόμα δεν έχουν επανέλθει πολύ καλά. Μ' ακούτε?
0: Τις ακούμε, ναι.
1: Ο πρόεδρος.
2: Ο πρόεδρος της Θεσπού συλλόγου Κιστών Εγωστένων, πρωτοβουλευμένου.
1: Α, κάναμε λάθος και πήραμε πάλι εσάς.
2: Ναι.
1: Κάναμε λάθος, όχι. Εντάξει, λάθος τηλέφωνο. Όλα συμβαίνουν αυτά. Ζωντανή εκπομπή είναι, λοιπόν.
0: Συνδεθήκαμε πάλι με τον κύριο Τζιόκα, τον οποίο τον είχαμε ακριβώς πριν. Ωραίο ήταν αυτό, λέει ο Αναστάσης. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Εντάξει, Αναστάση, συμβαίνει αυτό. Ήταν τα δύο συνεχόμενα τηλέφωνα. Η παραγωγή ξαναπήρε τον κύριο Τζιόκα. Πάντως, Γιώργο, ο κύριος Τζιόκας ήταν ξανά μάχημος, να ξαναβγεί δηλαδή, δεν είχε πρόβλημα.
1: Εγώ δεν κρίνω αυτό. Εγώ κρίνω το ότι αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ, δεν είμαστε, πώς το λέμε, A1.
0: Ότι AI. Ότι γίνονται και λάθη.
1: Ότι είμαστε ζωντανά, δεν έχουμε γράψει την εκπομπή, δεν είναι fake εκπομπή.
0: Ναι, και δεν είμαστε διακοπές και παίζει τώρα σε διακοπή.
1: Και αν πίστευε κάποιος ότι ένας εκ των δυο μας είναι διακοπές, για ποιον θα πιστεύανε? Για σένα.
0: Για σένα.
1: Για σένα.
0: Λοιπόν, και έχουμε συνδεθεί με κάθε επιφύλαξη.
1: Ζωντανή εκπομπή είναι. Όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ας ελπίσουμε ότι είναι ο κύριος Δήμαρχος στην άλλη άκρη της γραμμής.
1: Κανονικά πρέπει να είναι ο κύριος Τζιούμης ο Δήμαρχος της Τρίπολης στη γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Τζιούμη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά
1: είμαστε και περιμένουμε εσάς με ένα λάθος που έγινε στην επικοινωνία προηγουμένως εδώ της ζωντανής εκπομπής για να κλείσουμε την εκπομπή, μια δύσκολη εκπομπή λόγω αυτού που συνέβη εδώ στην Αττική και στη Βιωτία, ό,τι με τις φωτιές. Με όλα όσα περιμένουμε, με όσα θα συμβούν, να την κλείσουμε όμορφα. Και τώρα μιλάμε για την Τεγεία, για να κλείσουμε όμορφα. Το αρχαιότερο είναι, το παρότερο είναι, πανηγύρι να το πω, πώς να το πω?
3: Είναι από τα παλαιότερα πανηγύρια της Ελλάδος, θα έλεγα. Είναι το πανηγύρι της Παναγίας στην Τεγεία, το οποίο έχει πολλά χρόνια ζωής. Να πω ότι είναι ένα πανηγύρι που διοργανώνεται από το Αιγαιατικό Σύνδεσμο. Ο Αιγαιατικός Σύνδεσμος είναι μετά τον Σύλλογο των Παρνασσών ο παλαιότερος σύλλογος στην Ελλάδα, από το 1870 κάπου εκεί έχει δημιουργηθεί. Και το πανηγύρι είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει διακοπεί ποτέ ουσιαστικά, εκτός από τις μια χρονιά με τον κορονοϊό, ούτε ακόμα και στην κατοχή έγινε το πανηγύρι, να φανταστείτε. Εμποροπανήγυρη, πολύ μεγάλη.
1: Με έκθεση πραγμάτων, βοηθήστε μας, είναι με δρόμενα, δηλαδή δεν είναι απλό πανηγύρι όπως έχουμε συνηθίσει.
3: Καταρχάς είναι ένα πανηγύρι που ξεκινάει στις 14 Αυγούστου και διαρκεί για 7 μέρες. Είναι από τα παλιότερα χρόνια ήταν και ζωοπανήγυρη και μεγάλη έκθεση που γίνονταν, που πουλούνταν προϊόντα, αγροτικά μηχανήματα κλπ. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό έχει λίγο περιοριστεί. Είναι πανηγύρι που, όπως είπα, διαρκεί 7 μέρες. Έχει παράγκες που λέμε που πουλούνται διάφορα πράγματα, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια. Έχει Λούνα Πάρκ, έχει κάθε βράδυ εκδηλώσεις από τον Τεγιατικό Σύνδεσμο, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις. Και είναι, όπως σας είπα, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια.
1: Κύριε Δήμαρχε, ο Μανώλης, καλημέρα Μανώλη, κατευθείαν με ρωτάει, είδες Μανώλη, αυτή την ερώτηση την κάνω. Φαΐ έχει?
3: Πολύ.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Βουλοπούλα και σουβλάκια, κλασικό.
0: Κλασικά, ωραία.
3: Ναι, πολύ ωραία.
1: Οπότε Μανώλη, ξεκίνα, προλαβαίνεις.
0: Και πόσο κόσμο προσελκύει κάθε χρόνο περίπου?
3: Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο. Είναι, όπως σας είπα, γίνεται από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι, παράλληλα όμως γίνεται, γιατί θέλω να το πούμε αυτό, η Παπαπελοποννησιακή Έκθεση Τεγείας που γίνεται για 54η χρονιά, 54 χρόνια γίνεται. Και είναι, όπως σας είπα, ένα πανηγύρι που μπορεί οποιοδήποτε επισκέπτη στην περιοχή να διασκεδάσει με τον τρόπο που γίνεται η διασκέδαση στα πανηγύρια να ψωνίσει ό,τι θέλει, τα παιδιά να παίξουν στο Λούνα Πάρκ και παράλληλα να παρακολουθήσει, γιατί κάθε φορά που σας είπα υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και χορευτικές εκδηλώσεις, και υπάρχει η έκθεση Στεγέας. Βέβαια τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις, λόγω της αλλαγής του τρόπου, γίνεται το εμπόριο πανελληνίως και γενικότερα, όχι μόνο πανελληνίως, έχει λίγο υποβαθμιστεί. Κάνουμε μια προσπάθεια ως φορείς και ο Δήμος και ο Τελειατικός Σύνδεσμος και η Περιφέρεια να την αναβαθμίσουμε. Όμως είναι ένα πανηγύρι πραγματικά και η έκθεση έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έστω και για μια φορά κάποιος να την επισκεφτεί και να.
1: Και να περάσει, και να περάσει και καλά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Να περάσει και ωραία, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο κ. Τσίμουης, ήταν στη γραμμή μας και μας έκλεισε την εκπομπή όμορφα με την λέξη θα περάσουμε καλά. Κύριε Δήμαρχε.
3: Καλό και εσάς βέβαια, αλλά και τους ακροατές που ακούν την εκπομπή σας να επισκεφτούν από τις 14 Αυγούστου. Την Τεγέα, πανέμορφο και το μέρος, το φυσικό.
1: Πετάξουμε, εσύ θα σε Καλαμάτα, πετάξουμε μέχρι πάνω, δίπλα είναι. Δεν είσαι μακριά από
0: κοντά, κοντά είναι.
3: Με 40 λεπτά είμαστε στην Καλαμάτα.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.
3: Να είστε καλά, μας. Να είστε καλά.
0: Και με φαγητό, Μανολιό.
1: Αυτά είδες Μανώλη, όταν κάνεις σωστές ερωτήσεις αμέσως κατευθείαν σε ακούω. Λοιπόν, να σου πω, άκουσα τώρα τον κύριο Δήμαρχο, λέει έχει υποβαθμιστεί λίγο το κομμάτι της έκθεσης.
0: Ναι.
1: Και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ότι έχει στη Θεσσαλονίκη καμιά έκθεση ποτέ με προϊόντα.
0: Την έκθεση της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό φημίζεται.
1: Ποιο φημίζεται?
0: Γιατί την έκθεσή της.
1: Ποια έκθεσή της?
0: Τη Θεσσαλονίκη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεθ.
1: Η Θεσσαλονίκη ΔΕΘ δεν είναι εκεί που θα πάει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης να μιλήσουν?
0: Εκεί είναι, ναι.
1: Ωραία. Ξέρουμε τη ΔΕΘ για κάτι άλλο?
0: Εντάξει, είναι. Η ΔΕΘ δεν είναι.
1: Τι είναι? Τι δεν είναι?
0: Δεν είναι για πολιτικές ομιλίες.
1: Τι δεν είναι για πολιτικές? Αφού μόνο αυτό ξέρουμε.
0: Εντάξει, εσύ το ξέρεις. Να ενημερωθείς καλύτερα.
1: Έχεις ακούσει τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, την αντιπολίτευση την νούμερο 1, την αντιπολίτευση την νούμερο 2. Πώς θέλετε, βάλετε τι. Έτσι είναι τώρα το Πασόκ και τον Τσίπρα. Δημοσκοπικά τον Τσίπρα και τον Πασόκ. Όποιον από αυτού να μιλήσει για τη ΔΕΘ, ότι θα έχουμε και αυτή την έκθεση, θα έχουμε τέτοια προϊόντα? Έχεις ακούσει για τέτοιο?
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό ακούω και το θεωρώ θέσφατο, ότι μου λένε είναι αλήθεια.
0: Οι ίδιοι γιατί να μιλήσουν? Δηλαδή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης γιατί να μιλήσουν για τα προϊόντα?
1: Τι να πούνε, ότι υπάρχει μια έκθεση.
0: Γιατί, γιατί μιλάνε για τις άλλες εκθέσεις? Αυτοί πάνε για την πολιτική του ομιλία, για να εξαγγείλουν να κάνουν προεκλογική ομιλία. Για την έκθεση ας μιλήσουν οι ντόπιοι.
1: Οπότε παιδιά είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι ότι στη Θεσσαλονίκη πας.
0: Ναι.
1: Πας, ναι. Η λέξη που σου αρέσει?
0: Μ' αρέσει η λέξη πας, αν και έχει καταργηθεί η επιδοματική πολιτική.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, παιδιά, να δείτε τιμές. Δηλαδή, θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας τώρα που μπαίνει και ο Σεπτέμβρης. Γιατί πέρασε το καλοκαίρι, πάει.
0: Ναι.
1: Πάει, πέρασε το καλοκαίρι. Γιατί νιώθω ότι πέρασε το καλοκαίρι? Αφού καλός μήνας του καλοκαιριού τώρα ξεκινάει.
0: Σιγά που είναι ο καλός μήνας του Αύγουστο.
1: Αυτός δεν είναι, πάμε διακοπές όλοι.
0: Γι' αυτό είναι κακός μήνας. Επειδή πάνε όλοι διακοπές.
1: Ωραία, μία πρόταση λοιπόν. Μην εσύ εδώ να πάω εγώ τον κακό Αύγουστο διακοπές.
0: Όχι, εντάξει. Θα το
1: γιατί
0: κάνω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να το κάνω.
1: Γιατί να μην το κάνεις? Παιδιά, τον ακούτε. Δεν μπορεί να το έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει. Δεν μπορεί να το έχει κακός μήνας αν εγώ θα πάω διακοπές.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της εκπομπής.
1: Της δικιάς σου σίγουρα.
0: Για μένα.
1: Της
0: για
1: δικιάς
0: μένα,
1: σου θα δούμε. Θα
0: για μένα θα λείψω μετά μερικές μέρες και θα επανέλθουμε.
1: Μερικές μέρες μέχρι τις 24.
0: 24 θα είμαι εδώ.
1: Ναι, άρα μερικές μέρες θα λείψει μέχρι τις 23 που θα λείψει.
0: Μέχρι τις 23.
1: Τι λέει Πουρνάρη, πολλές μέρες πόσες είναι?
0: Πολλές μέρες είναι να φύγεις και να πεις τα λέμε αορίστου χρόνου.
1: Ωραία, απολύεσαι.
0: Με αυτό είναι το θέμα.
1: Σφαίρα έχεις φάει?
0: Δεν είμαι ανταυτό.
1: Ναι, σφαίρα έχεις φάει?
0: Δεν έχω φάει σφαίρα.
1: Πρώτα θα φας σφαίρα και μετά θα γίνεις ανταυτού.
0: Πρώτα γίνεσαι ανταυτού και μετά τρως τη σφαίρα. Γι' αυτό τρως τη σφαίρα, γιατί είσαι ανταυτού. Άμα φας σφαίρα χωρίς να είσαι ανταυτού, ποιο είναι το νόημα να φας σφαίρα?
1: Ναι, άρα η σφαίρα πήγαινε για άλλον, έγινε σε ανταυτού και η σφαίρα έρθε σε σένα.
0: Ναι,
1: αυτό έχει μια λογική. Τι να κάνουμε τώρα και την καθήμενο ώρα θα μίλησες.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με PAS, με My Business Support, με κοινωνικό τουρισμό, πολλά πολλά πράγματα, ρέει το χρήμα. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο στις 8 η ώρα.
1: Εις αύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα. Γιώργος Ιωάννου τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν πάτε πουθενά, διότι μπάλα προχτές, μπάλα χτες, με ισοπαλίες, μπάλα σήμερα, ελπίζουμε να κερδίσουμε κάποτε.
0: Εντάξει, κάποτε
1: ως Ελλάδα. Κάποτε
0: θα γίνει,
1: ως Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτά.
1: Πειραιά, νωρίς για να φύγετε όπως πρέπει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Θα βρεις εσύ πολιτικό.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 11.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδέων και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Καρύδι Θησιτίας στην Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπεται επίσης τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Τέλος, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PAS για την ετόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Σε φάση υλοποίησης το έργο της ηλεκτρικής διασύνθεσης της Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνθεσης των δύο χωρών. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στη Μαρφίν και η οποία είχε συλληφθεί στο Λονδίνο. Αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε την εσωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στο Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Ο πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε δύο εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας πως θα προτιμούσε την επίτευξη μιας συμφωνίας αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Σε ισχύ οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρροτικά, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη είναι στους 32, η θερμοκρασία στην Πάτρα είναι στους 33, στα Ιωάννινα στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Αργήσαμε λίγο, αλλά είναι για καλό σκοπό, μην νομίζετε. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 η ώρα. Η ώρα είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας, έτσι, για την κουβεντούλα που θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για το επερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε και με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο... Δεν θα πω μόνο ειδικοί. Θα πω ότι περιμένετε σίγουρα να ακούσετε περισσότερο τα δικά τους λόγια για τις ελληνικές ομάδες. Και αυτό γιατί το να ακούσετε έναν μαμπίπ σαν εμένα να σας μιλάει επί 3 ώρες, ούτε εγώ θα κάθομαι να μ' ακούσω. Έχετε νομίζω πάθει ανοσία σε αυτό. Καλύτερα λοιπόν να ακούσετε κάποιους ανθρώπους καταξιωμένους.

Όπως είπαμε, θα συζητήσουμε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού το χθεσινό και για το απόψινό, από την απόψινή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θα πούμε και έχουμε και πράγματα και για το μπάσκετ να πούμε και για την θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, το έχετε καταλάβει.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε δύο κουβέντες για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χθες. Τα είπαμε και στη μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για τα πρώτα 25 λεπτά παρουσίασε ένα πρόσωπο, θα έλεγα, καλό. Δηλαδή είχε την μπάλα στα πόδια του, προσπαθούσε να δημιουργήσει και δημιουργούσε καταστάσεις στα καρέ του Μαρίνοφ. Κατάφερε με μια πολύ ωραία σέντρα, μια γλυκιά σέντρα από τον Σαντίνο Αντίνο και την κεφαλιά του Γιάνγκουσιτς να ανοίξει το σκορ. Η σέντρα αυτή του Αντίνο είναι εξαιρετική, είναι δείγμα της πολύ καλής τεχνικής κατάρτισης που έχει ο Αργεντινός εξτρέμ. Μέχρι και το 25-27, αν θυμάμαι καλά, και την ευκαιρία του Ντεφράι που κάνει ένα σουτ το οποίο ανέμπαινε, ίσως και να ήταν το ένα από τα ωραιότερα του, σίγουρα θα ήταν ένα από τα ωραιότερα γκολ στα προκριματικά. Εξαπέλυσε μια εντός αγωγικών οβίδα που τράταξε το δοκάρι του Μαρίνοφ. Δεν κατάφερε να σκοράρει, πραγματικά ήταν πολύ ωραίο σουτ. Και από εκεί και πέρα, blackout. Blackout κανονικό. Ο Παναθηναϊκός είναι λες και έχει παρουσιάσει σε αυτό το παιχνίδι δύο πρόσωπα διαφορετικά. Δύο πρόσωπα μάλλον εκ διαμέτρου αντίθετα. Το ένα με διάθεση, με ρυθμό, να θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα, να βρει καταστάσεις. Σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι ήτανε προβληματικός. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 απορρόφησε την πίεση του Παναθηναϊκού και κατάφερε να βγει μπροστά, κατάφερε να δημιουργήσει καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός εδώ έχει κάνει το εξής λάθος, ότι της έχει επιτρέψει να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση από το 1-0, ότι μπορούσε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, να διεκδικήσει κάτι καλό, κάτι καλύτερο από μια ήττα με σκορ 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι το έκανε κιόλας και το διεκδίκησε το κάτι καλύτερο και το πήρε το κάτι καλύτερο η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Σκόραρε με τον Ρούσεφ μετά από μια αμυντική αδράνεια του Παναθηναϊκού. Τα προβλήματα φαίνονται και από τα παιχνίδια με την Πάξη, και εκεί υπάρχει αδράνεια στα γκολ. Γιατί δεν μιλάμε για ένα σουτ που πηγαίνει στο παραθυράκι του Πένια, που δεν μπορεί να κάνει, που εντάξει λες δεν γίνεται να το ελέγξεις, τι να πρωτοκάνεις εκεί πέρα, αυτό σου δεν πιανότανε. Μιλάμε για μια κατάσταση που η μπάλα πήγε μέσα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, δεν την έδιωξε κανένας και ο Ρούσεφ την έστειλε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει γκολ, κάνει μια τελική εντός συστίας που όμως ο Μαρίνοφ την αποκρούει. Κατά τα άλλα είναι αυτό που όπως λέει και μια ψυχή, μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα απολύτως για να πούμε ότι απειλεί ξεκάθαρα την ΤΣΕΣΕΚΑ. Δεν το κάνει αυτό. Δεν βρίσκει τελική στην εστία με άνεση, έτσι ώστε να πούμε ότι χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλες ευκαιρίες έχει χάσει περισσότερο η ΤΣΕΣΕΚΑ στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, εν μέρη, κάποιος θα έλεγε ότι πιο κοντά ήταν το 2-1 για την ΤΣΕΣΕΚΑ παρά το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Γιατί η ΤΣΕΣΕΚΑ έχει χάσει δύο ευκαιρίες, ένα σουτ του Ντιαλό, αν θυμάμαι καλά, που χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει έξω, και ένα τέτ του Ρούσεφ που το βγάζει ο Πένια. Που εκεί ο Πένια σώζει ξεκάθαρα τον Παναθηναϊκό από το 1-2. Γιατί ο Ρούσεφ βγαίνει τέτ.

0: πολύ αργή με αποτέλεσμα με χρυσό του βρουν ένα ρυθμό οι παίχτες του Παναθηναϊκού για να μπορέσουν να φέρουν την μπάλα κοντά στην περιοχή των Βούλγαρων. Οι Βούλγαροι είχαν επιστρέψει, είχαν κλείσει τους χώρους τελείως και δεν κινδυνεύανε άμεσα τουλάχιστον. Όπως είπε, όπως είπα και πάλι ο Παναθηναϊκός σίγουρα πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο στη ρεβάνς, στη Βουλγαρία. Το παιχνίδι αυτό το χθεσινό είναι κατά κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο νοκάουτ, γιατί το χθεσινό είναι σαν να μην έγινε βάσει αποτελέσματος, από την άποψη ότι δεν υπάρχει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ για να πούμε ότι υπάρχει κάποιος που να έχει προβάδισμα πρόκρισης. Δεν υπάρχει κάποιος προβάδισμα πρόκρισης, έτσι. Και κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να βγάλει ένταση, πρέπει να βγάλει ρυθμό, πρέπει να βγάλει, να δείξει πράγματα στο παιχνίδι της Βουλγαρίας, γιατί πλέον δεν έχει άλλη ευκαιρία, όπως έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχει κανένα κανονάκι που μπορεί να κάψει, εντός αγωγικών. Δεν έχει ευκαιρία αποκλεισμού. Δεν παίζει στο Europa League ή στο Champions League που και να αποκλειστεί. Εντάξει, πάω στο Europa ή πάω στο Conference. Ο Παναθηναϊκός παίζει Conference. Αν αποκλειστεί, μένει η Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ να το λάβει σοβαρά υπόψη. Γιατί στην περίπτωση αποκλεισμού, ήδη η χρονιά θα ξεκινήσει με γκρίνια. Και σίγουρα δεν θα είναι καλό. Γιατί όταν ξεκινάει μια χρονιά με γκρίνια, δυστυχώς στην Ελλάδα το έχουμε αυτό ως φίλαθλοι, να περιμένουμε μετά από μια γερή αποτυχία την πρώτη στραβή, το πρώτο στραβοπάτημα, για να ξαναπάρουμε, πώς να το πω τώρα, για να ξαναπάρουμε τους μπαλτάδες και να σφάζουμε. Αυτό ας το καταλάβουμε. Βέβαια, ο Νίστρουπ, να το πούμε και αυτό, έχει πέσει 100% μέσα σε αυτά που έλεγε στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι. Ότι δεν υπάρχουν εύκολα μάτς στα προκριματικά, το καταλαβαίνουμε αυτό, υπάρχει πίεση κιόλας. Όπως ξαναείπαμε, δεν υπάρχει ευκαιρία να αποκλειστεί και να πάει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί μένει η Ελλάδα. Και σύν' ότι δεν μπορεί, όπως είπε, να παρουσιάσει μια ομάδα με την ίδια ευκολία. Να παρουσιάσει ένα συμπαγές σύνολο τόσο νωρίς. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα τα πούμε λεπτομερώς.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον με τον Παναθηναϊκό, που όπως είπα, το παιχνίδι το χθεσινό εκ του αποτελέσματος είναι σαν να μην έγινε, από την άποψη ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει προβάδισμα πρόκρισης για κάποια ομάδα. Ευχαριστώ, Πάνο. Δεν υπάρχει προβάδισμα πρόκρισης, γιατί δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ. Ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Οπότε ο Παναθηναϊκός παίζει ένα παιχνίδι knockout μέσα στη Βουλγαρία. Μακάρι ειλικρινά να τα καταφέρει. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, σίγουρα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, όπως έχουμε ξαναπεί.

Και πάμε τώρα να πούμε τα της Ελλάδας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ισοπαλία προφανώς είχε και κάποιον αντίκτυπο στην βαθμολογία της Ελλάδας. Πριν βέβαια πούμε, αναφέρουμε τις βαθμολογίες σου ΕΦΑ, να σας ενημερώσω πως χθες ήταν σύσσωμος σχεδόν όλος ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ακόμα και οι παίχτες που δεν παίζανε. Και ο Κάγκουα ήταν στο γήπεδο και ο Λιβάη Γκαρσία. Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία το έχουμε ξαναπεί ότι ήταν. Τον αναμέναμε κιόλας. Και ο Παντελίδης βρέθηκε στο γήπεδο. Ο μόνος που δεν βρέθηκε από την ομάδα του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, όπως μπορείτε να καταλάβετε και είναι εύκολα αντιληπτό, είναι ο Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής τον βγάζει ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την ρεβάνς. Έτσι. Εγώ θα πω ότι οι πιθανότητες να αγωνιστεί είναι 0%. Για να μην πω μείον. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση η ομάδα του Παναθηναϊκού να ρισκάρει με την υγεία του Ανδρέα Τετέι, να πάρει τέτοιο ρίσκο. Όσοι ξέρουν τι τον ταλαιπωρεί, όσοι ξέρουν τι σημαίνει λοιμώδης μονοπυρήνωση, είτε επειδή την έχουν περάσει είτε επειδή έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που την έχει περάσει, ξέρουν ότι δεν θα είναι καθόλου καλή ιδέα να τον ρίξουν στη μάχη με τους Βούλγαρους, να τον ρίξει ο Γιάκοπ Νίστρουπ στην μάχη με τους Βούλγαρους. Θα είναι τεράστιο λάθος.

Θα πάω και λίγο τώρα στα μηνύματά σας, γιατί βλέπω αρκετά, βλέπω κάποια μηνύματα. Ο φίλος μας ο Ηλίας, καλημέρα. Αν και σήμερα είναι η μέρα του Παναθηναϊκού, εγώ θα ρωτήσω κάτι για τον αγώνα του Ολυμπιακού την Τρίτη. Θα ήθελα τη γνώμη σου στη δήλωση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε το Ροντινέι και απάντησε ότι βάσει τη περσινή του εικόνα στα play-off ήταν ο καλύτερος παίκτης της ενδεκάδας. Έχοντας περάσει μια ολόκληρη προετοιμασία, αυτός βγάζει συμπεράσματα βάσει των περσινών αποδόσεων. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι δείχνει έναν προπονητή που δεν ξέρει καλά το ρόστερ του. Ηλία, η αλήθεια είναι πως αυτό που καταλάβαμε οι περισσότεροι τουλάχιστον βλέποντας ακόμα και την ενδεκάδα, το περιμέναμε, η αλήθεια είναι και ο λιγοντή, ότι θα εμπιστευτεί τους παίχτες με τους οποίους έχει παίξει περισσότερο καιρό. Αυτό το έκανε, αν θυμάμαι καλά, και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο στα play-off, όπου έπαιζε εντός αγωγικών το τελευταίο του χαρτί για το πρωτάθλημα και επέλεξε να βάλει τους παίχτες που έχει παίξει περισσότερο καιρό με αυτούς στην ενδεκάδα. Δεν υπήρχε ούτε ένας παίχτης που είχε γίνει μεταγραφή το καλοκαίρι, από το καλοκαίρι του 25 και μετά στην ενδεκάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίξανε στο περσινό, στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων της Λεωφόρου, ήτανε παίκτες που παίξαν τη σεζόν 24-25 στον Ολυμπιακό, αν όχι και πιο πριν.

Και η αλήθεια είναι ότι θα πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα. Και όταν λέω ότι έχουμε αρκετά πράγματα, καταρχάς αναμένουμε σίγουρα να μάθουμε τι συμβαίνει με Έσεση, Πιόνι και Ρέτσο. Παράλληλα, να αναφέρουμε πως ο Ολυμπιακός, σύμφωνα τουλάχιστον με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για τον Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο, αριστερός μπακ, ο οποίος 27 χρονών, πιθανότητα αυτό να σχετίζεται και με την υπόθεση του Σαλάχ Εντίν, ίσως και να αποσύρεται ο Ολυμπιακός. Το λέγαμε και χθες στο μαγκαζίνο με τον Κώστα Σαμοθράκη, πως δεν θα φανεί καθόλου περίεργο ο Ολυμπιακός να πει στο Σαλάχ Εντίν ότι, φίλε, αποσύρωμαι, γιατί συνεχώς με έχει στο τρενάρισμα και συνεχώς με έχει το περίμενε, και θα έλεγα δεν θα έχει και άδικο να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν θα έχει καθόλου άδικο. Γιατί ο Σαλάχ Εντίν εδώ και πόσο καιρό ζητάει χρόνο και ζητάει χρόνο. Ίσως να περιμένει κάτι άλλο. Το θέμα είναι ότι το συζητάγαμε και χθες με τον Κώστα του Σαμοθράκη, ότι δεν νομίζω να περιμένει για πολύ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ένα αριστερό μπακ και πάει να παίξει ρεβάνς μέσα στην Ολλανδία την Τρίτη το βράδυ. Δεν θα κάτσει να τον περιμένει για πολύ. Γιατί αν όντως κάτσε να τον περιμένει, με το που τελειώσει η τελευταία διορία που είχε ζητήσει ο Σαλάχ Εντίν, μπορεί να ζητήσει άλλη τόση μετά. Κάνω εγώ μια εικασία, έτσι. Μπορεί να λέω και εντός εισαγωγικών βλακίες.

Οι Πορτογάλοι λοιπόν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, τον Πορτογάλο δημοσιογράφο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, έχουν στραφεί στην περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα, 27 ετών, αριστερός μπακ Πορτογάλος, και παράλληλα στην Αργεντινή για την ακρίβεια βγαίνουν και άλλα σενάρια για Ολυμπιακό. Κι άλλος έχει κι άλλο, στέλνουν, βάζουν στο προσκήνιο κι άλλον αριστερό μπακ για τους Πειραιώτες. Τον Ματίας Βίνια της River Plate και συγκεκριμένα ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα τον βάζει στο προσκήνιο. Το αναφέρουμε έτσι. Παράλληλα να πούμε πως έχει ανακοινωθεί η απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από την Παλέρμο. Ο παίκτης έχει αναφέρει τουλάχιστον ο Ιταλικός Σύλλογος ότι ο ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή υπογράφοντας συμβόλαιο πολλών ετών. Όλη η οικογένεια των Ροσανέρο καλωσορίζει τον Γκάμπριελ στην Παλέρμο.

Να θυμάστε πως όταν έρθει η ώρα να πούμε και τα μπασκετικά, γιατί έχουμε πράγματα. Να θυμάστε ότι θα προσθέσω κι άλλον ένα, θα υπάρξει και κάτι. Θα υπάρξει νέος παίκτης που θα μπει στο προσκήνιο. Πολύ σύντομα θα έχουμε και νεότερα για την υπόθεση του συγκεκριμένου παίκτη. Δεν ξέρω αν θα τον καταλάβει ο Πάνος, βέβαια. Αν και πιστεύω θα τον καταλάβει.

Αθανάσιος, ο φίλος, εδώ στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο και χειρότερα. Ομάδα τρύπια στην άμυνα, πολύ χειρότερος από τον Ολυμπιακό. Για μένα και ο Τετέι να υπήρχε δεν θα άλλαζε κάτι. Πιο αργός και από μένα που είμαι 53. Με το Μεντιλίμπαρ θα ήταν κερκίδα. Η αλήθεια είναι ότι τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού φάνηκαν και στα παιχνίδια με την Πάξη. Η αλήθεια είναι. Ειδικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Σταδίου, το 2-2. Χθες επίσης φάνηκαν. Γιατί όποιος δει παιδιά το παιχνίδι ξέρει ότι το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός είναι μετά από αδράνεια της άμυνας. Γίνεται ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή και δεν είναι σέντρα. Να πω ότι χάνουν κάποια ένα αέρια που και εκεί θα ήταν αδικαιολόγητο, γιατί ο Ρούσεφ τώρα μεταξύ μας σε ύψος τι να κάνει στο Φαντρόγγελεν και Ντεφράι. Από ένα κεφάλι του ρίχνουν και οι δύο. Οπότε δεν θα μπορούσε να πάρει και ένα αέρια. Αλλά και έστω και αυτό να συνέβαινε, το γύρισμα είναι χαμηλό. Μπορούσαν όλοι να βάλει κάποιος το πόδι του, να σπρώξει την μπάλα είτε κόρνερ να τη διώξει. Δεν το έκανε κανείς. Ο Ρούσεφ βρέθηκε. Να αναφέρουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος, κάποιος που μπορεί να μην είδε τον γκολ, ότι ο Ρούσεφ εκτέλεσε και ήταν ολομόναχος. Η μπάλα βρίσκηκε λίγο στο πόδι του Τσάπρα και εκεί καταλήγει στα δίχτυα. Δεν είναι αυτό γκολ, γιατί το σουτ είναι αυτό που φέρνει τον γκολ στην προκειμένη περίπτωση. Απλά βρίσκει λίγο στον Τσάπρα. Πάντως ο Παναθηναϊκός παρουσίασε αμυντικά προβλήματα και θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, χθες άκουγα στην περιγραφή, μπράβο σου. Θέλω να πω, πανηγύρισα έντονα τον γκολ της βουλγαρικής ομάδας και πανηγύρισα και στο τέλος που κρέσαμε τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, Αποστολή, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να μου πεις μια απορία, από ποια τροχιά πήρε ο Παναθηναϊκός τον Πένια, ό,τι πηγαίνει μέσα γράφει, πάντα αυτές τις χαρές να μας δίνει ο ΠΑΟ. Αποστολή, θα σου απαντήσω στο ότι η αλήθεια είναι ότι ο Πένια σε αυτά τα γκολ που δέχεται δεν έχει άμεσο μερίδιο ευθύνης. Τι θέλω να πω, όταν η άμυνά σου βγάζει θέματα, τι να πρωτοσώσει ο Πένια. Παίζει δυστυχώς, ευτυχώς παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή ο Πένια τι ακριβώς να κάνει. Έχω ξανααναφέρει κιόλας για τον Πένια ότι τον βρίσκω εξαιρετικό goalkeeper. Τον θυμάμαι από όταν ήταν και στην Μπαρτσελώνα, έστω και ως αναπληρωματικός, όταν τραυματίστηκε ο Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν και έμεινε για πολύ καιρό εκτός. Η Μπαρτσελώνα πήγε και πήρε το Σέσνη, αλλά με χρυσό το Σέσνη μπει στις προπονήσεις και στους αγώνες. Ο Πένια ήταν αυτός που έπρεπε να υπερασπιστεί την αιστεία των Μπλαουγκράνα και το έκανε και με πάρα πολύ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πήγε στη Μαδρίτη, μέσα στον Μπερναμπέου, απέναντι στη Ρεάλ. Δέχτηκε ένα κάρο τελικές από Εμπαπέ και Βινίσιους. Πραγματικά η Ρεάλ έκανε πολύ μεγάλες προσπάθειες επιθετικά. Βέβαια ο Εμπαπέ βγήκε σε εκείνο το μάτς 7-8 φορές offside, αλλά ας μην το πιάσουμε αυτό. Και που βγήκε, ζήτημα μία φορά να μπόρεσε να στείλει την μπάλα στο δίχτυ και εκεί ακυρώθηκε για offside το γκολ. Τα περισσότερα δηλαδή σουτ που επιχείρησε η Ρεάλ ήταν σουτ τα οποία τα εξουδετέρωσε ο Πένια. Δεν αγχώθηκε δηλαδή ιδιαίτερα η Μπαρτσελώνα. 4-0 επικράτησε κιόλας, έτσι. 2 γκολ ο Λεβαντός και ένα ο Γιαμάλ, ένα ο Ραφίνια. Ο Διαμαντής, βλέπω, στέλνει καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Καλησπέρα, Διαμαντή.

Ο Διαμαντής στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι μια φράση πάρα πολύ σωστή. Θα συμφωνήσω 100%. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Και σίγουρα δεν μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί και οι μεταγραφές τους, έτσι. Όχι μπορεί. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές τους. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε αυτό. Θέλουν λίγο χρόνο. Επίσης, παιδιά, να το πούμε και αυτό. Για να το ξέρει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε. Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: εδώ μπορεί ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού να του κάνει καλό στο πρωτάθλημα. Μπορεί να του κάνει καλό, μπορεί να του κάνει και μεγάλο κακό, Διαμαντή. Εγώ θα πω όμως το εξής. Παιδιά, ότι μία ομάδα τώρα που μπορεί να παίξει στα κόκκινα και να είναι εκπληκτική, να πετάει φωτιές πραγματικά δεξιά και αριστερά, συνήθως το Δεκέμβρη μπορεί να πέσει κάτω. Μπορεί να κλατάρει και να δούμε αποτελέσματα τα οποία δεν αρέσουν. Ειδικά στον κόσμο αυτής της ομάδας να μην αρέσουν καθόλου. Έχουμε δει πολλές ομάδες να το κάνουν αυτό. Να φορμαρίζονται δηλαδή στην αρχή της χρονιάς και να καταραίουν πιο μετά. Αντίθετα έχουμε δει και ομάδες οι οποίες ήταν πολύ κακές στην αρχή της σεζόν ή μάλλον που βγάζαν προβλήματα στην αρχή της σεζόν να είναι πάρα πολύ καλές στο τέλος. Χρειάζεται να θυμίσουμε πώς ξεκίνησε την περσινή σεζόν η ΑΕΚ που στα φιλικά λέγαμε ότι είναι πολύ προβληματική, ότι δείχνει παθογένειες δεξιά και αριστερά, λέγαμε τα πάντα και στο τέλος της σεζόν το πήρε πανάξια το πρωτάθλημα. Χρειάζεται να το αναφέρουμε. Το αναφέρουμε όμως. Ο Διαμαντής εδώ λέει ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ θα έχουν αγώνες μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου. Ο Ολυμπιακός όλους τους αγώνες τους έχει Καραϊσκάκη. Συμφωνώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στον πρώτο γύρο παίζει όλα τα ντέρμπι εντός ο Ολυμπιακός. Φίλε Διαμαντή. Το πρόσεξε και αυτό. Παράλληλα να πούμε πως θα πάμε λίγο στο διεθνηγόρο, γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε El Clásico και για μεταγραφή. Γιατί εκεί που λέγαμε ότι η Real μπήκε, η Real μάλλον πάει για τον Ρόδρι, έβγαινε και ως φαβορί, ξαφνικά πλέον το φαβορί δεν είναι η Real. Είναι η μισητή της αντίπαλος, η Μπαρτσελόνα.

Ο Αθανάσιος στέλνει μήνυμα ότι ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να σταματήσει τις παλιές ιδέες βάζοντας τους ίδιους και τους ίδιους. Δεν μπορεί επίσης να συνεχίζει να βάζει το Ροντινέ εξτρέμ όταν υπάρχουν εξτρέμ. Δεν μπορεί να βάζει το Ρέτσο που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Την επόμενη εβδομάδα χρειάζεται ο Φορτούνης, ο Ζώτα και ο Ζέλσον βασική. Θα το δεχτώ από μια άποψη, γιατί ο Φορτούνης, ο Ζώτα και ο Ζέλσον πρέπει να αγωνιστούν οπωσδήποτε. Τώρα για τους υπόλοιπους, για το Ρέτσο, ας πούμε ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αυτά, καλώς και κακώς, παιδιά, δεν τα γνωρίζω εγώ, το καταλαβαίνετε. Τα ξέρει καλύτερα, νομίζω, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ξέρει, νομίζω, καλύτερα από τον καθένα μας το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Να πω επίσης για την εθνική, για την Ελλάδα μάλλον, για τη βαθμολογία της UEFA, ότι η Ελλάδα πήρε άλλους 100 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό, από τη χθεσινή του ισοπαλία. Παραμένει 12η, αλλά μείωσε την απόσταση από την Πολωνία. Η Γκόρνικ έχασε από τη Φερεντσβάρος 1-0 στα προκριματικά του Europa και έφτασε και πλησιάζει και τους Τσέχους. Δηλαδή, θα το πω αυτό γιατί δεν γίνεται να μην το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Τι ωραία που θα ήτανε αν είχαμε πάρει 2 νίκες ως Ελλάδα. Αν είχαμε νίκη Ολυμπιακού, νίκη Παναθηναϊκού, τι ωραία που θα ήταν πραγματικά. Ακόμη καλύτερο θα ήταν το πράγμα. Χάνουμε ευκαιρίες. Χάνουμε ευκαιρίες δυστυχώς και εύχομαι να μην στοιχήσει αυτό.

Να πούμε ότι είμαστε στους 41.312 βαθμούς με τις με τους 100 βαθμούς του Παναθηναϊκού. Να αναφέρουμε ότι στους 43.025 βαθμούς έχει η Πολωνία και 43.825 βαθμούς έχει η Τσεχία.

Ο Ηλίας εδώ έστειλε ένα μήνυμα. Επειδή πρέπει να φύγω και να μπήκα τώρα και τώρα και εγώ στο σταθμό, δεν ξέρω αν έχεις απαντήσει στην ερώτησή μου. Θα αναφέρω, Ηλία, ο Μεντιλίμπαρ θέλει σε πιθανότητα να παίξει με τους παίχτες που γνωρίζει περισσότερα χρόνια. Από την άποψη ότι και στο ντέρμπι της Λεωφόρου, το τελευταίο ντέρμπι Ιωνίων στη Λεωφόρο, αν θυμόμαστε, είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε παίξει με όλους τους παίχτες σε σεζόν 24-25. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, γιατί βλέπω δεν έχουμε χρόνο, και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη από.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Κάνικα και φτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York.
16: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: θνητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: 27 έχουν αριστερού μπακ της Πόρτο, Φρανσίσκο Μόουρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Ολύση εστίασε στη δυσκολία που έχει να επιτελέσει η ομάδα του υποδεχόμενη σήμερα την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο. Στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του Europa League, ο Ιταλός τεχνικός του κεφάλου τόνισε χαρακτηριστικά να είμαστε ανταγωνιστικοί και παρόντες στο γήπεδο για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ο Αμερικανός αριστερός οπισθοφύλακας του κεφάλου Τζόναθαν Γκόμες είπε ότι αρχίσαμε με το δεξίο ομάδα, περάσαμε τον πρώτο γύρο που παίξαμε στο Europa League και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο απέναντι στην Άντερλεχτ. Φαβορεί τον ΠΑΟΚ έκρηξε ο Πορτογάλος προπονητής της Άντερλεχτ, Βίτορ Μπρούνο, που προσέθεσε χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, θέλουμε να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε απέναντί του. Με σημαντική καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό προγραμματισμό, έφτασε χθες το βράδυ στις 8 στην Θεσσαλονίκη το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ Δημήτρης Γιαννούλης θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ακολούθως αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η μεταγραφή του 23χρονου Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης έχει ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ σήμερα. Πλήγμα για τον Άρη, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Κριστιαν Κουαμέ έχει θλάσει δευτερού βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για ένα περίπου μήνα. Ο Άρης σε φιλικό παιχνίδι επικράτησε 5-1 του Πανθρακικού. Ο 32χρονος νεοαποκτηθής Ισπανός μισοθετικός του Ηρακλή Ήβι Λόπεθ τοποθετήθηκε για τη νέα του ομάδα. Θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό μαζί και να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή εκεί που πραγματικά είναι. Η Καλαμάτα ενισχύει την επίθεσή της, καθώς απέκτησε τον Πολωνό Ντάβιτ Κουρμινόφσκι από την υποβεβασμένη Λέχια Γκζντάνκ. Την 18η θέση των 5 χιλιόμετρων κολύμβης σε ανοιχτή θάλασσα κατέλαβε η Γεωργία Μακρύ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο νοτιοαφρικανός κολυμβητής Τσάντ Λεκλός απεκάλυψε ότι το διαμέρισμά του στο Cape Town καταστράφηκε από πυρκαγιά, στην οποία έχασε τη ζωή του και ένας από τους γονείς του μία ημέρα αφότου έγινε ο πιο πολυνίκης αθλητής στην ιστορία των αγώνων της κοινοπολιτείας. Ο Στέφανος Τσιπάς στήθηκε από τον Ζωάο Φονσέκα και αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις του Μόντρεαλ. Ο διεθνής θεματοφύλακας Κωνσταντίν Τζολάκης είναι και επισήμως ποδοσφαιριστής της Χάλες, τόπος των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ η μεταγραφή του. Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε και επισήμως την πρόσληψη του 38χρονου Γερμανού προπονητή Ματίας Γιάισλε ως νέου τεχνικού της ομάδας. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συμφώνησε με την Νιούκαστλ και πήρε με 87,5 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της διεθνή Βραζιλιάνο μέσο Μπρούνο Γκιμαράες. Τα τυπικά που μένουν για να οριστικοποιηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης η απόκτηση του διεθνούς Ιβοριανού μέσω επιθετικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ με το ποσό να αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο 61 θα αφορά στη νέα ομάδα της στην Τρανζοσπορ. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο 33χρονος Αιγύπτιος εξτρέμ, αποθεώθηκε στην άφηξή του στην Τραπεζούντα, όπου θα παραμείνει για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με κάτι σχετικά με την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος Χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, θα κυμανθούν οι απολαβές του. Στα 2,5 εκατομμύρια το deal με την Γιόρ.

Ο φίλος μας εδώ, Αθανάσιος, λέει επίσης έχουμε πρόβλημα στο κέντρο. Οπωσδήποτε Βασκές έχει σιπιώνει και στο Μουζακί δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Παραμένει στάσιμος, δεν παίρνει πρωτοβουλίες μπροστά στον πάγκο. Δεν συμφωνείς? Κοίταξε. Αν είναι σε καλή κατάσταση ο Έσε και σιπιώνει, αν ένας από τους δύο δηλαδή είναι καλά, πρέπει να παίξει. Πρέπει να παίξει. Δεν γίνεται. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση για να ενισχυθεί στο κέντρο.

Να πούμε επίσης πως αύριο απόγευμα, αύριο λέω, σήμερα, αύριο, καλά εντάξει, σήμερα ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Μεσού στην Πολωνία και θα μεταδοθεί η αναμέτρηση αυτή από το Ατρόμητος TV. Το αναφέρω γιατί έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο.

Όπως είπαμε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal της ΑΕΚ με τον Μίλαν Βιτάλης. Για 4 χρόνια υπέγραψε ο Ούγκρος Χαφ. 24 ετών.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε και αυτό το μισάωρο, θέλω να αναφέρω κάτι όχι ποδοσφαιρικό τόσο. Μάλλον θα πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Να ξέρετε ότι μετά τη μία θα αναφέρουμε κάτι μπασκετικό, γιατί έχουμε ένα ρεπορταζάκι. Έχω κάτι για μπάσκετ. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα αντιμετωπίσει σε 9 παρατέταρτο την Άντερλεχτ. Δεν είναι καθόλου εύκολη η αποστολή που έχει. Στην περίπτωση που καταφέρει να περάσει, εξασφαλίζει ευρωπαϊκή παρουσία 100%, ακόμα και αν στα play-off γνωρίζει τον αποκλεισμό. Και αυτό γιατί, εντάξει, play-off Europa League, άμα αποκλειστεί, πάει conference, απλά πράγματα. Φανέλα βασικού πάντως να πούμε ότι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ διεκδική θέση ο Ζιβκοβιτς, ο Ανδρίγια Ζιβκοβιτς, που κατάφερε και προπονήθηκε κανονικά χθες, ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Έχει στείλει πρόταση επίσημη ο ΠΑΟΚ στην Σίριους για τον Ούρε, επιθετικός 22 ετών, Ρόμπι Ούρε. Και παράλληλα να πούμε ότι μένουν οι ανακοινώσεις για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ, επίσης να το πούμε αυτό, έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ, όπως και ο Τόμ Λουσέ.

Να δώσουμε λίγο και την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πριν πάμε στο επόμενο break. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι με τον Χατζηδιάκο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα πιθανότατα να είναι στην άμυνα. Ζαφίρη Σάντα Μαρία είναι ένα δίδυμο που μπορεί να να πούμε ότι μπορεί να ξεκινήσει. Κωνσταντέλια, Ζήφ

Τζόκοβιτς Τάισον λίγο πιο μπροστά, ο Κωνσταντέλιας πιθανότητα σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο ως δεκάρι, Ζίβκοβιτς Τάισον στα άκρα και ο Μύθου μπροστά. Από την άλλη μια πιθανή δεκάδα της Άντρελεχτ, ο Κόσεμνας, ο Μάμαρ, ο Μπιανκόν, ο πρώην ερυθρόλευκος Μπιανκόν, ο Πετρό, ο Αγκούστινσον, ο Λιανσάνα, ο Αμπρός, ο Κάνα, ο Εγκά, ο Σέγε και ο Σικάν. Να πούμε πως ο διαιτητής είναι ο Μουνουέρα, βοηθή Μπαρμπέρο και Μαρτίνεθ, τέταρτος είναι ο Μπουσκέτς Φερέρ και Ιγκλέσιας και Σαντάνα βρίσκονται στο VAR.

Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το break, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και κύριοι, συντονιστείτε, γιατί θα έχουμε πρώην πράσινο, πρώην ποδοσφαιριστή του Τριφυλιού στη γραμμή μας. Ετοιμαστείτε!

0: σπουδάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ ο Αθανάσιος λέει αυτή τη στιγμή με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν επιθετικό, δύο χαφάρες και έναν εξτρέμ. Κάτι θα γίνει τότε, αλλιώς φέτος πάλι τα ίδια. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει αυτό το μήνυμα.

0: Όπως έχετε καταλάβει, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός ήρθε ισοπαλία χθες και με αφορμή αυτό σας είχα πει ότι το να κάθεστε να ακούτε εμένα, εντάξει, δεν θα το λέω για το πιο καλό πράγμα. Καλό θα είναι να ακούσετε κάποιον που τα ξέρει σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα και πολύ καλύτερα από πολύ κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μας, να έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον, μια σπουδαία προσωπικότητα και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, τον Θανάση Κολιτσιδάκη. Κύριε Κολιτσιδάκη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Είναι μεγάλη μας τιμή που είστε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω με ποια ερώτηση θα ήθελα να σας ξεκινήσω, η αλήθεια είναι. Έχω πολλά πράγματα να ρωτήσω, καταλαβαίνετε. Να σας ξεκινήσω.
1: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν φαίνονται καλά, τουλάχιστον.
0: Δεν φάνηκαν καλά, ίσως και στη χθεσινή αναμέτρηση. Οπότε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τη χθεσινή αναμέτρηση, καταρχάς, τι θεωρείτε ότι έλειψε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό?
1: Κοιτάξτε, αν δεις την ενδεκάδα του σκέφτεσαι και λες ποιος θα βάλει γκολ από αυτούς τους 11 που ξεκινήσαν. Αν τους βάλεις ένα κάτω, μόνο αυτός που σκόραρε, ο Γιάνκουτης, λες ότι μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ. Κάποιον άλλο δεν βλέπω έτσι να σκοράρει εύκολα. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός έχει και τον Τέσσερις, έχει πήρε τώρα και τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι δύο παίκτες που σκοράζουν, αλλά δεν παίζανε χθες.
0: Πάντα σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, τα λέμε πάντα σε σχέση με τη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Το πρώτο είναι αυτό που εγώ κοιτούσα, ας πούμε, και λέω ποιος θα βάλει γκολ. Πετύχαμε ένα γκολ. Αλλά όταν πετύχει γκολ, αντί να
0: πει. Κύριε Κολιτσιδάκη, αν γίνεται να μετακινηθείτε λίγο για να μην.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνει παράδοση, λέω. Όταν πετυχαίνει γκολ, αντί να πιέσει και να πνίξει την ομάδα, την αντίπαλη ομάδα που δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα, εδώ που τα λέμε. Μαζεύεται και δυστυχώς δέχεται γκολ από μια επίθεση που έκανε αντίπαλη ομάδα. Κοιτάξτε, εγώ το συμπέρασμα του τι φταίει στο Παναθηναϊκό, αν και δεν είμαι μέσα για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται και στο πρώτο μάτι, δηλαδή στην πρώτη πρόκληση με την Πάξη, αλλά και τώρα με την Τζεσικά 1948, δύο ομάδες ασήμαντες, θα έλεγα, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και στο ευρωπαϊκό. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν έχει μάθει να κερδίζει. Παίζει για να παίζει, απλώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, στο Παναθηναϊκό. Παίζει, εντάξει, ωραία, άσχημα, κακά. Τελειώνει το μάτς, δεν τρέχει τίποτα, δεν έγινε τίποτα, πάμε το επόμενο και έτσι πορεύεται το Παναθηναϊκός χωρίς κάποιος να τους εξηγήσει, να τους πει ότι παιδιά, εδώ δεν παίζουμε ποδόσφαιρο για να μόνο για να ευχαριστούμε τον κόσμο, παίζουμε ποδόσφαιρο για να κατακτήσουμε τίτλους, να πάρουμε πρωτάθλημα, να πάρουμε κύπελο, να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, να μπούμε στον όμιλο της Ευρώπης. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει που βρίσκονται. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Μου πεις, νομίζω σε παίκτες δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τις άλλες ομάδες. Άλλα, μπορεί να έχει και καλύτερους παίκτες από άλλες ομάδες. Αλλά δεν το βγάζουν αυτό στο γήπεδο, δεν το βγάζουν ομαδικά. Το βγάζουν ατομικά κάποιοι παίκτες. Ομαδικά δεν βλέπω μια ομαδική καλή προσπάθεια.
0: Εγώ θα πρόσθετα επίσης ότι, εντάξει, είπατε ότι δεν ξέρουν το που βρίσκονται. Αυτό νομίζω θα πρέπει και οι ομάδες να μεριμνήσουν για κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά όλοι έρχονται στον Παναθηναϊκό και λένε ήρθα σε μια ωραία ομάδα, σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια σπουδαία ομάδα που έχει κάνει αυτό, έχει κάνει το άλλο. Απέδειξε το ότι ήρθες σε μια τέτοια σπουδαία ομάδα. Πήραμε δύο στόπερ, θα έλεγα, από το ένα παιδί έπαιζε στην Ίντερ, το άλλο έπαιζε στην Αγγλία. Λες ότι πήρες δύο στόπερ καλά για τον Παναθηναϊκό. Δεν το βγάζουνε, δεν το βγάζουνε στο γήπεδο. Ξέρετε κάτι, τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός μετατοπίζει το πρόβλημα στον προπονητή. Και δυστυχώς κάθε Οκτώβριο έχουμε μία αλλαγή προπονητή και πάμε πάλι από την αρχή. Φοβάμαι ότι μην γίνει πάλι το ίδιο και θα είναι κρίμα και για την ομάδα αλλά και για τον προπονητή. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο βαθύτερα το τι φταίει και κανένας προπονητής δεν έχει μακροήμερες στο Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύετε ότι τώρα όσον αφορά στην ΤΣΣΚΑ 1948 η πρόκριση μένει στα χέρια του Παναθηναϊκού, είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού?
1: Αν κάνουν αυτά που λέω, δηλαδή τα απλά, δηλαδή αν σοβαρευτούν, αν καταλάβουν που βρίσκονται και παίξουν σαν Παναθηναϊκός, νομίζω θα κερδίσουν και εύκολα εκτός έδρας. Αρκεί να κάνουν τα απλά. Να παίξουν σαν ομάδα. Να παίξει ο ένας για τον άλλο. Να μην υπάρχει αυτό το εγώ είμαι επιθετικός, εγώ είμαι αμυντικός, κάνω συγκεκριμένη δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να παίξουν σαν ομάδα.
0: Το ερώτημα που θέλω επίσης να σας θέσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί είστε ένας παίκτης που έχετε κατακτήσει ως παίκτης με τον Παναθηναϊκό αρκετά πράγματα. Έχετε πάρει δύο πρωταθλήματα, έχετε συμμετάσχει με τον Παναθηναϊκό στο Champions League, έχετε ζήσει δηλαδή τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Παναθηναϊκού. Αν ήσασταν στα αποδυτήρια πριν από τη ρεβάνς, τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές?
1: Όχι, αυτό ξεκινάει πιο νωρίς. Όχι στα αποδυτήρια πριν από τη ρεβάνς, λέτε το επόμενο μάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Από χτες που τελείωσε το παιχνίδι. Mm-hmm. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει μια ομιλία προς τους παίκτες ότι παιδιά πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε πιο αποφασιστικά, πιο δυνατά, πιο πολύ με πάθος, να βγάλουμε πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι μας, να πιέσουμε, να πνίξουμε τον αντίπαλο. Αλλά αυτό πρέπει να ξεκινήσει από χθες, μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Δεν θα φτάσουμε στην τελευταία στιγμή για να τους θυμίσουμε ότι τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να περάσει μέσα από την προπόνηση που θα κάνει ο προπονητής, μέσα από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον προπονητή διοικητικά, να πούνε στις παίκτες ότι παιδιά, αν δεν περάσουμε αυτή την ομάδα, χάνεται τη χρονιά. Γιατί στην ουσία έτσι είναι. Αν δεν μπει ο Παναθηναϊκός στους ομίλους, στον όμιλο μάλλον, θα είναι μια χαμένη χρονιά πάλι. Και δεν είναι αυτό ότι μεταφέρεις πίεση στους παίκτες και ότι θα... αν δεν αντέχεις την πίεση, δεν μπορείς να παίξεις Παναθηναϊκό. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουν πού βρίσκονται. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και των άλλων μεγάλων ομάδων λειτουργούν κάτω από πίεση. Κάτω από πίεση βγάζουν πράγματα στο καλό του εαυτό. Αν δεν μπορούν κάτω από πίεση να τον βγάλουν, δεν μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο.
0: Θέλω τώρα να σας πάω και λίγο στα πιο προσωπικά, σε κάτι πιο προσωπικό. Για εσάς, τι σήμαινε να φοράτε την πράσινη φανέλα με το τριφύλι, τη φανέλα του Παναθηναϊκού?
1: Τι να σου πω τώρα, εγώ όταν έβαζα τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καταρχήν μεταμορφωνόμουν σε έναν άνθρωπο που ήθελε να βγει από το γήπεδο μόνο αν έχει κερδίσει το παιχνίδι. Και αυτό το περνούσα και στους συμπαίκτες μου και στους αντιπάλους. Το καταλαβαίνω και οι αντίπαλοι. Και εντάξει, σίγουρα δεν θα τα κερδίσει όλα τα παιχνίδια και θα χάσει τα παιχνίδια, αλλά όταν έχανα ένα παιχνίδι, νομίζω ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Δεν ήθελα να μου μιλήσει κανένας, δεν ήθελα να βγω έξω από το σπίτι. Ήταν πολύ δύσκολο, ας πούμε, το κομμάτι αυτό. Πραγματικά μεταμορφωνόμουν μέσα στο γήπεδο όταν έβαλε το πάνω το Παναθηναϊκό. Ήταν ένα απίστευτο συνέστημα να βλέπεις τόσο κόσμο στο γήπεδο και να προσπαθούν να τις σπρώξουν, να κερδίσεις και εσύ να τα καταφέρεις και να σου κάνεις χαρούμενος. Είναι πολύ σπουδαίο για μας, για μένα.
0: Το ερώτημα επίσης που θέλω να σας κάνω, ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχετε αντιμετωπίσει εσείς, θα ήθελα να μου πείτε μάλλον για δύο ποδοσφαιριστές, τον καλύτερο συμπαίκτη που θεωρείτε ότι είχατε ποτέ και τον καλύτερο αντίπαλο που είχατε ποτέ.
1: Ναι, συμπαίκτη, εντάξει, θα έλεγα κορυφαίος όλων ήταν, είχα πολλούς καλούς συμπαίκτες, αλλά κορυφαίων όλων ήταν ο Βαζέχα. Και πιο δύσκολος αντίπαλος θα έλεγα πάλι τον Βαζέχα, όταν ήμουν στον Όφη, στον Απόλλωνα και τον έπαιζε αντίπαλο.
0: Μάλιστα, αναφέρεται και στις δύο περιπτώσεις τον Βαζέχα. Μιλάμε, εντάξει, για μια τεράστια προσωπικότητα που έχει πέρασει από τα ελληνικά γήπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Μια από τις μεγαλύτερες. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Έχετε ζήσει αγώνες και αγώνες με τον Παναθηναϊκό εσείς.
1: Ναι.
0: Ποιον αγώνα, αν ήταν στο χέρι σας και μπορούσατε να ξαναπαίξετε έναν αγώνα, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο ερώτημα. Θα ήταν ο Παναληπτικός με τον Άγιαξ. Θα ήθελα πολύ να ξαναπέξουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι ίσως ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν καταφέραμε να βγάλουμε στο γήπεδο αυτό που μπορούσαμε εκείνη τη μέρα και αποκλειστήκαμε, θα λέγα, δίκαια, έτσι, όχι άδικα, δίκαια, αλλά αν μπορούσε να ξαναγίνει αυτό θα το ήθελα.
0: Έχετε ζήσει ως ποδοσφαιριστής, όπως έχω αναφέρει και με τον Παναθηναϊκό και γενικότερα στην καριέρα σας, πάρα πολλές στιγμές. Ποια θεωρείτε πως ήταν η χειρότερη και ποια η καλύτερη?
1: Η χειρότερη, η καλύτερη. Εντάξει, η καλύτερη σίγουρα είναι όταν κατακτάς ένα τίτλο, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Νομίζω η χρονιά που πήραμε το Double ήταν μια καταπληκτική χρονιά, όλη η χρονιά. Η χειρότερη στην καριέρα μου γενικότερα ή στον Παναθηναϊκό?
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα. Η χειρότερη θα έλεγα ήταν τα παιχνίδια που παίξαμε στο Μουντιάλ της Αμερικής. Ήταν ένα πολύ άσχημο συνέστημα μετά το τέλος των παιχνιδιών και το τέλος του ομίλου στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Ενώ η πρόκριση ήταν πολύ σπουδαία όταν την κάναμε, πάρα πολύ σπουδαία, ήταν πρώτη φορά που πήγαινε εθνική ομάδα σε τελικά Μουντιάλ. Νομίζω η παρουσία μας εκεί ήταν μια απογοήτευση.
0: Τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω? Έχω αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι, που θέλω να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι το ποδόσφαιρο από τότε που αγωνιζόσασταν εσείς εντός των τεσσάρων γραμμών σε σχέση με τώρα έχει αλλάξει, και κατά την άποψή σας πόσο έχει αλλάξει?
1: Σίγουρα το ποδόσφαιρο αλλάζει καθημερινά. Αλλάζουν οι κανονισμοί, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί κανονισμοί. Πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο, δεν στηρίζει τόσο πολύ στο ταλέντο όσο στις φυσικές δυνάμεις. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής πλέον πρώτα είναι αθλητής και μετά έχει και το ταλέντο που τον κάνει να ξεχωρίζει. Νομίζω ότι στις μέρες μας ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής έκανε τη μεγάλη διαφορά, όπως είχαμε ας πούμε το Γιώργο Τοδόνη. Τώρα αυτό πλέον δεν ισχύει. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίχτες, οπότε υπάρχει για τον κάθε γρήγορο που υπάρχει και ένας αντίπαλος γρήγορος. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει μπει πάρα πολύ τακτική μέσα στο ποδόσφαιρο. Έχει μπει πάρα πολύ επιστήμη. Οι χώροι έχουν μικρύνει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ πιεστικό. Ο ποδοσφαιριστής πλέον πρέπει να έχει πολλές δεξιότητες για να μπορέσει να σταθεί σε ένα γήπεδο μέσα. Ενώ παλιότερα οι χώροι ήταν πιο μεγάλοι, δηλαδή ένας καλός έτσι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να κάνει 1, 2, 3, 4, 5 τρίπλες και να φτάσει μέσα στο τέρμα. Τώρα είναι, θα έλεγα, αυτό αρκετά δύσκολο και ίσως είναι και ακατόρθωτο. Νομίζω αυτές είναι οι διαφορές και πάντα το ποδόσφαιρο αλλάζει και αλλάζει στα χρόνια που έρχονται.
0: Αν ένας αμυντικός, ένας νέος ποδοσφαιριστής, ένας νέος αμυντικός σας ζητούσε κάποιες συμβουλές, τι θα τον συμβουλεύατε εσείς? Κοιτάξτε, ως Θανάσης Κολυστιδάκης.
1: Κοιτάξτε, επειδή το ποδόσφαιρο που είπαμε αλλάζει πλέον, το έχω παρατηρήσει και είναι γενικό το φαινόμενο αυτό, ότι σε έναν αμυντικό πλέον, ας πούμε, σε θέση του κεντρικού αμυντικού, προσπαθούν πλέον να παίξουμε και δεν λέω ότι είναι κακό αυτό. Καλό είναι ένας αμυντικός να ξεκινάει το παιχνίδι από αυτό, να έχουμε το build-up, αλλά μάλλον έχουν ξεχάσει ότι πρώτα απ' όλα είναι αμυντική. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα σε κάποιον αμυντικό είναι πρώτα να μάθει αμυντικές δεξιότητες και μετά όλα τα άλλα. Γιατί έχουμε ξεχάσει πλέον ότι είμαστε αμυντικοί. Ο τερματοφύλακας έχει ξεχάσει ότι πρέπει να πιάνει την μπάλα με τα χέρια, επειδή θέλουμε να παίζει με τα πόδια. Γενικότερα πάει λίγο να ξεφύγει αυτό το κομμάτι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει πρώτα τις δεξιότητες τις δικές του και ύστερα να μπορεί να κάνει και, αν μπορεί να κάνει και τα άλλα, σίγουρα θα είναι θεμητό. Αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι προσπάθησε να παίξεις όσο καλύτερα μπορείς αμυντικά, να προσαρμοστείς ας πούμε στο σύστημα της ομάδας, στον αντίπαλο center forward που σίγουρα θα είναι ένας πολύ καλός παίκτης, να μπορέσεις να εκμηδενίσεις αυτόν και μετά θα είναι και όλα τα άλλα που σου ζητάει το παιχνίδι.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θεωρείτε ότι σας έχει αφήσει το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω η αναγνωρισιμότητα.
2: Μάλιστα. Το όνομα που έχει μείνει. Νομίζω ότι είναι κάποιο σχολείο από πάνω. Το να πηγαίνεις ακόμα και τώρα, ας πούμε, σε ένα χώρο οπουδήποτε εστίασης και οπουδήποτε στον δρόμο και να σε αναγνωρίζουν και να σε χαιρετάνε, νομίζω είναι, τουλάχιστον για μένα, είναι πολύ σπουδαίο.
0: Ωραία. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, θα ήθελα να δώσετε ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού, κυρίως γιατί εν ώψη της ρεβάνς, εν ώψη γενικότερα της σεζόν η οποία έρχεται. Που εντάξει, μικρή δεν θα είναι, θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η σεζόν.
1: Ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αποδείξει πολλά χρόνια τώρα, με αρκετή πίκρα που έχει πάρει, ότι στηρίζει την ομάδα. Πιστεύω φέτος θα κάνει και φέτος θα κάνει το ίδιο, θα στηρίξει την ομάδα μέχρι τέλους. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σπουδαίο, γιατί ο κόσμος πρέπει και τα δύσκολα να στηρίζει την ομάδα και να υποστηρίζει την ομάδα.
0: Κύριε Γολτσιδάκη, φτάσαμε νομίζω στο τέλος μας, πιέζει και ο χρόνος η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκατε εδώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά.
2: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σίγουρα επιφυλάσσομαι κιόλας κάποια στιγμή να κάνουμε και μια συνέντευξη διαζώσης.
2: Πολύ θα το ήθελα.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσω. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια
0: σας. Ήταν ο Θανάσης Κολιτσιδάκης, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αμυντικός. Γι' αυτό και τον ρώτησα σχετικά με τους αμυντικούς. Αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ Σταυρού, από όπου κατάγεται, στα τοπικά της ΕΠΣΗΜΗ, στην ΕΠΣΗ Μακεδονίας. Επαγγελματικά αγωνίστηκε και με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική Ομάδα. Να πούμε πως έχει μετρήσει 14 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Συμμετείχε, όπως το ανέφερε και ο ίδιος, το 1994 στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συμμετείχε και στο παιχνίδι απέναντι στην Αργεντινή του μεγάλου Diego Armando Maradona.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε μαζί να τα πούμε, γιατί έχουμε για αρκετά πράγματα να πούμε. Πριν βέβαια πάμε σε break, να προλάβω να πω και κάτι. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Εκεί στα social media του ΠΑΟΚ, μια γενναία αύξηση στον άνθρωπο που τα διαχειρίζεται. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, με έναν διάλογο με τη μητέρα του που του δίνει την κλασική ατάκα: το νου σου, ζακέτα να πάρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 421.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: 15-15. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
9: Η Εθνική Ανθεκτικότητα της χώρας υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο στη σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ επισκέφτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyArgo, που αποτελεί τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πορτογερμενό έως σήμερα έχει ανακοινώσει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για σήμερα σε περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Σε φάση υλοποίησης το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώνουμε τις δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για τη δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν και η οποία είχε συλληφθεί στο Λονδίνο. Αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Σε ισχύ η αιτήση συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχή όσων το αφημί του λήγει σε 3 και 4. Σε ισχύ και η αιτήση των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιάκη. Διατελείται στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνημη στο Αιγαίο. Στην Αθήνα αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 34, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 36 βαθμούς Κελσίου, στα Ιωάννου 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
12: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο, στις πρώτες δηλώσεις του Βιτάλης ως παίκτης της ΑΕΚ. Γεια σας φίλοι της ΑΕΚ, είμαι ο Μίλαν, είμαι στο γήπεδο, χαίρομαι που είμαι εδώ. Ελπίζω να κατορθώσουμε και μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Μόνο ΑΕΚ. Αυτό ήταν το μήνυμα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος της πρωταθλήτριας Ελλάδος.

Έχουμε και να αναφέρουμε λίγο και τις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννούλη, τις πρώτες. Λοιπόν, υπάρχουν εικόνες που μένουν μαζί σου όπου και αν πας. Η μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν μπει στο γήπεδο, τα αποδυτήρια, ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα και μετά η τούμπα, η φωνή του κόσμου, το συνέστημα. Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν πολλά, κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια, γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ και όταν επιστρέφεις νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ. Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά, ανέφερε κατά τη διάρκεια του βίντεο της παρουσίασής του ο Έλληνας διεθνής μπακ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Γιαννούλης.

Να πούμε επίσης πως ο Μίλαν Βιτάλης έχει επιλέξει και τον νέο του αριθμό στην ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαία βέβαια η επιλογή του, έτσι. Με το ίδιο νούμερο, με το ίδιο νούμερο αγωνιζόταν και στην Γκιόρ. Νούμερο 27.

0: Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί και ένα ρεπορταζάκι για μπάσκετ και θα το ρίξουμε. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός θα πάει σε έναν αθλητικό power forward, ένα αθλητικό τεσάρι, και θα επιλέξει να βρει ένα τριάρι που θα σκοράρει. Αυτό τουλάχιστον προβλέπω, και από ό,τι φαίνεται, αν κρίνω από αυτό που, από την πληροφορία που έφτασε στα αυτιά μου και στα μάτια μου, μάλλον σε ένα τέτοιο μήκος κύματος κινούνται και, και στους Πειραιώτες και στους πρωταθλητές Ευρώπης. Οπότε στα ραντάρ του Ολυμπιακού βρίσκεται ένας power forward ο οποίος ξεχωρίζει και για τις αμυντικές του επιδόσεις, είναι πολύ δυνατός σωματικά, δηλαδή αν πας να του βάλεις σώμα και να ποστάρεις, δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Αν σου βάλεις σώμα, μπορεί να σε στείλει στο κέντρο του γηπέδου, από το ζωγραφιστό. Δεν το συζητάμε αυτό, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι πολύ καλός στις αλλαγές, στα screen. Ο Πάνος δεν ξέρω αν τον έχει μαντέψει αυτόν που περιγράφω.
1: Ευρώπη.
0: Ναι, από ευρωπαϊκή ομάδα. Από ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι Ευρωπαίος, είναι από ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι πολύ καλός το ένας εναντίον ενός στην άμυνα, βοηθάει στα rebound και έχει ένα σουτ το οποίο, εντάξει, δεν είναι ο σουτέρο, δεν είναι κάποιος σουτερολικής, δεν είναι Peters, αλλά έχει ένα συμπαθητικό σουτ και σχετικά αξιόπιστο όταν βρίσκει βέβαια ρυθμό. Δεν σου έχει έρθει. Ναι. Τριαροτεσάρι. Εγώ θα σου λέγα εγώ προβλέπω ότι αν τον πάρει ο Ολυμπιακός θα είναι σαν τεσάρι, σαν πίσω από τον Βεζένκοφ. Και η αλήθεια είναι ότι για πίσω από τον Βεζένκοφ, στην περίπτωση που αποκτηθεί ένα τριάρι ολκής, θα είναι πολύ καλή προσθήκη. Το είχα πει ότι θα είναι αθλητικό το τεσάρι που θα αποκτηθεί, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει μια ισορροπία στην άμυνα όταν θα λείπει ο Σάσα.

Λοιπόν, να το ρίξω το όνομα, ρε παιδιά. Να το ρίξω το όνομα. Ευαρίες. Σέμιο Τζελέγε. Αυτός είναι. Drop the bomb, που λέμε. Ο Σέμιο Τζελέγε, λοιπόν, ο οποίος ολοκληρώσει τη σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα. Έχουμε πει, είναι πολύ σκληρός αμυντικός, είναι αθλητικός, 31 ετών. Έχει προταθεί, εξετάζεται και αυτούν η περίπτωση. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, είναι ότι εξετάζεται η περίπτωσή του, έτσι. Και δεν είναι και ο μόνος. Ανέφερα και τον Both Guts, ο οποίος είναι πλέον στη Βιλερμπάν, αλλά και λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στη Βιλερμπάν, δεν θα το απέκλεια να τον να καταλήξει Πειραιά. Και ο Watford σίγουρα θα εξεταστεί, ο οποίος θέλει να έρθει στην Ευρώπη.

Και επίσης να πούμε πως εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για έναν αθλητικό, ένα αθλητικό τεσάρι και θα επιχειρήσει έναν σκόρερ στο 3. Την πρόβλεψή μου για θέση 3 την έχετε ακούσει από το Μάιο. Τα έχουμε πει. Αλλά για το 3 εντάξει, θα έχει σύρει αλλά αυτή η υπόθεση.

0: Να πούμε πως η προσέλευση στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για το Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν συγκαταλέγει το παιχνίδι στα παιχνίδια με τη μεγαλύτερη προσέλευση. Είναι μάλιστα το τέταρτο με τη μεγαλύτερη προσέλευση μέχρι τώρα στη σεζόν. Το πρώτο ήταν με 39.800 θεατές Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς, 38.604 Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ. Το τρίτο παιχνίδι ήταν 36-2-15 Λεχ Πόζναν με την...
1: πώς λέγεται αυτή η ομάδα?
0: Αρχικά διαβάζω, παιδιά. Αν είναι δυνατόν.

Και να πούμε επίσης πως ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη προσέλευση, έτσι. Με 31.134 θεατές είχε το Γεώργιος Καραϊσκάκης.

στον Πάγκο ο Κάγκουα. Είπε πως από μικρός ήταν πάω, πολλά γέλια. Αυτά λένε και έχουν πολύ χαβαλές. Συνεχίστε να μας δένετε γέλια. Λάμπης Καραμεσίνης. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, ποδόσφαιρο δεκαετίες 70-80 μιλιόμες. Με αυτό το ρόστι και αυτό τον προπονητή δεν πάμε πουθενά. Θέλω για πάντα καλό μεσημέρι. Από Κύθνο.

Θα επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ και να πούμε, γιατί βλέπω κάποια βίντεο εδώ τα οποία έχουν ανέβει. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κάνει τις προπονήσεις του, προετοιμάζεται και δουλεύει αρκετά πράγματα, δουλεύει το σούτ του, δουλεύει πολλά στοιχεία του παιχνιδιού του, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη σεζόν που έρχεται με τον Ολυμπιακό, εν ώψη και νέου συμβολαίου πιθανότατα.

Το βίντεο το έχει δώσει ο Ντέσμον Κένεντι, ο προσωπικός του γυμναστής,

Και όταν λέω εν ώψη νέου συμβολέου, θυμίζω ότι έχει ένα χρόνο ακόμα για, έχει ένα συμβόλαιο ενός χρόνου ακόμα για τον, με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένες επαφές για να γίνει επέκταση της συνεργασίας τους για, για άλλα 3-4 χρόνια, πιθανότατα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40

0: Η εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
4: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
7: Go!
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει ότι όταν έχεις να πάρεις 16 χρόνια πρωτάθλημα πρέπει να ρίξεις το βάρος εκεί. Ναι, πιθανό είναι. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το δεχτούν αυτό οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λέει Διαμαντή. Δηλαδή πόσο εύκολα θα πεις ότι θυσιάζω την Ευρώπη, την αφήνω έξω όλη τη σεζόν για να επικεντρωθώ στο πρωτάθλημα.

Ο Αλεσάνδρο Βολιάκο αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από την Τζένοα. Και τώρα ανακοινώθηκε από την Κρεμονέζε. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Ιταλός στόπερ, ο οποίος πραγματοποίησε 14 συμμετοχές στην Super League, σε Super League και Europa League. Σκόραρε και 2 γκολ.

Λοιπόν, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων, με στη φύση αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Ευικό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96465.

Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης μου έχει στείλει ένα μήνυμα προσωπικό και με ρωτάει τι συμβαίνει με τον Χεζόνια. Τα έχουμε πει 100 φορές για το Χεζόνια, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να τα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Γιατί, okay, πήγε στο Cleveland, αλλά τώρα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι μεικτά, δεν είναι καν καθαρά, για τον πολυτιμότερο παίκτη του Ισπανικού πρωταθλήματος πέρσι, δεν τα λες και πολλά. Δεν είναι και πολλά. Μεικτά, 2,8, δηλαδή περίπου 1,5 με 1,6 εκατομμύρια καθαρά, στο περίπου τώρα, έτσι, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, δεν είναι ότι δεν θα μπορέσει να τα βρει ο Χεζόνια στην Ευρώπη. Και το συμβόλαιο στο Cleveland δεν είναι εγγυημένο, οπότε είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή πιθανό να γίνει wave από τους Cavaliers. Συν ότι δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη που θα τον δει, που από τις ομάδες που έχουν και ένα καλό budget, που μπορούν να διαθέσουν ένα καλό ποσό για τον Κροάτι forward, δεν υπάρχει ομάδα που θα πει, που θα δει μάλλον το Χεζόνια να τους κουνάει το χεράκι, να τους λέει γεια σας, ήρθα, είμαι ελεύθερος, και δεν θα κάνει κίνηση να τον πάρει. Θα πει μπα, άστο καλύτερα. Ποιος δεν θα ήθελε ένα τέτοιο παιχταρά στο ρόστερ του? Εγώ έχω πει και για τον Ολυμπιακό ότι είναι πιθανό να κάνει κίνηση. Είχε ρίξει γέφυρες το Μάιο, θυμίζω.

Και μιλάμε ότι αυτή την περίοδο τα συμβόλαια σε παίχτες με το βεληνεκές του Super Mario ξεκινάνε από τα 3 εκατομμύρια και φτάνουν 4, 5, άνετα. Δηλαδή ποιος θα κοιτάξει το χεζόνιο, ποιος ιδιοκτήτης της ομάδας δηλαδή θα δει το χεζόνιο να του κουνάει το χέρι εκεί τέλειο Οκτώβρη, Νοέμβρη, εκεί, ακόμα και Δεκέμβριο και θα πει μπα, άστο καλύτερα. Να σας πω εγώ, κανένας. Πρέπει να έχεις τρομερό βάθος στο ρόστερ για να το κάνεις αυτό και πολλές ομάδες δεν έχουν.

Και επειδή βλέπω και άλλο μήνυμα από τον φίλο μου, τον Κώστα, που με ρωτάει ποιες πιθανότητες να επιστρέψει όμως στη Ρεάλ. Καμία. Την αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί και με την ευκαιρία να διαβάσουμε και λίγο το μήνυμά του. Δεν το λες και μικρό αυτό το μήνυμα. Δεν το λες και μικρό. Σεντονάκι, κανονικό είναι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στη Μαδρίτη, είχα την τύχη να μοιραστώ τα αποδυτήρια και τη ζωή μου με εξαιρετικούς συμπαίκτες και προπονητές, ανθρώπους με τους οποίους ξέρω θα διατηρήσω μια σχέση για όλη μου τη ζωή. Με τον καιρό έμαθα αργά και πολλές φορές με δυσκολία ότι το πραγματικό μεγαλείο ενός ανθρώπου μετριέται ακριβώς από αυτό. Με γεμίζει βαθιά χαρά που μοιράστηκα ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της καριέρας μου με ανθρώπους τόσο κοντινούς και τόσο ξεχωριστούς. Τώρα θα διαβάζω κομμάτια από το μήνυμα, δεν γίνεται να το διαβάσουμε. Είναι τεράστιο αυτό το μήνυμα, έτσι. Από την πρώτη κιόλας μέρα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για εμένα, να κερδίσουμε τα πάντα. Και τα καταφέραμε, αγώνες, μάχες, πολέμους, τίτλους, τα πάντα. Όμως αν κάποιος κατάφερε να με κερδίσει, πάντα αυτός είστε εσείς. Μου μάθετε τι σημαίνει η εγκύτητα ενός συλλόγου που βιώνετε σαν οικογένεια. Με κάνατε πραγματικό νικητή, η ένωση της νοοτροπίας, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς μου και του ανταγωνιστικού μου πνεύματος με το DNA της Real Madrid είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα, ίσως νωρίτερα από όσο φανταζόμουν. Αυτό ήταν το μέρος μου. Όμως έφτασε εκείνη τη στιγμή που πίστευα πως δεν θα ερχόταν ποτέ να φύγω από τη Real Madrid, να φύγω από το σπίτι μου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, θα παρακολουθώ την ομάδα πάντα από κοντά. Ευχαριστώ, ζήτω η Real Madrid. Πιο μετά αναφέρει και τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον οποίο ευχαριστεί για την συμπεριφορά του, τον Αλμπέρτο Ερέρος και τον Ρούντι Φερνάντη για τον επαγγελματισμό τους, την στήριξη που του δώσανε, τον Χουάν Κάρλος Σάντσες για τα όσα του πρόσφερε και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το συμβόλαιο του Σούπερ Μάριο και διάφορα άλλα πράγματα έχει αναφέρει. Δεν γίνεται να διαβάσουμε όλοι, το καταλαβαίνετε. Τώρα, α δούμε πώς θα γίνει η όλη κατάσταση με το Χεζόνια, παιδιά. Δεν έφυγε με τον εύκολο τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ ήδη έχει βγει κερδισμένη εντός αγωγικών, από την άποψη ότι πήρε και ένα εκατομμύριο και κάτι.

Στο μεταξύ, σήμερα 31 κεράκια σβήνει ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP της περασμένης Euroleague στη regular season και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. 31 ετών, χρόνια του πολλά. Και έχει και ευχές από ό,τι βλέπω από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, τον νέο του συμπαίκτη. Χρόνια πολλά, αδερφέ του, λέει ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.

Υπενθυμίζω πως έχω υποσχεθεί σε όλους εσάς ότι το Σεπτέμβρη θα κάνουμε λίγο πριν την έναρξη της EuroLeague ένα μικρό πανόραμα σε κάποια εκπομπή, σε κάποιο μισάωρο, με ανάλυση των 20 ομάδων, των roster των 20 ομάδων και φυσικά πρόβλεψη για την κατάταξη, για το ποιες ομάδες θα τερματίσουν στο τέλος του βαθμολογικού πίνακα, χαμηλά στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα που λέμε, ποιες ομάδες θα χάσουν οριακά, θεωρητικά πάντα, τα play-in, ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in, ποιες ομάδες θα αγωνιστούν στα play-off και ποιες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Final Four. Θα ρίξουμε και μια πρόβλεψη που δεν είναι εύκολο να πέσουμε μέσα, αλλά θα δούμε, θα την κάνουμε την προσπάθειά μας για το ποιος θα αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Βέβαια, σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χρονικό σημείο, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες, παράδειγμα, αυτές που θα αναφέρω 100% είναι η Βαλένθια, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι, η Ζαλγκύρης, σίγουρα θα είναι και η Ρεάλ, που έχουν πολύ πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις δούμε να αγωνίζονται. Να δούμε πώς θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν. Και το λέω γιατί κάποιες από αυτές έχουν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστούν τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Π.χ. η Βαλένθια, που είχε εκ διαμέτρου τελείως διαφορετική ομάδα από αυτήν που είχε πέρσι. Η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών της έχουν φύγει, γιατί τους είχε δέσει με ρήτρες, οι οποίες όμως πληρώθηκαν από ομάδες. Γι' αυτό τους. Γι' αυτό και αποχώρησαν όλοι και τους αντικατέστησε. Έχουν άλλο προπονητή. Η Ρεάλ έχει νέο προπονητή, τον περσινό, τον Πέδρο Μαρτίνεθ, που πέρσι ήταν στη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είναι ο κάτοχος του τροπέου που θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο. Το Παναθηναϊκός έχει την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η Ντουμπάι έχει ένα ρόστερ, έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό ρόστερ. Η Φενέρμπαχτσε επίσης είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Και φυσικά η Ζαλγκύρης Κάουνας έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον υλικό. Θέλω να τις δω αυτές τις ομάδες, ανυπομονώ. 49 μέρες μας χωρίζουν από τη EuroLeague, παιδιά. Κοντοζυγώνει. Και ναι, δεν είμαι καθόλου μανιακός. Μετράω τις μέρες. Να πάμε λίγο στον Πανσεραϊκό, γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ζορζίνιο, του Extreme, 30 ετών, έπαιζε στην Ομόνια Αραδίπου. Έχει περάσει από τα τμήματα, έχει ξεκινήσει μάλλον την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής της Manchester City. Έχει αγωνιστεί στην Πορτογαλία, τη Σεντετιέν, Πορτογαλία εννοώ, με τη φανέλα Τσαρούκα. Έχει παίξει στην Σεντετιέν, στην Τσάβε, στην Τσέσεκα Σόφιας, στη Λουντογκόρετς. Έχει παίξει στη Βίσλα Πλόκ, στην Γουάντι Ντέγκλα. Έχει παίξει στην Ορταμπάση, στο Καζακστάν. Η Τορπέντο Κουτάιση από τη Γεωργία επίσης είναι μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Ζορζίνιο. Από το 2025 έπαιζε στην Ομόνια Αραδίπου στην Κύπρο και τώρα μετακινήθηκε στην Ελλάδα και τις Σέρες. Να πούμε και το πλήρες όνομά του, Ζόρζε Φερνάντο Μπαρμπόσα Ιντίμα, γνωστός και ως Ζορζίνιο, έτσι τον μας τον συστήνει η ΠΑΕ Πανσεραϊκός, η οποία ενισχύεται προκειμένου να ξεκινήσει την προσπάθειά της για την επιστροφή στη Super League. Στα φτερά αγωνίζεται, υπενθυμίζω, ο Ζορζίνιο, Extreme.

Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχεται. Τι έρχεται? Το μαγκαζίνο. Πρώτα βέβαια, διαφημίσεις. Πάμε όμως, μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μαγκαζίνο και θα έχουμε ρεπορτάζ, θα έχουμε πολλά πράγματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι το μαγκαζίνο του σταθμού, το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 3. Θα περιπλανηθούμε σε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Πολλά πράγματα θα πούμε και για την χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΖΚ 1948 και για το επερχόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Ξεκινάμε με το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Η ΠΑΕ έκανε ανακοίνωση στην απόκτηση του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης μέχρι το 2030. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής από την ΕΤΟ Γκιόρ. Το νούμερο 27 επέλεξε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, μόνο ΑΕΚ τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Λιγότερα από 500 εισιτήρια απομένουν για τους φίλους της ΑΕΚ εν ώψη του τελικού του Super Cup κόντρα στον Όφη την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο. Ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Για μάχη της Ένωσης με τη Θέλτα για τον 28χρονο μέσο από την Ονδούρα Κέβιν Αριάγκα κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Στην Αϊντχόβεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρβος Μπακ Φίλιπ Κώστιτς που συνδέθηκε με τους κιτρινόμαυρους. Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από το δικέφαλο του Βορρά. Το σπίτι είναι εκεί που ανήκει η καρδιά, το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ δηλώθηκε ο Έλληνας αριστερός μπακ, όπως και ο Γάλλος χαφ Τομ Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Θέση στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά διεκδικεί ο Αντρίγια Ζιβκοβίτς. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας συμπλήρωσε κάρτες και χάνει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΖΚ 1948 στη Βουλγαρία. Πρέπει τώρα να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το project του Παναθηναϊκού, ανυπομονώ να αρχίσω τη δουλειά, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Αμπαρασίνων ο Λιβάη Γκαρθία. Ο 23χρονος Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα της Ισπανικής Σαντατέρ αποτελεί το νούμερο 1 στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν και την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο Φρανσίσκο Μόουρα, για τον οποίο ετοιμάζουν πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει η Πορτογαλική Ρέκορντ. Στην Αργεντινή βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με μεταγραφή από τους Πειραιώτες ανακοίνωσε Παλέρμο. Πλήγμα για τον Άρη, καθώς ο Ιβοριανός επιθετικός Κριστιαν Κουαμέ έχει θλάσει δευτέρου βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ο Άρης σε φιλικό παιχνίδι επικράτησε 5-1 του Πανθρακικού. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού Χουάν Μπαουσά, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Ο 32χρονος νεαποκτηθής Ισπανός μεθοεπιθετικός του Ηρακλή Ιβι Λόπεθ τοποθετήθηκε για τη νέα του ομάδα. Θέλω να πετύχουμε κάτι σημαντικό και να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή εκεί που πραγματικά ανήκει. Η Καλαμάτα ενισχύει την επίθεσή της καθώς απέκτησε τον Πολωνό Νταβίτ Κουρμινόφσκι από την υποβιβασμένη Λέχια Γκντάνσκ. Η Νιούκασλ ανακοίνωσε και επισήμως την πρόσληψη του 38χρονου Γερμανού προπονητή Ματίας Γκάισλε ως νέου τεχνικού της ομάδας. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συμφώνησε με τη Newcastle και πήρε με 87,5 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της διεθνή Βραζιλιάνο μέσο Μπρούνο Γκιμαράες.
Τα τυπικά απομένουν για να οριστικοποιηθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη η απόκτηση του διεθνούς Ιβοριανού μεσοεπιθετικού της Λειψίας Γιάν Ντιομαντέ με το ποσό να αγγίζει 120 εκατομμύρια ευρώ.

Ξεκινάμε λοιπόν και φυσικά με τι άλλο, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες ήρθε ισόπαλος με την ΤΣΣΚΑ 1948. Παρουσίαζε προβλήματα κυρίως στα μετόπισθεν. Και φυσικά πάμε να εμβαθύνουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω με τι θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όλοι νομίζω.
1: Να ξεκινήσουμε ότι κάνει πολύ ζέστη πάνω απ' όλα. Και όσοι είναι σε παραλία είναι τυχεροί. Με αυτό δεν πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ισχύει. Πραγματικά. Πότε θα έρθει η ώρα να πάμε και εμείς να βουτήξουμε στην πρώτη θάλασσα που θα βρούμε. Το είχα ξαναπεί κιόλας.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Με αυτό ξεκινάμε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ισοπαλία χθες ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948. Παρουσίασε όμως σε εικόνα καλή μέχρι το 25 περίπου. Μετά τι συνέβη και έπεσε τόσο πολύ η αποδοσή του, πραγματικά.
1: Έλαντε, τι συνέβη μετά. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό θέλει και να δεις. Ήταν μια προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα καμπανάκι έναψη της ρεβάντς, έτσι, γιατί δεν υπάρχει μαξιλαράκι, φίλε. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, πάει σπίτι του ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και πρέπει να είναι ψηλιασμένος. Πάντα έχουμε πει, εγώ τα λέω και μπορεί να γίνουμε και κουραστικός. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν πολλές παγίδες. Όταν παίζει μια ομάδα στην Ευρώπη, μιλάω για τον Παναθηναϊκό, αποκλείεται να είναι πιτσαρία, όπως λένε μερικοί. Έλα, μωρέ, 3-4 θα βάλουμε. Δεν θα βάλει 3-4. Είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι δεν είναι ακόμα έτοιμες οι ομάδες. Είναι λίγο, αρκετά πίσω, θα έλεγα. Οι ελληνικές σε σχέση με κάποια άλλα πρωταθλήματα, γενικά το λέω τώρα, που έχουν ξεκινήσει ήδη. Και φυσικά για να είναι υπάρξει η ΤΣΣΚΑ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, αποκλείεται να είναι καφενείο. Δεν λέω με αυτό ότι είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Όχι, καμία σχέση. Αλλά όμως θέλει τεράστια προσοχή, γιατί έχουμε δει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές εκπλήξεις με ελληνικές και όχι μόνο ομάδες την καλοκαιρινή περίοδο, σε προκριματικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός λοιπόν πρέπει να πάει στην Βουλγαρία, αρκετά ψηλιασμένος πλέον, για να μην την πατήσει. Τώρα, στο χθεσινό παιχνίδι, το τι πήγε στραβά, τι να σου πω, ρε φίλε. Μια συνέχεια των κακών εμφανίσεων είδαμε στην ουσία τον Παναθηναϊκό, με πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Γενικά, ο Παναθηναϊκός χθες ήταν πάρα πολύ κακός. Απέναντι σε μια άμυνα της ΤΣΣΚΑ με δύο πούλμαν, με διπλή ζώνη άμυνα δηλαδή, και δεν μπορούσε να διασπάσει αυτή την άμυνα, και ίσως γι' αυτό ξεκίνησε και ο Πελίστρη, αλλά ο Πελίστρη θέλει χώρους. Δεν είναι τόσο εύκολο να παίξει απέναντι σε τέτοιες άμυνες ο Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός στην αρχή ήταν καλός.
0: Περίπου για 25 λεπτά ήταν καλός. Γιατί μέχρι και τη φάση μετά το 1-0 με τον Ντεφράη, που επιχειρεί ένα σουτ που ανέμπαινε, θα ήταν ίσως και το καλύτερο γκολ στα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Μετά έχει κατακόρυφη πτώση στην απόδοση. Δέχεται λίγο μετά τον γκολ από τον Ρούσεφ.
1: Παιδί μου, από τους Βούλγαρους. Μπλοκαρίστηκε. Δεν είχε πνεύσεις, δεν είχε λύσεις. Δεν είχε ηρεμία στο παιχνίδι του σε γενικές γραμμές να μπορέσει να βρει. Ναι, δεν λέω έπαιζε με γιώμες, αλλά να μπορέσει να διασπάσει αυτή την άμυνα. Και όσο πέρναγε η ώρα, ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Μου επιτρέψεις τώρα επίσης να αναφέρω, Σάκη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά πιο κοντά βρέθηκε το παιχνίδι στο να γίνει 1-2 παρά να γίνει 2-1.
1: Εκεί θα πήγαινα και εγώ, διότι είδες την ευκαιρία που έχει, που βγάζει σε τέτα τέτ ο
0: Πένια,
1: του Παναθηναϊκού, ο Πένια, το δοκάρι που έχει τσεσεκά. Λοιπόν, θα μπορούσε άνετα να φύγει με 1-2, να πάρει το παιχνίδι κιόλας. Και άντε μετά τρέξε και να μην φτάνεις, που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ευτυχώς τουλάχιστον δεν την πάτησε να χάσει κιόλας το παιχνίδι. Για μένα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός και πιο ποιοτικός. Όλα όμως είναι μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, παρόλο που υπέξες μετά στις δηλώσεις και ο Πελίστρη, από ό,τι είδα, ότι υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε στη Σόφια. Γενικά οι δηλώσεις των ποδοσφαιριστών προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και λογικό είναι. Πολύ τσατισμένος ήταν ο Νίστρουπ, αν πρόσεξε στην συνέντευξη που έδωσε στο Sky αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, τα τελευταία του λόγια πριν μεταφράσει ο μεταφραστής, σηκώθηκε και έφυγε. Αφού το είπε, μας το καίει, και έφυγε. Λοιπόν, πρέπει να παρουσιαστεί, όπως είπε και ο Γιάνκος, πάρα πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο μάτς της επόμενης εβδομάδας, για να μην την πατήσει. Έτσι, γιατί στην ουσία δυσκόλεψε την ίδια του τη ζωή ο Παναθηναϊκός χθες με αυτή την εμφάνιση. Πολύ, κοίτα να δεις, φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά, πολλά προβλήματα στην άμυνα. Παρόλο που ξεκίνησε με ολλανδικό δίδυμο και λογικά αυτό θα είναι και το βασικό του στην πορεία, αλλά η άμυνα δεν είναι μόνο η ιδιοκεντρική αμυντική. Η άμυνα ξεκινάει από τον σεντρεφόρ. Δεν υπονοώ κάτι για τον Ραστόντερ, αλλά γενικά η αμυντική λειτουργία της ομάδας, όταν αμυνόμαστε, δεν αμύνεται ένας ή δύο. Επίσης, πρόβλημα χθες είχε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στα πλάγια μπακ. Καθόλου καλή δεν ήταν η σημαία τους, ούτε ο Κυριακόπουλος, που από εκεί την πλευρά του μπαίνει νομίζω το πρώτο γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και στο το πρώτο γκολ. Ναι, το ένα. Το γκολ μπαίνει, δηλαδή έχει πρόβλημα η πλευρά του Κυριακόπουλου, που τον χάνει τον παίκτη και καταλήγει μετά να γίνει λάθος από το δεξί. Στην ουσία χάνει ο Τσάπρας το δικό του παίκτη, από το δεξί του μπακ. Δηλαδή και τα δύο μπακ του Παναθηναϊκού χθες ήταν πάρα πολύ, σε πολύ κακή μέρα. Επίσης, μια και είπα για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας πήρε κάρτα, συμπλήρωσε τρεις, οπότε θα λείψει το μάτς της Σόφιας και μάλλον εκεί θα πάει με τον Κάτρια. Μπήκε και όλα στα τελευταία 8-10 λεπτά από ό,τι είδαμε ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Παρ' όλα αυτά να προσθέσω ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον βγάζει εξαιρετικά αμφίβολο τον Τετέ για την αναμέτρηση της Βουλγαρίας. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Εγώ θα σου πω, χωρίς να είμαι γιατρός, θα σου πω ότι χάνει σίγουρα το παιχνίδι της Βουλγαρίας.
1: Εγώ το είπα από χθες αυτό ότι το χάνει. Να σου πω γιατί. Ούτε εγώ είμαι γιατρός. Αλλά όταν έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ ο οργανισμός σου, γιατί αυτό, επειδή ρώτησα και έμαθα, δεν το έχω περάσει εγώ, αλλά ρώτησα και έμαθα χθες, λοιπόν, σου αφήνει ρε παιδί μου, σε ταλαιπωρεί με λίγα λόγια. Δεν θα κάνει προπονήσεις τώρα, τουλάχιστον τις επόμενες 2-3 μέρες. Οπότε πώς θα πάει να παίξει.
0: Σάκη, επειδή θα σου πω κάτι, επειδή έχει τύχει να το έχω περάσει και σε πιο μικρή ηλικία.
1: Απλά ρώτησα.
0: Έτσι. Επειδή τυχαίνει να το έχω περάσει, εγώ προσωπικά που παίζα μπάσκετ χρειάστηκε ένα τετράμινο για να ξαναπιάσω μπάλα στα χέρια μου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Ναι, είναι ανάλογα από ό,τι μου είπανε, είναι ανάλογα πώς, σε τι μορφή θα σε ταλαιπωρήσει. Δηλαδή από ό,τι μαθαίνουμε είναι ήπια μορφή του ΤΤΕΙ. Το ήπια για κάθε οργανισμό, ανάλογα, για κάθε οργανισμό όντως είναι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ξέρω, σίγουρα θα μείνει κάποιες μέρες. Πόσες δεν το ξέρουμε, θα τα μαθαίνουμε στην πορεία αυτά, αλλά κατ' εμέ δεν νομίζω ότι στην αποστολή είναι ανωτετέη. Γι' αυτό έτσι, εγώ αίσθηση ούτε ρεπορτάζω τίποτα. Με αυτό που μαθαίνω, αυτό πιστεύω, ότι δεν θα είναι ούτε στην αποστολή. Ο Ντέσσερς είναι στην αποστολή, σίγουρα δεν είναι απόλυτα έτοιμο, δηλαδή θα πρέπει, δηλαδή αν παίξει μεθαύριο ή βασικός, έστω αν δοθεί χρόνο συμμετοχής, θα ξεφεύγει από τον προγραμματισμό, αν γίνει αυτό. Αυτό που περιμένω να παίξει μεθαύριο είναι ο Γκαρσία, που τον έχει ανάγκη εκεί ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Γιατί χθες θυμίζω ότι στο 9 μόνο ο Ραστόντερ υπήρχε, δεν υπήρχε άλλος. Οπότε μπορεί ο Γκαρσία, ο οποίος ήταν χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, και ο Καγκουέ ήταν το ματς, έκανε και κάποιες δηλώσεις στο Sky, αφού έχει δηλωθεί. Πιστεύω ότι, καλά στην αποστολή θα είναι σίγουρα, πιστεύω ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Τώρα από την αρχή, νομίζω δεν μπορεί, γιατί δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει ρυθμό δηλαδή το παιδί στην πρώην ομάδα του. Αλλά σίγουρα κάποιο χρόνο συμμετοχής θα πάρει. Πίστηκα το πλάνο για τους στόχους του Παναθηναϊκού και γι' αυτό ήρθα εδώ, δήλωσε στο Sky και είναι πολύ χαρούμενος, όπως είπε, και ευχαριστημένος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πιστεύω να τον δούμε, όπως είπα, την επόμενη Τρίτη είναι το μάτς. Στις 8.30 το βράδυ. Τώρα, το τι θα προλάβει να διορθώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, φίλε, με ρωτάς, δεν ξέρω αν θα προλάβει να διορθώσει πράγματα. Πάντως, η αλήθεια είναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τώρα, μετά το τέλος της προετοιμασίας, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και πόσο μάλλον. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, 6 ήταν οι νέοι του Παναθηναϊκού στην ενδεκάδα. Αυτό δεν σημαίνει με δύο παιχνίδια ότι υπάρχει ομοιογένεια. Όποιος έχει παίξει μπάλα μπορεί να καταλάβει τι λέω. Και ούτε δικαιολογία για τον Νίστρομ το λέω αυτό. Άποψή μου είναι λοιπόν ότι χρειάζεται λίγος καιρός για να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα από αυτή την ομάδα. Και όπως έλεγα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και στην εκπομπή μου, ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και τύχη στα πρώτα παιχνίδια, να τον βοηθήσει τύχη για να πάρει και το χρόνο να δέσει η ομάδα για να δουν και οι φίλοι του αλλά και όλοι μας να δούμε καλύτερο Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτά που βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι στις εξέδρες βρέθηκε, εντάξει, το γνωρίζαμε ότι θα βρεθεί ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Το είπα, αυτό είπα. Και ο Λιβάη και ο
0: οποίος, όλος ο Παναθηναϊκός και ο Παντελίδης βρέθηκε. Και ο Παντελίδης βρέθηκε.
1: Με τις πατερίτσες, το παιδί, ναι, όντως. Εντάξει, λογικό είναι, ρε, αυτό δείχνει, κάτι δείχνει, αλλά Άτυχος πολύ ο Παντελίδης.
0: Δυστυχώς, επειδή τα έχουμε ξαναπεί για τον Παντελίδη, έτσι, δε χωράνε λόγοι για τον συγκεκριμένο τραυματισμό. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και μέσα σε αυτό να επισημάνουμε και τους τραυματισμούς, μια και μιλάμε για τους τραυματισμούς, που έχει και απουσίες, δηλαδή, γιατί οι τραυματισμοί είναι απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή, Παντελίδης, ο οποίος δεν είναι βασικός, μπορούσε να βοηθήσει. Καλάμπρια, έχει παίξει για τα τρία επίσημα παιχνίδια, για τα φιλικά, non-stop ο Τσάπρας. Ίγκασον, πάει όλη χρονιά. Κι άλλη μια λύση θα υπήρχε. Κρίστιανσεν δεν είναι βέβαια τραυματίας, αλλά το ξέραμε ότι ήθελε, το είχε πει και ο Νίστρουπ, θα χρειαζόταν κάποιο καιρό να έρθει στο επιθυμητό επίπεδο.
0: Βλέπεις να αγωνίζεται στον επαναληπτικό Κρίστιανσεν?
1: Όχι, εκτός από όλοι ήταν. Σε 2-3 εβδομάδες θα μπορεί να βασιστεί ο προπονητής στον παίκτη αυτόν. Τώρα ο Τετέι, από αυτή τη λιμόδια
0: Λιμόδι μονοπυρήνωση.
1: Πυρήνωση, μάλιστα. Δεν το έχω αυτό. Θέλω να βλέπεις λοιπόν ότι έχει και έτσι με τους τραυματισμούς έχει θέμα ο Παναθηναϊκός.

0: πλάτη του. Δεν, ξεκινά, δεν θα ξεκινήσει καν καλά η σεζόν, αν γίνει αυτό. Μπράβο στον κόσμο να πω που μέσα στις διακοπές σου ήταν όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, γύρω στις 25.000 κάπου εκεί ήταν, ίσως και λίγο παραπάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε και στήριξε την αγαπημένη της ομάδα όπως το κάνει. Υπήρχαν και χαλαρές έτσι, αποδοκιμασίες, λογικό θα πω εγώ. Γιατί δεν ήταν μόνο το 1-1, ήταν και η πολύ κακή εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό το λέω.
1: Ωραία. Σάκη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Το μόνο ναι. Θα είχε κόσμο, αυτό ναι, ναι. Να πω. Και στο ΜΑΤΣ, γιατί υπάρχει ανακοίνωση στο ΜΑΤΣ της Τρίτης ο Παναθηναϊκός. Κοντινό ταξίδι. Θα πάει λοιπόν με τον κόσμο του για να προσπαθήσει να πάρει την πρόκληση. Βέβαια τώρα για τις προετοιμασίες και όλα τα υπόλοιπα. Ούτε μεταγραφικά υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή για το 8. Έτσι, δεν λέμε κάτι γιατί δεν υπάρχει. Δεν γίνεται τίποτα. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε στις επόμενες ημέρες, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σάκη μου.
0: Σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, γεια σου, Σάκη. Σε ευχαριστώ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πιάσαμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε όμως και για τα διεθνή. Οπότε, Μάνος Σταραμόπουλος. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Είχαμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια χθες. Δεν ξέρω βέβαια με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ του 943 Ιντερβέτερ Σπορτς. Θα ξεκινήσουμε από τον τύπο της Βουλγαρίας. Να δούμε τι γράφει για το χθεσινό ισόπαλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Η Στάνταρ λοιπόν αναφέρει ότι άφησε ζωντανή την πρόκριση εν ώψη του δεύτερου αγώνα που θα γίνει στην Σόφια. Η Σπόρταλ από την πλευρά της σημειώνει Μπριγκάν για την 1948. Πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση. Η ομάδα άφησε βεβαίως να της ξεφύγει μέσα από τα χέρια της ο ακριβώς Παναθηναϊκός. Η 24 Σάσο λέει οικονομική διαφορά ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 είχα την ευκαιρία να κερδίσει ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είναι 5 φορές πιο ακριβώς από αυτήν σε χρηματιστηριακή αξία. Η Γκόγκ προσθέτει στη φάση του 82 το δοκάρι του Γκάσεβιτς όπου η Βουλγαρία έγινε μια ιστορική νίκη και η BNT.
1: Και δεν είναι μόνο το δοκάρι βέβαια έτσι, δεν είναι μόνο το δοκάρι.
3: Δυσαρέσκεια των Ελλήνων οπαδών τονίζοντας ότι οι πράσινοι έσβησαν μετά το γρήγορο γκολ που πέτυχαν και αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους τους. Τώρα πάμε στο θέμα του Ιφαντίνο. Ο Λουίς Φίγκο, ένα διάστημα σύμβουλος του πρόεδρου της FIFA του Τζιάννη Ιφαντίνο και τώρα σύμβουλος του πρόεδρου της FIFA του Αλεξάνδρου Τσεφερίν, λέει ότι αυτό που έχει κάνει ο Τζιάννη Ιφαντίνο δεν περιγράφεται. Καλό θα είναι για το ποδόσφαιρο να παραιτηθεί. Έρχεται ο Guardian τώρα σήμερα και αποκαλύπτει ένα έγγραφο ότι ο Τζιάννη Ιφαντίνο ήταν από τους προτεργάτες δημιουργίας της Super League η οποία στις 10 Οκτωβρίου του 2020 ανέφερε το έγγραφο αυτό θα γινόταν επωνυμία FIFA Παύλα Super League. Με σκοπό αυτό είχε να παραγωνίσει όπως γράφει ο Guardian τις ομοσπονδίες μέλη της ενώ υπήρχε μείωση του αριθμού των διεθνών παραθύρων. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα δημιουργούσαν πολύ σοβαρό πρόβλημα στο ποδόσφαιρο.
1: Μιας και αναφέρεις τον Ιφαντίνο, Μάνο, να σε διακόψω και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Να πάμε λίγο. Απολογήθηκε ο Ιφαντίνο από ό,τι βλέπω.
3: Ναι,
1: έχει απολογηθεί, αλλά παραμένει.
3: Στο Μαρόκο, χθες στο Μαρόκο. Είχε καλέσει τις νομοσπονδίες, αλλά από ό,τι ξέρω, παρευρέθηκε το Κουβέιτ στο Μαρόκο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ζήτησε συγγνώμη και από τους συνεργάτες του και από τον Γενικό Γραμματέα τον Γκράφστρομ που και αυτός είπε ότι δεν ήξερε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και όλοι ζητάνε την παραίτησή του. Σε αυτή λοιπόν την Super League που οραματιζόταν ο Τζιάννη Ιφαντίνο, θα είχε εμπορικές πάντα δραστηριότητες. Μάλιστα, δεν θα υπήρχε μάλλον όμιλη, θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι θα στην Super League όπου οραματιζόταν θα ήταν 15 μόνιμα μέλη συν 5 τα οποία θα έπαιρναν τις θέσεις μέσω προκρίσεων. Αντίστοιχα θα υπήρχε και το γυναικείο W01 το όνομά του Τώρα έρχεται το Βρετανικό στρατό.

0: άποψη που δίνεται σε υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Και βεβαίως η FIFA θα έχει τον πρώτο λόγο στη λήψη αποφάσεων και θα διόριζε αυτή και το διευθύνοντα σύμβουλο. Καταλαβαίνουμε τώρα λοιπόν ότι ο Τζιάννι Φανίνο βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εν ώψη των προεδρικών εκλογών που θα γίνουν το Μάρτιο στο Μαρόκο. Να θυμίσουμε, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως επίσης η Σερβική, η Σουηδική, η Ουαλική και η Αγγλική, έχουν αποσύρει την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου. Τώρα έχουμε την Μπαρτσελόνα με τους ποδοσφαιριστές που περισσότερο είναι μέλη της Εθνικής Ισπανίας να προσπαθούν να πείσουν το Ρόντρι να μην πάει στην Ρεάλ Μαδρίτης που είχε εκφράσει την επιθυμία του, αλλά να πάει στη Βαρκελόνη, στην Μπαρτσελόνα, την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Θα δούμε τι μέλη γενέστη. Ακόμη ο τελευταίο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που τώρα παίζει ο Βραζιλιάνος στην Γκρέμιο, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο δεν είχε σχεδόν κανένα πρόβλημα τραυματισμού, από τον Ιανουάριο και μετά έχει σταθεί άτυχος, τον κυνηγάνει τραυματισμοί και μάλιστα στο πρόσφατο 1-1 για τους 16 του κυπέλου Βραζιλίας εναντίον της Μιρασόλ έπαθε φλάση. Έφυγε σε ηλικία 90 ετών ο παλιός Ιταλός προπονητής Τσεζένα από τη σεζόν 75-76. Είχε οδηγήσει στην υψηλότερη θέση της, στην έκτη θέση που της έδωσε το δικαίωμα να συμμετάσχει στο κύπελλο UEFA, ο Τζιουζέπε Μαρκιόρο. Επίσης είχε εργαστεί στη Μίλαν, στην Κόμο, στη Ρεντζιάνα, στην Τζένοα και στη Βενέτσια. Τώρα πάμε να δούμε τη γενική βαθμολογία της Ελλάδος, όπου χθες με την ισοπαλία που παραχώρησε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΚΑ 1948, πήρε 100 βαθμούς η Ελλάδα, παραμένει στη 12η θέση με 41.312 βαθμούς. 11η θέση είναι η Πολωνία με 43-0-25. Εχθές να θυμίσουμε ότι η πολωνική Γκόρνικ έχασε στην Ουγγαρία 1-0 από τη Φερεντσβάρος. Και στη 10η θέση πάντα η Τσεχία με 43.825 βαθμούς. Τώρα πάμε και στο θέμα του Βινίσιους, όπου η Arsenal προσφέρει στον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Real Madrid, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ισπανική ομάδα, από την οποία θέλει ένα ποσό της τάξης 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Άρσα λοιπόν του προσφέρει 24 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθαρά δηλαδή και με τους φόρους πληρωμένους. Το νοσοκομείο βρίσκεται το 74χρονος προπονητής της Celtic, ο Μάρτιν Ονίλ, παρουσίασε κάποιες αριθμίες, είναι προς παρακολούθηση, ενώ η Ισπανίδα, η Εύα Ολδίδε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας γυναικών της Manchester United, καθότι ο Μαρ Σκίνερ που ήταν 5 χρόνια λύθηκε η συνεργασία του και δεν ανανεώθηκε. Έτσι λοιπόν στο ποδόσφαιρο γυναικών της Βραζιλίας το 60% στο θέμα των προπονητριών είναι γυναίκες, από τις 14 ομάδες οι 8 είναι γυναίκες. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Εύα Ολίρ ήταν στη Χάρψη για 5 χρόνια και μάλιστα πέρσι την οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κατάξη του σκοτικού πρωταθλήματος. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει το τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου που θα γίνει στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Παρουσιάστηκε και επισημώς, όπως ξέρουμε, ο Σαλάχ. 25.000 οπαδοί της Τραμπζόνσπορ τον υποδέχτηκαν, ο οποίος Σαλάχ στο διετές συμβόλαιο που θα υπογράψει σήμερα με την τουρκική ομάδα της Τραπεζούντας θα έχει αιτήσιες απολαβές οι οποίες θα ανέρχονται στα 17 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Να σου προσθέσω εγώ τουλάχιστον μια δημοσίευση που έπεσε μπροστά μου χθες στα social media από την ομάδα της Ναϊμέγγεν, η οποία κατά κάποιο τρόπο κάνει πλάκα με την ισοπαλία που πήρε από τον Ολυμπιακό, βάζοντας φωτογραφίες με τις εφημερίδες τις ελληνικές που μιλούσανε για τον αγώνα, λέει έβαλε δύσκολο στον εαυτό του και τέτοια, και αναφέροντάς το ως μία μέρα μετά, η επόμενη μέρα του αγώνα.
0: Ναι, αυτά που είπαμε και εμείς μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΕΜΕΚΕ, που είπαμε τον ελλαδικό τύπο, αντέγραψαν και αυτοί και είπαν τον ελληνικό τύπο. Έτσι συμβαίνει αυτό.
1: Βάλανε για την ακρίβεια φωτογραφίες από ελληνικές εφημερίδες, έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ένα εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, ίσως και τρολάρισμα της Ολλανδικής ομάδας προς τον Ολυμπιακό.
0: Τα πάντα θα φανούν στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Μάνο, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα τη δεδομένη εθνική στιγμή.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά προς το παρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχει φτάσει 2:30. Πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας. Πολιτικές ειδήσεις από τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις φωτιές την επόμενη μέρα των πυρκαγιών. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα μέτρα στήριξη τους πυρόπληκτους σε Αττική, Δυτική Αττική και Βιωτή, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ποια είναι αυτά? Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προβλέπεται επίσης τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση οφειλών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Τέλος, έχει ανακοινωθεί ειδικό πρόγραμμα PAS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Να πω επίσης ότι έχουμε περάσει σε φάση υλοποίησης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της διασύνδεσης των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyArgo, που αποτελεί την νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Πάμε και στον Κυριάκο Πιαρακάκη, καθώς το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Στις χρηστικές ειδήσεις, έχει ξεκινήσει από χθες ο τουρισμός για όλους. Έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Ενώ σε ισχύ είναι και οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, απολογούνται αυτή την ώρα ο Δήμαρχος της Τηλίδας και ο εργολάβος για την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Επίσης, στην υπόθεση της Κυψέλης, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο Αφγανός, πάντως, να πω ότι αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Σήμερα, επίσης, επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρησμό στην Μαρφίν και η οποία είχε συλληφθεί, θυμίζω, πριν κάποιες μέρες στο Λονδίνο, ενώ αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε την σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας και σκοπό είχε να εισπράττει την σύνταξή του. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Στην Μέση Ανατολή, ο πλήρχος τώρα ενός δεξαμενόπλου δήλωσε ότι άκουσε δύο εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, κάτι που η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει πλήρως, υπογραμμίζοντας ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα προτιμούσε την επίτευξη μιας συμφωνίας αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στο Γιώργο Ιωάννου.

0: Και ήρθε η ώρα για τα νέα του Ολυμπιακού, που βλέπω ότι, εντάξει, αποχώρησε ο Στρεφέτσα και επίσημα. Είναι στην Παλέρμο. Στην Αργεντινή πιθανότητα βρίσκεται ο Ορτέγκα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει με τη River Plate. Βλέπω εδώ σενάρια για αριστερούς μπακ, τουλάχιστον από τη Record, που λέει για τον Φρανσίσκο Μούρα. Πάμε όμως να μας τα πει λίγο καλύτερα ο Κώστας Αμοθράκης.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γεωργάκη, την καλησπέρα μου σε όλους. Άσε τώρα τα μεταγραφικά και αυτά που βλέπεις. Υπάρχει μάτς την Τρίτη. Αυτά είναι για άλλους τα σενάρια. Έχουμε άλλα θέματα τώρα.
0: Υπάρχει μάτς την Τρίτη. Και θα σε πάω εκεί, γιατί βλέπω, γιατί χθες, η αλήθεια είναι, ήμουν στο κινητό μου κάποια στιγμή και βλέπω,
1: ναι,
0: δημοσίευση από την Αϊμέγγεν,
1: ναι,
0: με τα εξώφυλλα των ελληνικών εφημερίδων,
1: ναι,
0: την ημέρα μετά το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ότι έβαλε τρικλοποδία στον εαυτό του κλπ. Ουσιαστικά λέει day after, δηλαδή μια μέρα, η επόμενη μέρα του παιχνιδιού.
1: Ναι. Και λίγο και προκλητικός και ο αρχηγός της, που είπε στο δεύτερο παιχνίδι θα τους πάρουμε. Και το είπε με μεγάλο αέρα. Για να δούμε.
0: Βλέπω, το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο η Ναϊμέγγεν σαν να ήθελε να τρολάρει τον Ολυμπιακό, να κάνει λίγο πλάκα.
1: Ναι. Okay, εντάξει. Εδώ είμαστε. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να πούμε ότι ο Ιντερβέντερ Ελλάδα Φόρτς από τη Δευτέρα θα είναι στην Ολλανδία, στο Ναϊμέγγεν. Θα μεταδώσουμε το παιχνίδι και όλα τα ρεπορτάζ με βίντεο όλο το διήμερο, το τρίμερο. Γιατί μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού δεν θα αναχωρήσει για την Ελλάδα. Θα διανυκτερεύσει στην Ολλανδία, στο Ναϊμέγγεν. Θα κάνει προπόνηση την Τετάρτη το πρωί με τη Λίβαρ. Και την Τετάρτη το απόγευμα θα επιστρέψει.
0: Τα κάνει αυτό με τη Λίμπαρ, έτσι?
1: Ναι, το έχει κάνει πέρσι, το έκανε. Διότι σε όλα τα ταξίδια πήγα πέρσι, θυμάμαι ότι μείναμε και στη Βαρκελόνη και στο Λονδίνο. Δεν φύγαμε αμέσως μετά το μάτς. Παρότι ήταν αυτό το μάτς είναι στις 8.30 ώρα την ώρα Ελλάδος, την Τρίτη. Τελικά η ομάδα θα διανυκτερεύσει στην Ολλανδία και θα επιστρέψει την Τετάρτη το απόγευμα. Οπότε θα έχουμε πολύ πράγμα από εκεί, εκτός από το παιχνίδι δηλαδή. Υπάρχει και πλούσιο ρεπορτάζ και βίντεο στα social media από την άφηξη, από την προπόνηση τη Δευτέρα το βράδυ, τη έντευξη τύπου, από όλα. Τα έχει ο Μπαξές.
0: Βλέπεις να έχουμε αλλαγές στο αρχικό σχήμα των Πειραιωτών?
1: Βέβαια, σίγουρα. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένη η επιστροφή του ΕΣΕ, αν και αύριο θα δοκιμάσει. Σήμερα έχει ρεπό, έχει δώσει με τη Λίμπαρ. Αύριο ή το Σάββατο θα κάνει το τελικό τεστ, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερα. Τουλάχιστον αυτό διαρρέει από το Ρέντι, ότι είναι καλύτερα, και επειδή και το παιχνίδι είναι κρίσιμο, η παρουσία του ΕΣΕ είναι απαραίτητη. Αυτός μαζί με τον Ντάνι Γκαρσία νομίζω θα είναι οι δύο στον άξονα. Σίγουρα. Δεξιά νομίζω ότι θα είναι ο Μαφέο, αριστερά ο Μπρούνο. Εντάξει, σίγουρα. Στο κέντρο της άμυνας ο Πυρόλα με έναν εκ το Ρέτσο, Σμαϊλόβιτς. Νομίζω ότι και ο Ρέτσος είναι καλά και θα παίξει. Δεν θέλει να χαλάσει το κεντρικό αμυντικό δίδυμο τώρα νωρίς με τη Λίμπαρ. Δηλαδή τον Πυρόλα μαζί με τον Ρέτσο από πέρσι που τα πήγανε μια χαρά. Και από εκεί και πέρα ο Ελκαμπή στην κορυφή. Τζέλσον σίγουρα θα επιστρέψει. Ο Ροντινέη δεν νομίζω να βγει από την δεκάδα. Και το ερωτηματικό είναι πίσω από τον Ελκαμπή, ποιος θα είναι.
0: Βλέπεις τον Τασίλβα?
1: Ναι, αντί για το Τσικίνιο. Νομίζω ότι ο Τσικίνιο προχθές δεν ήταν καλός. Συνεχίζει τις αρνητικές εμφανίσεις από πέρσι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα με την εμφάνιση που έκανε στο διάστημα που έπαιξε την Τρίτη το βράδυ αξίζει να είναι στο αρχικό σχήμα. Βέβαια, το αξίζει, το λέω εγώ έτσι. Το θέμα είναι πώς θα αξιολογήσει την κατάσταση με τη Λίμπαρ.
0: Βλέπεις λοιπόν αλλαγές. Εντάξει, πιθανότατα εσύ το βλέπεις πιθανό λοιπόν να παίξει ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ο Ζέρσον σίγουρα θα είναι. Χτυπήσει την κόντρα μου με τη Λίμπαρ, θέλει γκολ. Ο Ζέρσον σε όλα τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και προχθές που μπήκε ήταν αρκετά κινητικός. Βέβαια δεν τελείωνε τις φάσεις όπως πρέπει, αλλά ο Ζέρσον αυτός είναι, το ξέρουμε. Νομίζω ότι σε αυτά τα μάτσου ταιριάζουν. Πολύ. Θα δούμε ακόμα, εντάξει, είναι νωρίς τώρα. Υποθέσεις κάνουμε, έτσι, σενάρια δικά μας, γιατί ξέρουμε με την Λίμπαρ, έτσι λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, και είδαμε την ΔΕΗ το βράδυ πως μας ευνηδίας.
0: Καλό, με την Λίμπαρ το έχει χόμπι αυτό νομίζω πλέον.
1: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Το έχει κάνει. Δηλαδή, σκέφτεται, πιστεύω πριν από τα παιχνίδια μπορεί να σκέφτεται πώς θα τους ευνηδιάσω τώρα. Πώς θα...
1: Ναι. Τι γράφουν οι ρεπόρτερ, για ποια δεκάδα βάλουν τους άλλους εγώ. τώρα από εκεί και πέρα για διάφορα τα μεταγραφικά, εντάξει, άλλος ένας μας αποκαιρέτησε, ο Στρεφέτσα. Ο Ολυμπιακός τουλάχιστον πήρε τα 5-5,5 εκατομμύρια που είχε δώσει πέρσι στην Κόμο. Θα παίρνει πίσω. Ο Ορτέγκα είναι ήδη στην Αργεντινή, γιατί είδε ένα βίντεο από την άφηξή του στο Buenos Aires και ήταν πολύ δημοσιογράφη Αργεντίνη, η ρεπόρτερ της River Plate, και έκανε κάποιες δηλώσεις. Νομίζω ότι και αυτός θα τελειώσει η υπόθεση. Θα πάρει Ολυμπιακός γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια. Και βέβαια μετά τα παιχνίδια της Τρίτης θα έχουμε νεότερα και για αριστερό μπακ και για χαφ και για center forward πιθανότατα. Αν δεν υπάρχει κάποια καλή εξέλιξη με τον Γιάρεμτσου. Γιατί ο Ταρέμι, νομίζω, ο Γιώργη, και αυτός θα φύγει. Φέρει μια πρόταση. Ήδη έχει ακουστεί ότι η Λίλ ενδιαφέρεται, έχει μια πρόταση και από την Τουρκία. Αλλά θα δούμε, άλλο να έχει πρόταση και άλλο να φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού.
0: Στο μεταξύ, βέβαια, η ρέκορντ, να ξέρεις, δεν περιμένει από ό,τι φαίνεται τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βάζει τον Φρανσίσκο Μόουρα στο κάδρο των Ερυθρολεύκων.
1: Είναι καλός παίκτης αυτός, να ξέρεις.
0: Και λέει μάλιστα ότι προετοιμάζει πρόταση 7 εκατομμύρια Ολυμπιακός.
1: Καλά, και η Αμπόλα και οι Ρέκορ γράφανε διάφορα αυτόν τον καιρό, αλλά τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Νομίζω, έτσι κι αλλιώς, και να αποκτήσει ο Ολυμπιακός κάποιον παίκτη, δεν έχει δικαίωμα να παίξει το παιχνίδι της. Η λίστα δεν αλλάζει τώρα. Να το διευκρινίσουμε αυτό για τον κόσμο, για να ξέρει. Η λίστα θα αλλάξει εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάει την πρόκληση την ερχόμενη Τρίτη με την Νέα για το επόμενο παιχνίδι που θα είναι με την Μποντοκλίμ ή με την Ουνιόν Σεντζιλουάζ.
0: Ή αν αποκλειστεί, θα φτιάξει τη δική του για το Europa League ούτως ή άλλως.
1: Για Σεπτέμβριο. Για Σεπτέμβριο. Πάμε τη λίστα που θα δώσουν οι ομάδες το Σεπτέμβριο. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγή. Οπότε δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι στον Ολυμπιακό όλοι είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τρίτης. Τώρα αν δουλεύουν 2-3 άνθρωποι τα μεταγραφικά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε καμιά εξέλιξη με τα μεταγραφικά, πριν από την Τρίτη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Με ρωτάει ο κόσμος, ναι. Βλέπω κάτι μηνύματα, δεν νομίζω. Και για τον Κολομβιανό αυτό, τον Γκουστάβο Πουέρτα, που ακούγεται τη Σαντατέρ, παίζει και στο 6 και στο 8, είναι καλός χαφ. Ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν βάζω το χέρι μου πουθενά, γιατί νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ μεγάλη κίνηση για τα χαφ και δεν είναι κάποια από αυτά τα ονόματα που ακούγονται.
0: Περιμένεις δηλαδή ένα μπαμ εκεί, κάτι ναι. Τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τα μπαμ και αυτές οι μεγάλες μεταγραφές συνήθως του Ολυμπιακού γίνονται προς το τέλος Αυγούστου.
0: Εκεί προκύπτουν και οι ευκαιρίες, η αλήθεια είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι ευκαιρίες ή όχι, αλλά τέλος πάντων συνήθως το συνηθίζει τον Ολυμπιακό αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά... Όχι ότι περιμένουν τι θα γίνει την Τρίτη και αν προκριθεί ο Ολυμπιακός, έτσι. Μαρινάκης δεν έχει τέτοια θέματα. Απλά τώρα είναι συγκεντρωμένοι όλοι στο παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πρέπει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει την προσπάθεια να περάσει στους ομίλους του Champions League. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα αν θα τα καταφέρει ή όχι, θα το ξέρω ότι θα σας απαντήσω την Τρίτη το βράδυ στις 10.30.
0: Τέλεια, τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε παρέα. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Βιτάλης, ο οποίος θα βρίσκεται στην Ένωση μέχρι και το 2030, τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το ποσό της μεταγραφής του από την ΕΤΟ Γκιόρ. Το νούμερο 27 επέλεξε ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής, το οποίο φόραγε και στην Ουγγαρία με την Γκιόρ, με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Θα πάμε λίγο στις δηλώσεις του στον Μάριο Ηλιόπουλο, που τις έκανε και ήταν εντυπωσιακές. Υπόσχεθηκε μάλιστα, λέει, υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, μόνο ΑΕΚ. Διάφορα τέτοια πράγματα υπόθηκαν από το στόμα του Ούγγρου Χαφ. Παράλληλα, στην Ένωση επικρατεί παροξυσμός από τον κόσμο για τα εισιτήρια του τελικού του Superbet Super Cup, με πλέον τα διαθέσιμα να είναι κάτω από 500, οπότε σίγουρα το σημείο, η μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ θα είναι κατάμεστη στο Παγκρίτιο στάδιο την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Παπαπέτρου, να πούμε ότι ορίστηκε για τον τελικό του Super Cup. Παράλληλα, στην Ισπανία γίνονται διάφορα πράγματα. Γίνονται δημοσιεύματα τα οποία μπλέκουν την ένωση με τον Κέβιν Αριάγκα. Από την Ονδούρα είναι ο ποδοσφαιριστής, 28 ετών, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Η ΑΕΚ μάχεται με τη Θέλτα για την αποκτήσή του, τουλάχιστον για αυτό κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα της, τα ισπανικά δημοσιεύματα. Και τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Ώρα ΠΑΟΚ λοιπόν, ώρα Γιαννούλη, θα λέγαμε ώρα Άντερλεχτ, λίγο απ' όλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θέση βασικού αναμένεται να πάρει ο Ανδρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί στα φτερά, δεξιά ως συνήθως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ψάξει το πρώτο βήμα πρόκρισης σήμερα απέναντι στην Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι, οι οποίοι θέλουν και οι ίδιοι να μπορέσουν να προκριθούν, να μην πάνε στο conference. Πέρσι μάλιστα αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στα play-off του Conference League και αποκλείστηκαν. Θα αναφέρουμε λίγο και τις πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, Παυλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρη, Σανταμαρία, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου. Από την Άντερλεχτ, Κοσέμνας, Μάμαρ, Μπιανκόν, Πετρό, Αγκούστινσον, Λιανσάνα, Αμπρός, Κάνα, Εγκά, Σέκε και Σικάν. Διετής, θυμίζω, είναι ο Μουνουέρα. Θα πάμε τώρα στο μεταγραφικό, γιατί ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε με επικό τρόπο μάλιστα την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, με ένα επικό βίντεο και με την ατάκα της μητέρας του: ζακέτα να πάρεις, παιδί μου. Ο ίδιος ο Γιαννούλης ανέφερε πως θα πούμε λίγο τις δηλώσεις του. Υπάρχουν εικόνες που μένουν μαζί σου όπου και αν πας, η μυρωδιά του χορταριού λίγο πριν μπει στο γήπεδο, τα αποδυτήρια, ο ήχος από τις τάπες στο πάτωμα και μετά η τούμπα, η φωνή του κόσμου, το συνέστημα. Πέρασαν χρόνια, άλλαξαν πολλά, κάποια πράγματα όμως μένουν ίδια, γιατί κάποια μέρη δεν τα ξεχνάς ποτέ και όταν επιστρέφεις νιώθεις σαν να μην έφυγες ποτέ. Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Αυτό έχει αναφέρει κατά διάρκεια του βίντεο της παρουσίασής του ο Δημήτρης Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ δηλώθηκε μάλιστα στην ευρωπαϊκή λίστα του δικεφάλου του Βορρά μαζί με τον Γάλλο Χαφ Τόμ Λουσέ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Πιθανώς να χρησιμοποιηθεί στον επαναληπτικό με τους Βέλγους. Και νομίζω ήρθε η ώρα και για το μπάσκετ. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν την Πορτογαλή θεά. Γιατί το λέω αυτό? Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, που πιο πριν αναφέραμε την περίπτωση του Σέμιο Τζελέι, του Σέμιο Τζελέγε, ο οποίος είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού, εξετάζεται η περίπτωσή του, είναι μία από τις πάρα πολλές περιπτώσεις forward που τσεκάρουν οι Πειραιώτες. Ένας από αυτούς είναι ο Both Guts της Villarban. Σίγουρα εξετάζεται και ο Watford από το NBA, ο οποίος σίγουρα έχει κάνει γνωστή κάπως την επιθυμία του να να εξεταστεί, να τσεκάρει μάλλον τις δυνατότητες του στο ευρωπαϊκό μπασκετικό στερέωμα. Να πάμε τώρα στην Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμάντο Μπέικοτ στην γεγεμίζει ρακέτα της από την Φενέρμπαχτσέ. Ο Μπέικοτ λοιπόν θα βρίσκεται στην Μακάμπι. Στην Μπασκόνια θα είναι ο Ντάμιον Μπό για 2+1 χρόνια. Περιφερειακός, Αμερικανός γκάρντ, 24 ετών, αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη θυγατρική ομάδα των Phoenix Suns στην G League του NBA. Κατέγραψε, έχει πολύ, πολύ καλά στατιστικά. Σε 34 αναμετρήσεις κατέγραψε μέσω όρο 22,4 πόντους, 5,9 rebound, 8 assist και 2,1 κλεψίματα. Να πούμε επίσης πως η Μύκονος ανακοίνωσε την αποχώρηση 7 παικτών και θα πούμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Είναι οι εξής: Δημήτρης Ερμίδης, Πέτρος Γερομιχαλός, Σωτήρης Μπιλής, Justin Briggs, Kendrick Ray, Miles Χέσον και Khalid Moore. Αυτοί οι 7 παίκτες αποχώρησαν από τη Μύκονο, με την ομάδα φυσικά να τους ευχαριστεί για την ιστορική σεζόν που τις χάρισαν με την πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να πούμε πως επίσης η υπόθεση του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη προχωράει. Υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία των δύο πλευρών. Ενώ παράλληλα παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την Μπαρτσελώνα ο Τόκος Εγγέλια, ο οποίος υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την Dubai BC, μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν θα τη δούμε στην Ευρωλίγκα την ερχόμενη σεζόν. Όπως ανέφερα και πιο πριν, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον να τις δεις. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ντουμπάι, η Ζαλγκύρης, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πολλές οι ομάδες που έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Κάθε μία για τους δικούς τους λόγους. Ο Ολυμπιακός που θα υπερασπιστεί το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης, τον τίτλο του. Ο Παναθηναϊκός που επέστρεψε ο Μπράντοβιτς και θα έχει καινούργια ομάδα, ο νέος Παναθηναϊκός. Θέλουμε φυσικά να τον δούμε. Η Ντουμπάι BC που φτιάχνει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ρόστερ. Η Λιθουανική Ζαλγκύρης Κάουνας, η οποία επίσης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Θα έβαζα μέσα σε αυτές τις ομάδες και τη Βιλερμπάν, ωστόσο με τις εξελίξεις που τρέχουν εκεί διατηρούμε πλέον οι πάντες σοβαρές αμφιβολίες για το πρόσωπο το αγωνιστικό που θα δείξει. Ανέφερα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια, και τη Βαλένθια θα έχει καινούργια ομάδα τελείως, καινούργιο προπονητή. Ο προπονητής, ο περσινός της Βαλένθια βρίσκεται στη Ρεάλ και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αγωνιστεί η Ρεάλ Μαδρίτης, το αγωνιστικό στυλ που θα υπηρετήσει με τον νέο προπονητή. Να πούμε επίσης και για τον
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Της ανδρικής ομάδας που θα φορέσουν, που έχουμε στην Εθνική Ελλάδος, να πάρουμε ένα μετάλλιο. Με τι θα είναι, λέει, ο ίδιος χαρούμενος στο τέλος της διαδρομής. Να πάρουμε ένα μετάλλιο, και γιατί όχι το χρυσό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα, και σωματικά αλλά και πνευματικά. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε βρούμε μπροστά μας σε κάθε παιχνίδι. Μας έχει πει για τον Δημήτρη Μισιακό, τον προπονητή του, μας έχει πει ότι πάνω απ' όλα είναι η ψυχή. Να δίνουμε το 100% μες στο γήπεδο. Όταν παίζουμε με ψυχή και επαφή, δεν μπορεί να μας νικήσει κανείς. Το μπάσκετ για μένα είναι τα πάντα. Είναι αυτό που αγάπησα από όταν ήμουν πολύ μικρός. Το πρώτο πράγμα που μου άρεσε και από 4 χρόνια έβαλε στο μυαλό μου: θέλω να γίνω μπασκετμπολίστας. Αυτό έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ο γιος του ενός από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, του Βασίλη Σπανούλη, ο Θανάσης Σπανούλης. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Πριν από το τέλος, να αναφέρουμε την αντιγραφή εντός αγωγικών της Φενέρμπαχτσέ στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό,
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
0: Η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Πάρτε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να τα πείτε όλα με τον Θέμη. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, όπως σας έχουμε ενημερώσει για σήμερα και αύριο ακόμη. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά, από τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απογοήτευσε στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, κόντρα σε μια ομάδα η οποία ήταν εμφανώς λιγότερο καλή ποιοτικά σε σχέση με τους πράσινους. Και παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ περισσότερη ποιότητα σε σχέση με τους Βούλγαρους, απειλήθηκε, θα λέγαμε, περισσότερο κιόλας από την ομάδα της Βουλγαρίας, η οποία μάλιστα μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή επιθετικά, δεν είναι η ομάδα που θα σου βγάλει πολλές φάσεις, που θα σε κλείσει τα καρέ σου, το είδαμε και χθες έτσι κι αλλιώς. Είναι μια ομάδα που ήξερε ο Παναθηναϊκός ότι θα κλειστεί πίσω με διπλή ζώνη άμυνας και ότι θα προσπαθήσει να χτυπήσει τις αντεπιθέσεις. Το έκανε. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας μάλιστα θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Έχει κάνει μια απόκρουση ο Πένια στο δεύτερο ημίχρονο, γύρω στο 60 λεπτό, 57, αν δεν κάνω λάθος συγκεκριμένα, όπου κάνει εκπληκτική επέμβαση ο Πένια με το αριστερό χέρι, όταν από την αριστερή πλευρά της ΤΣΕΣΚΑ 1948 βγαίνει ο παίκτης ολομόναχος, πραγματικά ολομόναχος, και χάνει ένα από τα γκολ τα οποία συνήθως μπαίνουν. Όπως και να έχει, είχε πολλές πιθανότητες να σκοράρει. Ένα καθαρό τέταρτο από πλάγια θέση. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήσε καθόλου. Ενώ ξεκίνησε τον αγώνα μέχρι το 21ο λεπτό και τον γκολ του Γιάγκουσιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο κιόλας δευτερό λεπτό. Και φαινόταν πως θα επιβάλλει το ρυθμό του, κάνοντας διαρκώς σουτ, φάσεις. Είχε κλείσει την ΤΣΕΣΚΑ μέσα στη δική της περιοχή. Οπότε έχανε την μπάλα, την ανακτούσε σχεδόν αμέσως. Και φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε μάλιστα να έχει και ένα ήσυχο βράδυ, θα έλεγα. Αλλά μόνο έτσι δεν ήταν τα πράγματα. Βάζει τον γκολ ο Γιάγκουτσιτς στο 21ο λεπτό, όπου εκεί φαίνεται, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, θεωρούσα πως ο Παναθηναϊκός, αν πετύχει το πρώτο γκολ, θα μπορούσε κάλλιστα να πετύχει και δεύτερο και τρίτο στη συνέχεια, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ θα αναγκαζόταν να έπαιρνε κάποια μέτρα πιο ψηλά στο γήπεδο και θα δημιουργούταν και χώροι. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός για κάποιο λόγο ρίχνει εντελώς την απόδοσή του, ενώ στα πρώτα 25 λεπτά δείχνει ότι έχει πολλούς τρόπους να απειλήσει, μπορεί να βγάλει συνεργασίες, δεν δεχόταν ιδιαίτερες φάσεις. Από εκεί και πέρα, με το που πετυχαίνει τον γκολ, κατεβάζει αμέσως ταχύτητα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνει αυτό. Πριν να το κοιτάξει ο Γιάκοπ Νίστρουπ, και να το διορθώσει φυσικά. Και δίνει το δικαίωμα στην ΤΣΕΣΚΑ να βγει μπροστά, να δημιουργήσει φάσεις, να κάνει σουτ συνήθως έξω την περιοχή, να κερδίσει κάποιες συστατικές φάσεις, κάποια κόρνερ όπου ο Παναθηναϊκός πάλι είχε πρόβλημα. Αν κάποιος πάει να δει το γκολ της ΤΣΕΣΚΑ 1948, είναι 3-4 λεπτά όπου η ΤΣΕΣΚΑ είναι στην περιοχή και γύρω από αυτήν του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα σε 3 συνεχόμενα κόρνερ. Η ΤΣΕΣΚΑ παραμένει εκεί πέρα και εν τέλει, μετά από μια στατική φάση, ένα κόρνερ όπου απομακρύνει την μπάλα, δεν υπάρχει κατάλληλη αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, υπάρχει μια ανισορροπία. Βγαίνει μόνος του ο Κελάρ, ο παίκτης ο οποίος κάνει την προσποίηση από τα δεξιά, ολομόναχος, δεν υπάρχει αριστερό μπακ εκεί στον Παναθηναϊκό σε εκείνη τη φάση. Κάνει την τρίπλα, πάει ένα σουτάρι, γιατί για σουτ πήγαινε, δεν νομίζω κανένας να νομίζει ότι πήγαινε για πάσα. Κάνει αυτή τη στραβοκλωτιά που έκανε και η μπάλα κατέληξε στο Ρούσεφ, ο οποίος έκανε το 1-1. Σε μια φάση που όλη η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά από τα χαφ του. Ο Ετιέν Καμαρά χθες δεν ήταν ο Ετιέν Καμαρά των προηγούμενων παιχνιδιών. Ήταν σταθερός, αλλά ήταν αρκετά αργός στις επιστροφές. όταν η Τσέσκα προσπαθούσε να βγάλει ευκαιρίες στην αντεπίθεση, όπου και έβγαλε αρκετές, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν ταιριάζει, φαίνεται καθόλου, το δίδυμο Ετιέν Καμάρα με Τσιριβέγια. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι πιο αμυντικογενείς, δύο παίχτες οι οποίοι θέλουν να μπουν ανάμεσα τα στόπερ και να πάρουν την πρώτη πάσα ώστε να ξεκινήσουν αυτοί να δημιουργούν τις επιθέσεις. Και οι δύο δηλαδή κάνουν τα ίδια περίπου πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλα κάνει κάποιος καλύτερα, άλλα κάποιος χειρότερα. Πάντως θεωρώ ότι ο Τιέν Καμαρά είναι καλύτερος παίκτης από τον Τσιριβέγια. Όπως και να έχει, αυτό το δίδυμο δεν ταιριάζει, δεν ταιριάξε στον Παναθηναϊκό. Έλειψε ο Κάγκουα, και λέω έλειψε ο Κάγκουα ή ένας παίκτης τέλος πάντων, ο οποίος, όπως λέγαμε και προχθές για τον Ολυμπιακό, να μπορέσει να κουβαλήσει την μπάλα και από τον άξονα να δημιουργήσει και αυτός ευκαιρίες πατώντας περιοχή, όπως ας πούμε έκανε πολύ ωραία στην φάση του γκολ ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος έρχεται από την πίσω ζώνη. Συνήθως οι αμυντικοί εστιάζουν στον center force αυτές τις φάσεις. Έτσι, όταν ένας half, είτε είναι το δεκάρι, είτε είναι ένας παίκτης ή το οχτάρι, μπαίνει μέσα στην περιοχή, είναι δύσκολο τον ακολουθήσουν, γιατί ούτε οι αμυντικοί half τον ακολουθούν και τον χάνουν κάπως οι αμυντικοί. Βάζει έτσι τον γκολ ο Γιάγκουσιτς. Έλειψε αυτός ο παίκτης στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έπαιξε χθες με δύο εξάρια, και ο Ετιέν Καμαρά και ο Τσιριβέγια είναι καθαρά αμυντικά χαφ. Δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό αυτό. Δεν τον βοήθησε να βρει ισορροπία και κάθε το παιχνίδι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες. Κατά κύριο λόγο από το 20-25 και μετά, αφού πέτυχε το πρώτο γκολ. Πάντως πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα θα καταφέρει να προκριθεί από τη ΤΣΕΣΚΑ 1948, η οποία είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ούτε ήταν μια ομάδα η οποία μπορεί πραγματικά να πούμε ότι θα βάλει. Έχει βάλει δηλαδή, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι τόσο καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα για εκείνη τη φάση να φτάσει μέχρι εκεί. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ποτέ στην ιστορία της, την δεκάχρονη ιστορία της, ποτέ σε league phase ή όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είτε αυτός είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Δεν έχει παίξει ποτέ. Και δεν θεωρώ ούτε ότι φέτος θα μπορέσει να παίξει, να σας πω την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα στη Βουλγαρία θα πρέπει να κάνει ό,τι έκανε και πριν 3 χρόνια στην Φιλιππούπολη, που κέρδισε 4-0 την Μπότεφ Πλόσβιβ και είχε περάσει τότε στην επόμενη φάση των προκριματικών του καλοκαιριού. Αυτό που μου άρεσε για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γιάγκουσιτς και ο Αντίνο, δύο παίκτες αρκετά δραστήριοι. Ειδικά ο Αντίνο συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στην φετινή χρονιά. Μια περίπτωση ειδική αυτή του Αντίνο, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν πολύ καλός στην προηγούμενη του ομάδα στην Αργεντινή. Τον πήρε ο Παναθηναϊκός τον Γενάρη, σε μια περίοδο που στην Αργεντινή είχαν σταματήσει να παίζουν, δεν έκανε καν προετοιμασία η ομάδα του εκείνη την περίοδο. Γιατί είναι άλλος ο προγραμματισμός των πρωταθλημάτων στην Αργεντινή. Σταματάνε τον χειμώνα. Ο Αντίνο πήγε στον Παναθηναϊκό και ξεκίνησε να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ δεν είχε κάνει καν προετοιμασία, και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι το έκαψαν το παιδί. Γιατί τους πρώτους 2 μήνες έπαιζε ανά 3 μέρες βασικός όλα τα παιχνίδια, λες και είχε έρθει ο Σωσίας και θα έσωνε την περσινή χρονιά του Παναθηναϊκού. Και μετά είδαμε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς έναν παραγωνισμό του Αντίνου. Ο οποίος βλέπουμε όμως ότι τώρα με προετοιμασία και με σωστή δουλειά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ένας μπουκαδόρος, ο οποίος ακόμα και να μην του βγει η ενέργεια, είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα κινηθεί προς την αντίπαλη εστία, θα σεντράρει, θα σουτάρει, θα απειλήσει, και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος είναι δραστήριος και θα δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Γιάγκουσιτς ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι καλός, πετυχαίνει τον γκολ και φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός έχει βρει το επόμενο δεκάρι του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα τον περασμένο Γενάρη σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς είναι μόλις 20 ετών, γεννημένος το 2005, τον Σεπτέμβριο θα γίνει 21. Αυτό που δεν μ' άρεσε αρκετά βασικά ήταν ότι η χρησιμοποίηση του Ταμπόρδα, ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στην ΠΑΚΣ είχε δώσει ισορροπία στο Παναθηναϊκό και τον είχε βοηθήσει να πάρει την πρόκριση στα πλάγια, δεν μπορεί ο Ταμπόρδα να δείξει αυτά τα οποία μπορεί να δείξει όταν κινείται πιο κεντρικά και στον άξονα. Το είδαμε και χθες, τον έβαλε δεξιά ο Νίστρου, με τον Τσάπρα δεν έβαλε ούτε μια συνεργασία. Τα δύο μπακ του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστα. Και ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος και στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό, αργές επιστροφές, προβλήματα στην άμυνα και στο επιθετικό κομμάτι, λιγοστές συνεργασίες έως καθόλου και κακές έντρες και από τους δύο. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο Κοντούρης θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια θέση στα χαφ του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον έτσι όπως τα είδαμε χθες. Ο Κοντούρης είναι ένα πιο σύγχρονο χαφ, ένας παίκτης ο οποίος τα λίγα λεπτά που έπαιξε προσπάθησε να κουβαλήσει και μπάλα και να την μεταφέρει μπροστά. Έχει και το μακρινό σουτ. Οπότε, ας πούμε, ένα δίδυμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ετιάν Καμαρά με Κοντούρη, νομίζω θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό σε σχέση με αυτό που ήταν του Ετιάν Καμαρά με τον Τσιριβέλια. Επίσης να πούμε ότι ο Τσάπρα συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα αγωνιστεί στην Revanse, κάτι που θα προβληματίσει τον Νίστρουπ, καθώς δεν υπολογίζει ούτε τον Καλάμπρια, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας. Λογικά θα πάμε σε κάποια άλλη λύση. Του Κάτρι ίσως, ο οποίος μπήκε και τα τελευταία λεπτά και έπαιξε ως δεξιός ο πισωφύλακας. Θα τα δούμε αυτά την επόμενη Τρίτη στις 8.30 όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει στην Βουλγαρία. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης, του 24χρονου διεθνή Ούγκρου Χαφ. Τα έχουμε πει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα. Είναι περισσότερο για τα τρεξίματα, για την ένταση που βγάζει. Ένας παίκτης ο οποίος προτιμάει τις κοντινές μεταβιβάσεις. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δέσει κάλλιστα με τους υπόλοιπους παίκτες που έχει η ΑΕΚ, που είναι πιο ποιοτικοί, που προωθούν καλύτερα την μπάλα. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει την Ένωση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Βιτάλης με την ΑΕΚ. Παρουσιάστηκε μάλιστα από τον Μάριο Ηλιόπουλο, όπως συνηθίζεται στις μεταγραφές της Ένωσης. Η Ένωση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κινηθεί και για την απόκτηση κι άλλου χαφ, καθώς γράφεται στην Ισπανία ότι εξετάζει την περίπτωση του 28χρονου μέσου από την Ονδούρα Κέρβιν Αριάγκα, ο οποίος είναι 1,91, πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, περισσότερο στο 6 παρά στο 8. Δίνει μάχη με τη Θέλτα για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Λεβάντε. Από εκεί και πέρα προετοιμάζεται η ΑΕΚ τον αγώνα της Τετάρτης, ο πρώτος επίσημος αγώνας της νέας σεζόν. Θα κρίνει ένα τρόπαιο, θα κρίνει ένα τίτλο αυτόν του Super Cup, όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη στο Παγκρίτιο. Ο Παπαπέτρου διαιτητής, Σπύρος Ζαμπαλάς, ο βαρίστας. Και να πούμε ότι δόθηκαν 7.000 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Από πλευράς ΑΕΚ έχουν απομείνει λιγότερα από 500. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση του πρωί. Τώρα μπορεί να είναι πολύ λιγότερα. Οπότε, αν κάποιος επιθυμεί να μεταβεί στην Κρήτη για να δει τον αγώνα της Τετάρτης και θέλει να πάρει εισιτήριο, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Έχουμε αγώνα για τον ΠΑΟΚ σήμερα, ο οποίος παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα παίξει κανονικά ο Ζιβκοβιτς, ο οποίος ήταν αμφίβολος τις προηγούμενες ημέρες. Η Άντερλεχτ, η οποία έχει αντιμετωπίσει μια ελληνική ομάδα πέρσι, την ΑΕΚ, που την είχε αποκλείσει στα play-off του Conference League. Ελπίζουμε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο και την φετινή σεζόν και να αποκλείσει τους Βέλγους για να εξασφαλίσει αρχικά την παρουσία του σε μια league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς αν περάσει την Anderlecht θα είναι τουλάχιστον στην league phase του Conference League, στο κακό σενάριο. Αν αποκλειστεί θα παίξει τα play-off του Conference League. Μάλιστα χθες έγινε ο πρώτος αγώνας του ζευγαριού που τον ενδιαφέρει, Μπραν Απόλλων Λεμεσού 0-1, με την ομάδα του Μπράντον Τόμας να παίρνει προβάδισμα. Να θυμίσω, αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, θα παίξει με τον νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού. Το γκολ για τον Απόλλωνα Λεμεσού πέτυχε ο Όσμπολτ. Το Όσμπολτ, τον οποίο μάθαμε τα προηγούμενα 2 χρόνια από την παρουσία του στον Λεβαδιακό, που τα είχε πάει εξαιρετικά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε και την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη μετά από 5,5 χρόνια. Μάλιστα, δηλώθηκε στη λίστα ο Έλληνας αριστερός μπακ, όπως και ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος χαφ πολυθεσίτης που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής. Και να πούμε και δύο λόγια για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προετοιμάστηκε αυτός για τη ρεβάνς της Τρίτης κόντρα στην Αϊμέγγεν. Υπάρχουν θετικά νέα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών. Ο Ρέτσος δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό. Ο Σιπιόν έχει μπει, προπονείται κανονικά. Ο Έσε θα είναι και αυτός διαθέσιμος, καθώς προπονείται έντονα ατομικά και αύριο μεθαύριο θα μπει στις ομαδικές προπονήσεις και θα βρίσκεται στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο μεταγραφικό κομμάτι, κινείται για τον Πουέρτα Ολυμπιακός, ίσως και μέσω Νότιχαμ της Σανταντέρ, που ανέβηκε πέρυσι από τη Σεγκούντα Διβιζιόν στην Λα Λίγκα. Ένας παίκτης διεθνής Κολομβιανός, ο οποίος την περσινή σεζόν θεωρούταν ο καλύτερος παίκτης στην Σεγκούντα Διβιζιόν, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Επίσης, βλέπουμε ότι παίζει πολύ και το όνομα του Φρανσίσκο Μόουρα, του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο, ο οποίος πέρσι έπαιξε 32 παιχνίδια με τους Δράκους. Η Record γράφει σήμερα ότι οι Ερυθρόλευκοι ετοιμάζουν πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ, καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκεται ήδη στην Αργεντινή, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την River Plate. Μάλιστα, είναι επίσημη και μία ακόμη παραχώρηση του Ολυμπιακού, αυτή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στην Παλέρμο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Χαίρετε. Σέργιος.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι ο Σέργιος, έτσι.
1: Ναι, γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Θα φροντίσω να είμαι πιο σύντομος από χθες. Γιατί έκανα αυτό που κοροϊδεύω δηλαδή. Πρώτον, να δώσω χαιρετισμού σε όλους τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή τους 5-6 που ξέρω που ακούω σε εσάς, εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους προσωπικά. Και στη φίλη μου την από τη Θεσσαλονίκη την Αποστολία.
0: Βεβαίως.
1: Δεύτερον, επειδή εχθές αναφέρθηκε το όνομά μου, αφού εγώ είχα κλείσει, είναι επί προσωπικού το θέμα. 10 δευτερόλεπτα θα σε απασχολήσω για αυτό. Κάποιος είχε πάρει ένα μήνυμα από κάποιον Ιαν, ανέφερε το όνομά μου, είπε το Σέργιος, το Περιστέρι. Να διευκρινίσω δύο πράγματα, αν μου επιτρέπει, σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, εγώ δεν λιβανίζω τη διοίκηση, γιατί αν με παρακολουθεί, δεν είναι απαραίτητο, δεν με ξέρει ο άνθρωπος εκεί που γράφω. Γράφω και εγώ, δεν γράφει μόνο ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ιγνατίου, όπως έγραφε παλιά. Στις σελίδες που γράφω, θα έλεγα ότι έχω ασκήσει δρυμία κριτική στον πρόεδρο. Στα σημεία που πρέπει, έτσι. Όχι συλλήπτην αφορισμός, ούτε ισοπαίδωση. Δεύτερον, εγώ είναι η τρίτη φορά που μιλάμε, νομίζω το επιβεβαιώνεις αυτό.
0: Σωστά.
1: Και δύο φορές με τον Νίκο τον Κατσάζο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους. Παρότι ακούω πολλούς φίλους και καλά κάνουν οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο συχνοί από μένα, εγώ θα πάρω ένα τηλέφωνο αν έχω κάτι να πω. Αν δεν έχω, δεν πειράζει. Ακούω με προσοχή όλους τους φίλους. Και πάω τώρα στο θέμα που πήρα τηλέφωνο. Θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα, αν μπορείς να μου απαντήσεις.
0: Βεβαίως.

0: Στα.
1: Και πάλι τον ευχαριστούμε. Την τρίτη χρονιά ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μιλάει για το Champions League.
0: Σωστά.
1: Συμφωνούμε.
0: 100%.
1: Παίζει το παιχνίδι την Τρίτη. Στο οποίο περιέγραψες. Σε άκουσα νομίζω. Άρα έχει και άποψη οπτική πλέον του αγώνα. Από κοντά. Διαβάζω την επόμενη μέρα στις εφημερίδες του Ολυμπιακού. Πότε αθλητή, Φως και Sport Day. Κακός Ολυμπιακός. Χωρίς πρόγραμμα Ολυμπιακός. Χωρίς σχέδιο Ολυμπιακός. Με τη λύπα σταμάτα τα πειράματα. Και από ό,τι θυμάμαι, επειδή έχω καλή μνήμη, και εσύ χθες σε κάποιον φίλο είπες, προσωπική σου εκτίμηση, νομίζεις ότι έχεις στερέψει από ιδέες, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Αν μεταφράζω σωστά, επειδή μιλάω κάπως καλά τα ελληνικά, σημαίνει ότι η προσωπική σου γνώμη, από αυτό που είδες, μιλάω πάντα, είναι ότι δεν είδες καμιά ιδέα καινούρια.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο Ολυμπιακός γνωρίζει και ο Μεντιλίμπαρο ίδιος το γνωρίζει, το έχει πει ο ίδιος, που έχει 1,5 χρόνο και δεν μπορεί να το λύσει.
1: Ναι, και ο ίδιος είπε, αν θυμάμαι στην προετοιμασία, είχα ακούσει τη συνέντευξή του, ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είδες καμία αλλαγή εσύ?
0: Εγώ προσωπικά όχι, καμία απολύτως.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος στο μπάσκετ. Φαντάζομαι με την δημοσιογραφική σου δυνότητα έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν φορές που ο Ολυμπιακός παίζει στο μπάσκετ άσχημα και γίνεται αυστηρότατη κριτική.
0: Όπως και σε όλες τις ομάδες, απόλυτα λογικό.
1: Την έχεις διαβάσει, φαντάζομαι, και εσύ και σε
0: φίλους. Εννοείται.
1: Ο Special One έχει σηκώσει ευρωπαϊκά.
0: Τα πάντα όλα.
1: Τα πάντα όλα. Πήγε πέρσι στην Φενέρμπαξε, που ξέρεις, φαντάζομαι, και απολύθηκε σε ένα χρόνο. Και τώρα είναι στη Ρεάλ. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Και με την Μπενφίκα που ήταν πέρσι δεν έκανε και τίποτα.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε το με τη Λίμπα θα τον παντρευτούμε αιώνια, εάν βλέπουμε την ομάδα να μην παίζει. Παρένθεση. Ακούω τον Μπάμπη τον Χριστόγλου, δεν είναι απαραίτητο να το ξέρεις.
0: Όχι, τον γνωρίζω φυσικά.
1: Ένας ο οποίος έχει δρύσει μεταξύ των τριών του το Sport FM και λέει το βράδυ που βγαίνει στο σχολείο του, δεν έχει αλλάξει τίποτα στον Ολυμπιακό, το ίδιο κακό ποδόσφαιρο που έπαιζε πέρσι. Δηλαδή, τι πρέπει να πούμε όταν ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά? Και ρωτάω τώρα εγώ εσένα. Ποιος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την παρουσία μιας ομάδας σε ένα αγώνα, εγώ ή εσύ?
0: Ο υπεύθυνος είναι ο προπονητής, ο πρώτος.
1: Για το πώς θα κατέβει η ομάδα και πώς θα παίξει.
0: Για το πώς θα κατέβει, όπως επίσης και για τις μεταγραφές. Γιατί ο προπονητής είναι αυτός που σου λέει: παιδιά, θέλω η πρώτη μεταγραφή να είναι σε εκείνη τη θέση που πιστεύω ότι μπορεί να είναι περισσότερο. Αν τυχόν τα. Σε οποιαδήποτε ομάδα ισχύει αυτό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό ή σε κάποιες ελληνικές ομάδες. Αν τυχόν τα αιτήματα του προπονητή δεν ικανοποιούνται, ο προπονητής μπορεί να πει: παιδιά, φεύγω, γιατί εγώ ζητάω τρία πράγματα και δεν μου κάνετε κανένα. Παράδειγμα λέω τώρα. Δεν λέω ότι γίνεται.
1: Όχι.
0: Το αναφέρω.
1: Συνεχίζω το συλλογισμό σου. Εγώ ξέρω από και από Ισπανούς δημοσιογράφους, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι και Βάσκος και είναι ένας λαός, θα ξέρεις ίσως, πολύ επαγγελματικός,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει υπογραφή που δεν έχει το OK του με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι την επιλογή μόνο και το OK. Είναι ξεροκέφαλος όπως ο Βαλβέρδε. Αν τώρα, επειδή ακούω μια άλλη μερίδα των Ολυμπιακών, λέει ότι δεν παίζει καλά ο Ολυμπιακός γιατί δεν του κάνουν τις μεταγραφές που θέλει. Να το πάρω σαν υπόθεση εργασίας μαζί σου αυτό. Αν ένας προπονητής που έχει σηκώσει 2 ευρωπαϊκά, ένα με τη Σεβίλη και ένα με τον Ολυμπιακό, με τις Περγαμινές εννοώ που έχει, έχει την αξιοπρέπεια και λέει ότι καταλάβει ότι δεν του κάνουν τις μεταγραφές που θέλει, τι κάνει κατά την άποψή μου πάντα?
0: Αυτό που είπα και νωρίτερα, θα μπορούσε να φύγει, Σεργιό.
1: Ακριβώς. Κάνει μια συνέντευξη τύπου και λέει: παιδιά, εγώ δεν θα συνεχίσω γιατί άλλα ζητάω και άλλα μου παίρνουν. Υπάρχει προπονητής, αν θυμάσαι στη δημοσιογραφική σου σπουδή, που το έχει κάνει στον Ολυμπιακό πριν μερικά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάρκος Σίλβα.
0: Σωστά. Αν και βέβαια ακούγεται, δεν είναι επιβεβαιωμένο, δεν είχε κάνει συνέντευξη τύπου, ακουγόταν και μια φορά άλλα. Αλλά είχε πάει πρώτη μέρα προετοιμασίας και μετά έφυγε.
1: Και έφυγε ξαφνικά και μάλιστα. Καλά, δεν λέω ότι είχαν συνέντευξη τύπου. Εγώ το
0: ναι, ναι, ναι, κατάλαβα όπως θέλεις.
1: Όλοι μάθαμε ότι. Off the record και on the record ότι η αιτία που έφυγε δεν του κάνει τις μεταγραφές. Και πήγε στην Αγγλία και διέπρεψε ο άνθρωπος, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα νομίζω είναι η Μπενφίκα που είναι, κάπου είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αν δεν σου κάνει ο πρόεδρος. Ο Καρμίρης, όπως λένε μερικοί, τις μεταγραφές, λες παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Τρία χρόνια μαζί. Ο Αλμέιδα δεν ήταν πετυχημένος στο πρώτο χρόνο στην ΑΕΚ?
0: Γενικότερα, ναι, εννοείται πως ήταν πετυχημένος στην
1: ΑΕΚ. Α, και έφυγε. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήταν πετυχημένος στον ΠΑΟΚ?
0: Εννοείται. Ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του.
1: Ναι, είμαι εναντίον λοιπόν της άποψης προσωπικά. Δεν λέω ότι είναι σωστή η δική μου, ότι παντρεύεται μια ομάδα ένα προπονητή φόρου ζωής. Όταν παίζει καλά ο Ολυμπιακός θα το λέμε, και όταν δεν παίζει καλά θα τον κάνουμε κριτική. Το λέω το φίλο μου το Χάρη που είπε είναι ποινικό αδίκημα η ευχαριστία. Όχι, Χάρη μου. Δεν είναι ποινικό αδίκημα στην προκειμένη περίπτωση. Αν παίξει καλά την Τρίτη θα το χειροκροτήσουμε. Πότος εγώ. Και κλείνω. Και κλείνω. Επειδή άκουσα το ρεπόρτερ τον Κώστα του Σαμαθάκη, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει.

0: πάλι να κάνει τα πειράματα που έγραφε η Sport Day, σταμάτα τα πειράματα με τη Λίμπαρ, θα ξαναβάλει πάλι το. Προσωπική μου γνώμη, έτσι, προσωπική μου εκτίμηση, πρόβλεψη. Θα ξαναβάλει πάλι το. Πώς το λένε, το Ροντινέ Εξτρέμ, που δεν πήγε καλά, σωστά, τον είδε. Και θα συνεχίσει με τον Γκαρσία Πάο, ότι είναι καλά ο Έσαι, από ό,τι λένε, αύριο θα δοκιμάσει. Και ο Σιπιόν είναι καλά. Εάν φέρει καλό αποτέλεσμα, Λιμπέκο, θα το χειροκροτήσουμε. Αλλά αν δεν φέρει καλό αποτέλεσμα, αποκλειστεί. Μπει στη link face του Europa και τα αποτελέσματα είναι ανεπιτυχή. Εγώ δεν βλέπω, πως πάλι προσωπική εκτίμηση, με ρίσκο. Δεν βλέπω μακροημέρευση του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Δεν λέω να φυγεί, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, καταλαβαίνω πολύ το σχολείο.
0: Θέλω να το υπερασπιστεί αυτό. Λέω την πρόβλεψή μου. Διότι ο Ολυμπιακός, συμφωνήσαμε και οι δύο και πάρα πολύ, δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από τα φιλικά, βέβαια, όταν έχουμε δει.
1: Από τα φιλικά και το πρώτο επίσημο. Έτσι. Τώρα, αν αλλάξει κάτι στην πορεία, δεν μπορεί να προβλέψει
0: τον μέλλον. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από πέρσι που συμφωνήσαμε ότι στο ελληνικό ποτάθλημα δεν βλεπόταν, σωστά.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Σέλιο. Καλή συνέχεια. Καλή
0: συνέχεια.
1: Πόση ώρα έχουμε? Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις σε 2,5 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε Άλκη μας.
1: Ωραία το πήγε ο προηγούμενος. Εσύ και εγώ με φημάργο μαζί περπατήσαμε. Να θανά, ηλκομνηνός έτσι. Sorry για τη φωνάρα μου.
2: Πολύ καλή. Μου...
1: Ε?
2: Πολύ καλή λέω.
1: Ναι, μου θύμισε την ταινία αυτή. Λοιπόν, είπα να μην βγω, αλλά άνοιξα, έκανα το σφάλμα και άνοιξα κάποια site όταν γύρισα αργά στο σπίτι μου και έχω εκνευριστεί πάρα πολύ σήμερα. Οπότε, επειδή δεν κρυβόμαστε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, έτσι δεν είναι, κύριε Θέμη μας.
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, για όσους ξέρουν να διαβάζουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και δεν βγαίνουν να πούνε γενικά και αόριστα, θα είδαν ότι αυτό δεν είναι για μας δικαιολογία βέβαια, παίξανε πάρα πολύ έξυπνα οι Βούλγαροι, έκλεισαν τον άξονα και οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στα άκρα, με αποτέλεσμα να του εξουδετερώσουν πάρα πολλές ενέργειες και πάρα πολλούς παίκτες. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και η ανάλυση κατά γραμμάς και είναι τρεις οι γραμμές. Όσον αφορά λοιπόν και εκεί είναι τα νεύρα μου, όσον αφορά την άμυνα. Βλέπω κάποια άτομα, ευτυχώς είναι λίγα, να λένε διάφορα για τους δύο ακραίους μπακ. Μισό λεπτό ρε μάγκες. Ξεχνάτε ότι πέρσι ήταν από τους καλύτερους τρεις ακραίους μπακ του πρωταθλήματος. Πρώτον. Δεύτερον, ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις αρχές Αυγούστου που σχεδόν ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό, τόσο σοβαρά παιχνίδια και οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν χάσει τα backup τους, τους αναπληρωματικούς. Ο Κυριακόπουλος, αυτός που πήρανε, δεν είναι ακόμα στη φυσική κατάσταση που πρέπει να είναι. Και ο άλλος, ο Ιταλός τραυματίστηκε που αυτός θα έπαιζε βασικός και θα μοιραζόταν, θα γινόταν αλλαγή στο 70 ή ένα παιχνίδι θα το έπαιζε ο ένας και ένα ο άλλος. Σοβαρευτείτε λίγο. Δηλαδή εντάξει, πριν να είχα χτυπάγα τον τερματοφύλακα, τώρα χθες που έπαιξε καλά και οι δύο center back που παίξανε καλά, εντάξει, δεν τρέχει μία, δεν τους πειράζει.
2: Αλκή, χθες ναι. Η εικόνα και του Τσάπρα και του Κυριακόπουλου ήταν κάκιστη. Δεν μπορούμε να το
1: πούμε. Δεν πάω να τους δικαιολογήσω. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι κουρασμένοι, φαίνεται.
2: Ναι, είναι αρχή προετοιμασία, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες.
1: Ναι,
2: αλλά η εικόνα
1: μα
2: είναι
1: δεν ψάχνω δικαιολογίες, αλλά προσπαθώ να πω
2: άλλο θέλω να σου πω. Επίσης και οι δύο υπολογίζονται ως ουσιαστικά δεύτερα μπακ, έτσι. Γιατί βασική θεωρητικά στα χαρτιά πάντα
1: ναι,
2: δεν υπάρχει.
1: Κάτσε να δούμε
2: αυτό.
1: Το Δανό σε τι ναι. Κατάσταση θα είναι. Απλά θα σα αφήσω να μιλήσω, απλά για να έχουμε χρόνο.
2: Ναι, ναι, όχι, απλά σου απαντάω ότι είναι λογικό να γίνεται κριτική. Για τον Πένια που λες μέχρι και χθες άκουσα κακό λόγο για τον Μπένια, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει αυτό.
1: Για τον Μπένια.
2: Ναι, ναι.
1: Κι όμως διάβαζα.
2: Είδα στα social media.
1: Ξέρω τι διαβάζω. Ξέρω τι διαβάζω. Τον περάσανε και αυτό στην αρχή γενναίες 14.
2: Και χθες σου λέω, και χθες γράψανε κακά λόγια κάποιοι για τον Μπένια.
1: Α, δεν άκουσα τι είπε, συγγνώμη. Συγγνώμη ρε Θέμη, γιατί πρέπει να τσεκάρω και λίγο τα μπιφτέκια που ψήνω, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, το κοτόπουλο μπιφτέκι αρπάζει εύκολα, πολύ πιο γρήγορα από το άλλο. Λοιπόν, πάμε τώρα, εγώ την άμυνα την αφήνω, έδεσαν και τα center back, παρά λίγο να βάλει και φοβερό γκολ, ίσως το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής ο De Frey, τι γκολ θα ήταν αυτό, και για μια ακόμη φορά, όπως έγινε και στην Ουγγαρία, αντί να γίνει το 0-3 και εκεί να γίνει το 2-0, έγινε μετά το 1-1. Έτσι, φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα, στη μεσαία γραμμή, τη δεύτερη από τις τρεις. Εδώ λοιπόν εγώ, γιατί δεν κρύβομαι, γιατί έχω πει τα καλύτερα μέχρι στιγμής για τον Jacob Nistrup, θα πω όμως και αυτά. Αυτή η έμπνευση να βάλει τον Τζιριβέγια, εμένα με άφησε κάγκελο. Βέβαια κάτι ρεπόρτερ το λέγανε μες τη βδομάδα ότι τον σκεφότανε. Το δίδυμο Καμαρά, που έκανε το πρώτο κακό του παιχνίδι στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό ο Καμαρά, το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια είναι από επικίνδυνο έως δεν πρέπει να το ξαναδούμε μαζί. Και αυτό λόγω Τσιριβέγια. Λοιπόν, χίλιες φορές να έβαζε είτε τον Κοντούρη που θα έπρεπε, είτε το φίλο μου τον Άνταμ Τσέριν, έτσι, εγώ το λέω τα δύο τελευταία του παιχνίδια, όπως του έχω κάνει και κριτική παρότι γνωριζόμαστε με όλη την οικογένεια, εγώ την αλήθεια τη λέω. Τα δύο τελευταία του παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Πώς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και όχι μόνο αυτό, είναι και άκρος ανησυχητικό ότι τελείωσε και το παιχνίδι ο Τσιριβέγια. Δηλαδή δεν έγινε ούτε καν αλλαγή. Αυτό, εάν το δούμε σε συνδυασμό ότι για δεύτερο μάτς, ένα ακόμη πράγμα που λίγοι το παρατήρησαν, όπου για δεύτερο μάτς σηκώνεται ο Nistrup και φωνάζει στον Γιάγκουσιτς, κατέβα κάποια μέτρα πιο κάτω και παίζει πιο κοντά στον Τζιριβέγια και στον Καμαρά. Αυτό δείχνει, αυτό φωνάζω εγώ και χρόνια, δεν είναι 4-2-3-1 ρε μάγκες, είναι 4-3-3. Λοιπόν, άρα λοιπόν η μεσαία γραμμή για αυτούς τους λόγους και κάποιους άλλους ακόμη δεν τροφοδότησε. Εκεί ήταν το μεγάλο θέμα και εκεί είναι για μένα το μεγάλο θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να αυτός ο Χαφ, γιατί εγώ αυτόν που τον Κάγκουα δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει. Εγώ θέλω όμως, αυτό που βλέπω ότι λείπει, είναι ένας Χαφ ο οποίος να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Πόσα χρόνια αρέσει έχω να δω σε ομάδα ελληνική, και στον Παναθηναϊκό και σε ελληνική ομάδα, πώς την έκανε την μπάλα ο Ζάετς, πώς την έκανε την μπάλα ο Καραγκούνης, πώς την έκανε μπάλα, να θυμίσω στους παλιότερους, ο Μάρκος, ο Μαραγκός, να μπορείς να κατεβάσεις κάθετα την μπάλα. Θες να είναι από τον άξονα, ναι. Θες να είναι από την αριστερή μεριά, πρέπει να έρθει τέτοιος παίκτης. Έτσι. Και πάμε τώρα στην επίθεση. Εγώ δεν ξέρω, ειλικρινά, ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που θα κάνει όλα εκτός από τον γκολ. Χθες όπως είπα μας παίξανε πάρα πολύ έξυπνα, οδηγήσανε και τα δύο άκρα στον ασβέστη, τους μπλοκάρανε και από εκεί και πέρα σου λέει
2: προσπάθησε. Ο Πελίστρη είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο πάντως, Γιώργη.
1: Ναι, αυτός θα μπορούσε να παίξει στη ρεβάντς, έτσι. Ο Center Four δεν τροφοδοτήθηκε, άρα δεν μπορούμε να του κάνουμε κριτική. Και ο Αντίνου, όπως το είπες εσύ, με τον Γιάγκουσιτς ήταν οι μόνοι που διασωθήκανε. Τώρα, πάμε να δούμε τη ρεβάνς, όπου είναι με τη θηλιά στο λαιμό, έτσι. Εγώ τι θα έκανα. Οι πέντε πίσω, καλά Κάτρι θα έβαζα, εγώ δεν θα έβαζα γιατί ακούστηκε και αυτό, να παίξει ο Πελίστρη δεξί μπακ. Ο Πελίστρη, για όσους δεν θυμούνται, έχει παίξει δύο φορές στο παρελθόν δεξί μπακ και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Όμως εγώ δεν θα τον έβαζα δεξί μπακ, θα έβαζα τον Κάτρι. Οι πέντε λοιπόν πίσω είναι μια χαρά. Στη μεσαία γραμμή εγώ θα έκανα ένα τρίκ. Τι θα έκανα, θα έβαζα τον Καμαρά, δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε ένα άσχημο παιχνίδι τον πετάμε έξω, θα έβαζα ή τον Τζέριν ή τον Κοντούρη στο 8, κανονικά τον Γιάγκουσιτς στα χαφ δεκάρι και θα έβαζα ελεύθερο μπροστά τους τον Ταμπόρδα, ο οποίος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, μπήκε σε δύσκολο σημείο, όλη η ομάδα δεν βοηθήθηκε, δεν του βγήκαν αυτά που είχε να κάνει. Εγώ θα τον έβαζα μπροστά να εναλλάσσεται με το Γιάγκουσιτς, που είναι και οι δυο μπουκαδόροι, που έχουν και οι δυο το σουτ και την τρίπλα, να τους μπερδέψουν και φυσικά οι άλλοι δυο επιθετικοί δεν υπάρχει, Αντίνο και Ραστόντερ. Εγώ αυτό θα έκανα. Και ειλικρινά σου λέω, με αυτό το ρόστερ που υπάρχει, εκτός του Λιβάη Γκαρσία που κάποιοι λένε ότι θα τον ξεκινήσει, λέει, άκουσα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σήμερα, είχα χρόνο σήμερα και άκουγα το πρωί, μετά έφυγα, ότι λέει θα τον ξεκινήσει, λέει, εγώ βάζω στοίχημα. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, δηλαδή πώς θα τον ξεκινήσει, ακόμη δεν ξέρει τα ονόματα τα μικρά των συμπαικτών του, να τους φωνάξει το βράδυ, δώσε μου τις παντόφλες, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, είναι μεγάλη ανάγκη και για το δεξιάκρο αλλά και για την επίθεση αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ξεμείνει από επιλογή ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, το ξέρω και φαντάσου ότι φέτος και το ρόστερο ορθολογικά μεγαλώνει και μεταγραφές έχουν κάνει. Φαντάσου δηλαδή τι ρημαδιό υπήρχε τόσο καιρό που παίρνουνε και ακόμη υπάρχουν προβλήματα, ειδικά αν τραυματιστούν παίκτες, έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, δεν ξέρω αν θες και εσύ να μιλήσεις, αν συμφωνείς με αυτό που σου είπα για το εκτός έδρας παιχνίδι.
2: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν το έχει δουλέψει στην προετοιμασία, το λέω πολύ δύσκολο.
1: Ποιο το Ταμπόρδα.
2: Να παίξει με ένα ψεύτικο εννιάρι ουσιαστικά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει αυτό για να σου βγει καλά.
1: Κοίταξε, ο Ταμπόρδα να παίξει μέσα δεξιά και έξω δεξιά και ταυτόχρονα να μπουκάρει και από το κέντρο και την επίθεση, δεν έχει ξαναπαίξει. Θα παίξει μετά σεντερφόρο Ραστόντερ και αριστερά ο Αντίνο. Θυμήσου μου αυτό που σου λέω. Όταν θα παντρέψει αυτούς τους δύο μαζί, εγώ δεν ξέρω τι άλλες μεταγραφές θα γίνουν. Μπορεί να έρθει ο Γένσεν, μπορεί να έρθει ο Λιβάη Γκαρσία να είναι αυτός που ξέραμε και να αλλάξουν όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, με αυτά που έχουμε, εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα, εντάξει.
2: Θα τα δούμε. Έγινε, Αλκή.
1: Χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια, φίλε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
2: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ?
3: Καλά.
2: Μπράβο, Βασιλάκη.
3: Θέλω να σου πω ότι μίλησα στο Facebook.
2: Ναι, όλα καλά.
3: Όλα καλά, αλλά στο Σάββατο δεν τη βλέπω. Δεν με έχει πάρει τηλέφωνο.
2: Αφού τα είπατε στο Facebook, ρε εσύ, Βασιλάκη. Το ίδιο πράγμα είναι. Μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, να είσαι ήσυχος. Όλα καλά θα πάνε.
3: Δεν ξέρω, μήπως φταίει και ο Τραμπ που δεν την αφήνει.
2: Όχι, Βασιλάκη, μην τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Μην αγχώνεσαι, αφού το έχω ξαναπεί.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, ήθελα να πω στον Παναθηναϊκό καλή επιτυχία στη ΤΣΣΚΑ μέσα και στον ΠΑΟΚ να περάσει.
2: Μακάρι, μακάρι, όλες οι ομάδες, Βασιλάκη.
3: Να περάσει ένα θετικό αποτέλεσμα με την Αντρέλεχ.
2: Μακάρι. Θα το δούμε σήμερα το βράδυ.
3: Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, Βασιλάκη μου.
3: Να μου φίλεις την Αντριάννα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Να μου την προσέχεις.
2: Εννοείται, πάντα. Πάντα.
3: Είναι θεμή.
2: Γεια σου, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θεμή.
2: Χαίρετε.
4: Σταμάτησα από Μελίσια.
2: Γεια σου, Σταμάτη. Καλά. Είμαι καλά, εσύ.
4: Τις καλησπέρες μου σε όλους τους ακροατές. Κουράγιο και δύναμη σε όσους έχουν χάσει τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Και πολύ... μια μεγάλη δυστυχία για όλα τα καμένα που καήκανε τώρα. Τελευταία ήταν μια απίστευτα όμορφη περιοχή μες στο πράσινο.
2: Πραγματικά. Αλλά και όμορφες και καλά κάνεις και το μήχαρες.
4: Δεν υπάρχουν λόγια. Ναι. Καλά, για τους κυβερνώντες εννοείται δεν υπάρχουν λόγια. Όπως και για μας δεν υπάρχουν λόγια που τους ανεχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Άμεστα ποδοσφαιρικά. Για τη χθεσινή εμφάνιση της ομάδας μου δεν υπάρχουν λόγια. Δηλαδή, αντί να βελτιώνεται η ομάδα από την επόμενη προηγούμενη εβδομάδα στην επόμενη, ήταν 30% χειρότερα.
2: Ναι, έκανε βήματα πίσω ο Παναθηναϊκός.
4: Χάλια. Ας ελπίσω, μακάρι αυτός ο Κρίστιανσεν που περιμένουμε να είναι της προκοπής παίχτης.
2: Κοίτα, ο Κρίστιανσεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση τώρα, γιατί αν είναι υγιής και είναι στο 70% από αυτά που έκανε πριν, ακόμα είναι νεαρός πάντως, είναι 23 χρονών, πάει στα 24,
4: ναι,
2: δεν είναι μεγάλος, αλλά ουσιαστικά όλη την προηγούμενη χρονιά δεν έπαιξε. Αν παίξει στο 70% από αυτά που έπαιζε, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που έπαιζε βασικό σε ομάδα Premier League, νωρίτερα έπαιζε βασικό σε καλή ομάδα της Serie A στην Πολώνια και διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας, νομίζω λένε πάρα πολλά αυτά, έτσι.
4: Ας ελπίσουμε να είμαστε τυχεροί, γιατί τα τελευταία χρόνια οι μισοί παίκτες που παίρνουμε έχουν σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Και συνεχώς όλα τα τελευταία χρόνια λείπουν πάρα πολλοί παίκτες με πολλούς και συνεχείς τραυματισμούς.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Πάρα είναι πολύ. Αλήθεια.
4: Είναι συχνά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Ο Τσάπρας, καλός, χρυσός και άγιος είναι, αλλά δεν είναι ακόμα να πέσει βασικό στον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις οι συνθήκες.
2: Ναι, αν ήταν ο Καλάμπρε θα έπαιζε ο Καλάμπρε.
4: Δεν θα έπαιζε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κάτρης, αγωνιστικά μιλάω, για τον Παναθηναϊκό, είναι ένας καλή παραπάνω αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, βέβαια, ο Κάτρης η φυσική του θέση είναι στόπερ.
4: Από πέρσι.
2: Ναι.
4: Ναι, αλλά έχει την παρουσία από πέρσι, ξανά έπαιξε και πέρσι δεξιά. Για τον Παναθηναϊκό μιλάω πάντα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν μιλάω για του χρόνου, για τώρα μιλάμε. Πάει αυτός. Στα χαφ, καλά, τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι όνειρο είδε στα μάτια, ειλικρινά.
4: Δεν ξέρω τι να πω. Ο Καμαρά, καλός, χρυσός και άγιος, αλλά έχει πολλά προβλήματα στα μαρκαρίσματα, από όταν είναι λίγο κλειστά τα μαρκαρίσματα και δεν του αφήνουν χώρο. Δηλαδή, είναι και αυτός πολύ επιρρεπής στα λάθη. Αν είναι, τον έχουν ελεύθερο και κάνει το ξεμαρκαριστή, μπορεί να κάνει την παλιά τη σωστή.
2: Ναι, έχει καλή πάσα και ηρεμία στο παιχνίδι. Νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι λόγω εποχή στα μάτια. Νιώθω ότι του λείπουν λίγο οι εντάσεις του
4: Καμαρά. Να δούμε. Είναι λίγο αργός στις κινήσεις του. Να δούμε. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε ακόμα. Αλλά εχθές γενικά ήταν να μην πω όλοι. Όπως έχουν καταλάβει όλος ο κόσμος δηλαδή. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ότι ήταν θέαμα αυτό.
2: Όχι, δηλαδή, δεν ήταν καθόλου. Ο Ολυμπιακός
4: προχθές το δεύτερο ημίχρονο που είδα, λέω με την Παρή παίζουνε, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, εντάξει. Και εμείς εχθές ήμασταν μια κλάση ακόμα κάτω από τον προχθεσινό Ολυμπιακό.
2: Ναι, δηλαδή. Και το θέμα είναι ότι μπήκε στο πρώτο 20 λεπτό ο Παναθηναϊκός και έδειξε ότι. Την έχει αυτή την ομάδα, ρε παιδί μου. Μπήκε, δημιούργησε, έκανε φάσεις, κέρδισε κόρνερ, ήταν γύρω-γύρω την περιοχή. Πέτυχε τον γκολ και από εκεί και πέρασαν να έσβησαν όλα.
4: Εγώ να σου πω αυτό που κατάλαβα από, από τους χθεσινούς παίχτες, εκτός τα δύο, τα δύο center back, έτσι, και τον τερματοφύλακα, ότι όλοι είναι πολύ soft. Πολύ soft. Δεν μπορεί να είναι τόσο soft όλοι, και τα back και τα half και όλοι. Δηλαδή έπαιζε ο Αντίνο αριστερά, που πήγε αρκετά καλά χτες, και είχε το Μεντίνα που τον έσπρωχνε, που τον έκανε, που τον έδειχνε. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Ναι.
4: Η δική μας, η αντίστοιχα, είναι όλοι soft. Συν Καμαρά, Τσιριβέγια, half soft και οι δύο. Οπότε αμυντικά μπάζαμε από παντού.
2: Ναι, καλά, ειδικά τα χαφ πραγματικά δεν μπορούσα να βρω κάτι θετικό χθες, έτσι. Δηλαδή να πω ότι εκεί τέριαξαν, ρε παιδί μου. Ούτε στο αμυντικό κομμάτι, πόσο μάλλον στο επιθετικό κομμάτι, δεν τέριαξαν σε καμία περίπτωση.
4: Τίποτα, τίποτα. Κοραστόντερ αποκομμένος.
2: Αποκομμένος και μία φορά που του ήρθε η ευκαιρία, έχασε την ισορροπία όταν κάνει το κοντρόλ. Εκεί στην πολύ ωραία πάση που του κάνει ο Καμαρά.
4: Σωστά, σωστά.
2: Άλλη φάση όμως δεν πήρε την μπάλα, ούτε μέσα στην περιοχή, ούτε σε καλές συνθήκες για να εκτελέσει.
4: Έτσι είναι. Κοίτα τώρα για την Τρίτη. Εντάξει, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Δεν θα έχουμε τόσο άθλια εμφάνιση ξανά, αλλά.
2: Πιστεύω θα περάσει τα μάτια.
4: Θα γίνουν αλλαγές.
2: Πιστεύω ότι θα περάσει. Ναι, ότι θα γίνουν, θα γίνουν. Και πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να διανοηθώ ότι αυτή η ομάδα θα τον αφήσει έξω.
4: Ναι, δηλαδή να πάνε σπίτια του μετά κατευθείαν όλοι, ας πούμε, αν αποκλειστούν από αυτές τις ομάδες.
2: Με περιορισμένη δυνατότητα των ομάδων.
4: Ναι, τώρα. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα, λέγαμε ας πούμε για τους Ούγγρους, εντάξει, είχε ένα center for 100 χρονών. Οκ, η κορδί στα νιάτα του κτλ.
2: Με την γυλίτσα του εκείνη, ωραία, αλλά το δελείωμα το κάνει.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν τον ακούμπαγε άνθρωπος, δηλαδή δεν σπρωχνότανε με τίποτα. Έτσι ήταν θηρίο τώρα, μη λέμε. Ήτανε τείχος.
2: Ναι, ήτανε τείχος. Πραγματικά. Βέβαια, άμα του έλεγε να κάνει 10 μέτρα σπριν, δεν ξέρω να το βγάζει.
4: Δεν μπορούσε εδώ, όχι, πολλά είναι, κόψε κάτι.
2: Έτσι,
4: αλλά τώρα χτες, δηλαδή, εντάξει, ήταν γελίο. Με δύο παίχτες, ας πούμε, αλλά στημένη καλά ομάδα, έτσι.
2: Ναι, σαν ομάδα στήθηκε πολύ καλά και το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της Τσέσκα. Αλλά με 36% κατοχή έκανε 19 φάσεις η Τσέσκα και 14% ο Παναθηναϊκός με 64% κατοχή. Νομίζω λέει πάρα πολύ αυτό.
4: Ναι, ναι. Βέβαια. Τα στατιστικά είναι αμήλικτα, πραγματικά. Τι να πεις πραγματικά. Και εκεί το ίδιο νομίζω θα κάνουν. Δεν θα
2: συμφωνούν και ιδιαίτερα. Αυτό θα κάνουν. Στα μάτια είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Αφού είδανε ότι τους βγήκε. Γιατί να μην το ξανακάνουν και να πάνε να κάνουν κάτι διαφορετικό.
4: Ακριβώς. Και ψυχολογικά τώρα θα είναι. Σου λέει εντάξει, μπορούμε, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα έχει 2.000 φιλάδες του Παναθηναϊκού στο γήπεδο την Τρίτη.
2: Ναι.
4: Ελπίζω να μην απογοητευτεί όλος αυτός ο κόσμος που θα πάει εκεί, γιατί θα ταξιδέψει έτσι, γιατί εντάξει, άλλο να είσαι στο σπίτι σου, καλό να τρέχεις, πέρα δόθε. Και όλοι οι υπόλοιποι και εμείς και οι ίδιοι δηλαδή, εντάξει, γιατί είναι ντροπή τώρα, ας πούμε, να αποκλειστούμε από αυτές τις ομάδες.
2: Θα τα δούμε την επόμενη Τρίτη. Να σε καλά, Σταμάτη.
4: Άντε να δούμε.
2: Καλή συνέχεια, Σταμάτη.
4: Να πούμε καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Εννοείται σήμερα
4: και
2: το βράδυ.
4: Πέρα από την πλάκα, να μαζέψουμε και κανένα βαθμό, εντάξει, και το χαβαλέ.
2: Ναι. Ανεβαίνουμε.
4: Μακάρι, άντε να δούμε.
2: Να σε καλά, Σταμάτη, καλή συνέχεια σου.
4: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
2: Γιάννη, εσύ είσαι.
5: Ναι, κοίταξε τι γίνεται. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά άκουσα τον Σέργιο. Πού διαφωνώ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός έχει ένα κακό. Έχει πρόεδρο ο οποίος πραγματικά ρίχνει χρήμα, δεν έχει προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή, γιατί για μένα ο Μεντελήμπαρ είναι προπονητής, δεν ενδιαφέρει τη δείξη να τον ενισχύσει.
2: Ναι, κάτσε, Ρεσί Γιάννη, ακόμα δεν τον είδαμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
5: Μισό λεπτοδάκι. Σου λέω τώρα, φαίνεται ο άλλος. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Μεντελήμπαρ, ο οποίος ζήτησε ένα εξάρι και ένα οχτάρι ποιότητας. Και όταν λέμε ποιότητας, όχι ξεφορτώματα από νότια κτλ. Με κανονικές μεταγραφές και παίχτες που θέλει ο προπονητής. Γιατί για να ζητάς ευθύνες από ένα προπονητή, πρέπει να του πάρεις και τους παίχτες που αυτό ζητάει. Έχω άδικο σε αυτό.
2: Όχι, δεν έχεις άδικο. Αλλά πάντως όσοι παίχτες έχουν πάει στον Ολυμπιακό.
5: Βοηθό σεντρεφόρ δίπλα αντικοστούλα στον Ελκαμπή.
2: Πήρε.
5: Ο οποίος ποιο είναι.
2: Το ΣΑ.
5: Λοιπόν, ο ΣΑ δεν ξέρουμε αν κάνει, είναι ένα άπειρο παιδί και δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσει.
2: Εσύ, Γιάννη, θεωρείται ένας από τους καλύτερους της γενιάς στην Πορτογαλία. Τώρα έχει πολλές προοπτικές αυτή η μεταγραφή.
5: Έχει υπόψη ότι το πορτογαλικό ποδόσφαιρο είναι σε πτώση. Το ξέρεις.
2: Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι το έκτο στην Ευρώπη.
5: Είναι το έκτο, αλλά είναι σε πτώση. Το είδε στο παγκόσμιο κύπελλο, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ήθελε παίχτη αντικοστούλα, γιατί ο ΣΑ για μένα δεν είναι τόσο αντικοστούλα, που να έχει και τον κόλ να μπορεί να μπαίνει και στην περιοχή. Να είναι και υψηλό και δυνατό παιδί.
2: Τα έχει ο ΣΑ. Αυτά τα έχει ο ΣΑ.
5: Δεν του τον πήρε. Σου είπα για το
2: Ο Γουστάβο Σά είναι ακριβώς αυτά που είπες. Αυτά είναι Σά.
5: Εξάρι, οχτάρι και αντικοστούλα επιλογή του. Για να βοηθάνε τον Ελκάμπη. Δεν του τα πήρε. Προχωράμε. Ακραίο μπακ. Έχει υπόψη του ότι ο Μανθαίο, επειδή ακούω πολλά από το Σέργιο, δεν ήταν επιλογή με τη Λίμπαρα, απλά τους, τον ενέκρινε. Του είπαν αυτόν, τον θέλει. Κατάλαβε, σου λέω. Άλλοι τον έβρικαν. Προχωράμε. Στο αριστερό μπακ τώρα, ενώ λέγαμε για τον Μαροκινό, έχουμε αφήσει μόνο του τον. Έχουμε αφήσει μόνο τον έτσι. Ο Μαροκινός δεν θέλει να έρθει. Όταν δεν θέλει να έρθει, πέφτουμε σε Πορτογαλία για το Μούρα, πέφτουμε εκεί. Θα φέρουμε κανένα ξεφόρτωμα πάλι. Εδώ, θα τα δεις. Δεν χρειάζεται να σα πω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Όταν δεν του παίρνει τα εργαλεία που θέλει, γιατί φταίει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Καλά, γενικότερα πάντως να ξέρεις, Γιάννη, ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι και πολύ φαν των μεταγραφών. Δηλαδή, σου λέει λίγες και καλές σου λέει. Δεν σου λέει φέρε μου. Αντιθέτω, διώξε μου λέει περισσότερο.
5: Εγώ θέλω εργαλείο που να κάνει αυτό. Το εργαλείο που θέλει μπορεί να είναι παίκτης που πρέπει να αποκτηθεί με μεταγραφή και να πάει να δώσει 8 με 10 εκατομμύρια.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Μαγκουνίτη.
5: Μη λες ότι πρέπει να, ότι θέλεις να ενισχύσεις την ομάδα.
2: Ναι, εγώ έχω κάνει κριτική, με έχει ακούσει όλες πολλές φορές στο σχεδιασμό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, που θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλός, έτσι. Και δηλαδή θεωρώ ότι η θέση που πόναγε περισσότερο τη θέση 8.
5: Και θα σου πω και κάτι, και ας λέει ο Σέργιος ότι θέλει. Εγώ έχω την άποψή μου.
2: Εντάξει, καλά, προφανώς δεν έχουμε όλες τις απόψεις. Αλλά.
5: Ακούω να δεις, είναι ναι, άποψη, η άποψή μου. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Μαρινάκης, εάν θέλει να φτιάξει την ομάδα πραγματικά, πρέπει να απαλλαγεί από αυτό τον κύκλο των Πορτογαλομάναζερ του γύρω-γύρω. Ο καθένας θέλει να πλασάρει το πελατάκι του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
2: Οι μάνατζερ γενικές φορές κάνουν πολύ κακό σε ομάδες.
5: Το θέμα
2: είναι αλήθεια, αλλά εγώ θα σου πω ότι έτσι πήρε το κόφρενς πάντως.
5: Εντάξει σε πήρα, θα το πεις του καρτός όπως τον λέμε, αλλά εδώ πέρα θα κάνω επιλογή, την επιλογή που θέλω ο προπονητής και όχι θες εσύ, γιατί αυτός θα δώσει λόγο. Ένα αυτό.
2: Προφανώς εσύ Γιάννη, αυτό πρέπει να εννοείται στις ομάδες.
5: Και θα σου πω και μια ιστορία να την επαναλάβω, γιατί δεν μας την είπε καλά ο κύριος Σέργιος με τη Σεβίλη. Η πόλη της Σεβίλης έχει 3,5 εκατομμύρια κατοίκους, το ξέρεις.
2: Ναι.
5: Μεγαλύτερη από την Αθήνα. Έχει δύο ομάδες, την Σεβίλη και την Πέτης.
2: Ναι.
5: Η μεγάλη ομάδα της Σεβίλης είναι Σεβίλη με το 70% του φιλάθλου.
2: Ναι.
5: 7 Europa Link, το τελευταίο του το έδωσε ο Μεντιλίμπαρ και τους έβγαλε και στη League Face του Champions League.
2: Με την κατάξυση του Europa, ναι.
5: Από τότε που έφυγε επί 4-5 χρόνια, κάθε χρόνο περνάνε εφιάλτη και πολεμάνε να αποφύγουν τη φουτιά στη Β' Εθνική, το ξέρεις. Ποια η Σεβίλη.
2: Ναι, λοιπόν, Γιάννη, να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί ξέρω, καταλαβαίνω που το πας. Ο Σέργιος δεν είπε ότι πρέπει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ γιατί βλέπει στη Σεβίλη, ας πούμε, ότι πάει καλύτερα. Είπε απλά ότι ο Μεντιλίμπαρ έφυγε με απόλυση, θέλοντας να περάσει το δικό του μήνυμα, ότι θεωρεί ότι δεν θα παραιτηθεί, ρε παιδί μου.
5: Δεν έφυγε με απόλυση.
2: Με απόλυση.
5: Μετά από 3 μήνες, ρώταγε τον Κοβάτσεφ, θα σα πει, του τα κοπάνισε και έφυγε γιατί ήμασταν διασύρωτο και του είπε: πάρτε την παρέτησή μου, φεύγω. Και καλά έκανε.
2: Ο Μεντιλίμπαρ απολύθηκε από την Σεβίλη και μετά είχε πάει ο Ντιέγκο Αλόνσο.
5: Εγώ ξέρω ότι δεν απολύθηκε, τους υπέβαλε την παρέτησή τους και μετά πήραν τον Ντιέγκο Αλόνσο. Λοιπόν, τους υπέβαλε την παρέτησή τους γιατί δεν ήθελε να διασύρει τον άνθρωπο. Ένα αυτό. Ποιος έχασε τώρα. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε σε εμάς, είχε την πορεία.
2: Η Σεβίλη έχασε, δεν χρειάζεται καν να συζητήσει.
5: Η Σεβίλη έχασε γιατί, και ξέρεις γιατί έχασε. Για ποιο λόγο έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, έχεις υπόψη σου. Τους είχε πει ότι για να πάμε καλά στη League Face του Champions League δεν θα μου πουλήσετε κανένα από τους βασικούς παίχτες αυτούς που τους χρειάζομαι. Και θα μου αποκτήσετε και 3 παίκτες αυτούς που θέλω εγώ σε αυτές τις θέσεις. Πιστεύω να το ξέρεις αυτό, έτσι.
2: Δεν έχω.
5: Αποκτήσετε αυτούς τους 3 παίκτες σε αυτήν και σε αυτή τη θέση.
2: Ναι, πάντως.
5: Όχι μόνο δεν το αποκτήσαν κανένα από αυτούς, του πουλήσαν και 2 βασικούς του. Και τι του είπανε, ότι να βάλεις παίκτες από τις ακαδημίες. Τους είπε ότι στις διοργανώσεις αυτές δεν μπορεί να βάλω παίκτες από τις ακαδημίες να σηκώσουν αυτό το βάρος και θα τους κάψουμε και θα διασυρθεί η ομάδα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν εξυπροπονηρίδες σύμβουλοι της διοίκησης πήραν στο λαιμό τους όλη την ομάδα. Αυτό που γίνεται και στην ομάδα τη δική μας τώρα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, και το
2: πάντως τελευταίο. Εδώ βλέπω, Γιάννη, ότι ο Μεντιλίμπαρ επιβεβαιώνει, δηλαδή στο ίντερνετ το βλέπω από τα site. Είχε φύγει με απόλυση από την Σεβίλη και συγκεκριμένα μάλιστα που αναφέρει εδώ πέρα ότι ο Μόντσι, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής στην Σεβίλη, γιατί είχε πάει το Μεντιλίμπαρ στην Σεβίλη, αποχώρησε το καλοκαίρι του 23. Οι νέοι που ήρθαν δεν τον έβλεπαν με το ίδιο μάτι, ρε παιδί μου, και στη συνέχεια μάλιστα απολύθηκε λόγω των κακών αποτελεσμάτων και λόγω μάλιστα ότι του χρέωναν ότι παίζει παλαιομοδίτικο ποδόσφαιρο, και μάλιστα υπάρχουν και δημοσιεύματα, εδώ τα βλέπω, που τον ανέφεραν ως προπονητή ειδικών καταστάσεων.
5: Λοιπόν, ο προπονητής των ειδικών καταστάσεων του πήρε το Γιώργο Μαλίνγκ και του έβγαλε στο Champions League. Οι άλλοι των ειδικών περιστάσεων που ανέλαβαν πολεμάνε για να μην πέσει η Σεβίλη στην Β' Εθνική. Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι εξυπνοπονηρίδες στη διοίκηση, με επαφές με μάνατζερ, που θέλανε να κάνουν τα δικά τους μαγειρέματα, να παίρνουν παίκτες, να τους φουλάνε.
2: Ναι. Γιάννη, να κλείσουμε αυτό, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
5: Και τελειώνω γρήγορα.
2: Πάμε γρήγορα, πολύ γρήγορα.
5: Και τελειώνω γρήγορα, λέγοντάς το εξής. Εάν δεν απαλλαγεί από αυτή τη μανατζερ δουλειά ο Μαρινάκης, η ομάδα θα έχει άσχημη κατάληξη, γιατί προφανώς θέλει να του φορτώσουν και κανένα Πορτογάλο προπονητή, και εκεί θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι.
2: Αν δεν θα το είχε κάνει. Να είσαι καλά, Γιάννη.
5: Γεια μας.
2: Πάμε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
11: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: 31. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει.
13: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: ...της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyArgo, που αποτελεί τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως και τις 30 Νοεμβρίου. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό στην Μαρφίν, και η οποία έχει συλληφθεί στο Λονδίνο. Αύριο Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άνδρας που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Σε ισχύ αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα με λίγες νεφώσεις, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα είναι στους 36, στα Ιωάννα στους 31 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να κάνω μια αναφορά μας πριν περάσω στα μηνύματά σας, τα οποία έχω αφήσει πίσω. Το Τίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Χοτέλ Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Χοτέλ Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22210 96465. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης που είχε στείλει στην αρχή της εκπομπής λέει: καλησπέρα Θέμη, καλή εκπομπή. Το ότι ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα ανέτοιμος και με κενά κάνει μπαμ που λέει ο λόγος. Θεωρείται φυσιολογικό ή θα πρέπει να έχει τρέξει πιο γρήγορα το προγραμματισμό του, γιατί ένας αποκλεισμός τόσο νωρίς από την Ευρώπη θα φέρει πολύ γκρίνια, λέει ο Γιάννης. Συμφωνώ, Γιάννη, μαζί σου ότι ένας αποκλεισμός από την Ευρώπη, πόσο μάλλον από μια ομάδα που είναι αδύναμη όπως είναι η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, θα φέρει πάρα πολύ γκρίνια και δικαιολογημένα. Θεωρώ ότι ο προγραμματισμός του Παναθηναϊκού είναι αρκετά καλός. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα προγραμματισμού, ούτε θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ποιότητα αυτή τη στιγμή για να περάσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948 ή ότι χρειάζεται κάποιον παίκτη. Έχει ατυχίες κιόλας ο Παναθηναϊκός με τραυματισμούς και παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν για άλλους λόγους, όπως ας πούμε ο Τετέι που ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση, και μάλιστα δεν ξέρουμε πώς θα τον κρατήσει έξω, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ασθένεια η συγκεκριμένη. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι οι ομάδες όταν δεν παρουσιάζονται τόσο φρέσκες στην αρχή της χρονιάς, είναι λογικό και επόμενο, γιατί βλέπουμε ότι οι ομάδες κάνουν πιο βαριά προετοιμασία ώστε στα μέσα της χρονιάς και έπειτα να μπορέσουν να φορτσάρουν, γιατί οι ομάδες οι οποίες πετάνε το καλοκαίρι συνήθως μέσα στη χρονιά έχουν ευθύνουσα πορεία. Αυτό βέβαια ισχύει για όλες τις ομάδες, αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί δικαιολογία η χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού, όπου δεν είδαμε να κάνει τίποτα καλά. Δηλαδή, στο επιθετικό κομμάτι από το 20 και μετά δεν ήταν καλό. Στο αμυντικό κομμάτι ήταν καθόλου τη διάρκεια κακό. Όπως και στις στατικές φάσεις, και μάλιστα το αμυντικό κομμάτι προβλημάτισε και με την πάξη όπου δέχθηκε ευκαιρίες. Επίσης, ο Παναθηναϊκός χθες δεν ευθνηδιάστηκε. Αυτό ακριβώς που περίμενε να δει από την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αυτό ακριβώς είδε. Δηλαδή, να παίξει άμυνα για να προσπαθεί να βγει στις αντεπιθέσεις. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός και να δούμε να κάνει βήματα μπροστά και όχι βήματα πίσω. Γιατί θεωρώ ότι στη σειρά των τριών αγώνων που έχει δώσει τα επίσημα, καλύτερα από όλα και από τους τρεις αγώνες έπαιξε στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο αγώνα είχε διαστήματα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι βέβαια είχε διαστήματα, δεν μας εξέπληξε με το ποδόσφαιρό του. Κατά κύριο λόγο, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου είχε παίξει πολύ καλά. Χθες έπαιξε 20 λεπτά και μετά πάλι δεν έπαιξε. Τα 20 λεπτά δεν γίνεται να κερδίσει παιχνίδι. Τα 20 λεπτά πρέπει να γίνουν αυτή την εποχή 50, να γίνουν 60. Δεν είπα να γίνουν 90, αλλά με 20 λεπτά καλής μπάλας δεν μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια νέα ομάδα. Χθες, ας πούμε, βλέπουμε στην άμυνα που λέμε ότι υπάρχει αμυντικό πρόβλημα. Οι τέσσερις από τους πέντε είναι καινούργοι. Ο Τσάπρας, ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελ είναι ο τερματοφύλακας, ο Πένια. Ο μοναδικός ο Πέρσης είναι ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή, εγώ προσωπικά δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό το δίδυμο. Πάλι ο Τιέν Καμαρά είναι ένας καινούργιος παίχτης. Οι δύο από τους τρεις πίσω από τον καινούργιο φορ είναι παίχτες που αποκτήθηκαν το Γενάρη και δεν είχαν τόσο μεγάλο ρόλο το προηγούμενο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα, η οποία όμως χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα.

0: Πάμε στο επόμενο μήνυμα του Τόλι, ο οποίος λέει: Γεια σου Θέμη, ο Μπακασέτας και ο Μπενίτεθ φταίνε που δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλις 7, ο οποίος θέλει να πικάρει και λίγο τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει, ο Μπακασέτας, παιδιά, έχει τελειώσει. Ο Γιάνγκους θεωρεί ότι μπορεί να δώσει περισσότερα από τον Μπακασέτα και με προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Ο Μπενίτεθ πάρθηκε απόφαση να φύγει. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός πορεύεται με τον Ίστρου που θα τον δούμε στην πορεία. Ο Αλέκος λέμε μεγάλη αγωνία, περιμένω να ακούσω τον φιλόσοφο τον Λαδαμόνα. Αν δεν έχει βγει όταν διαβάσεις το μήνυμα, λέει ο Αλέκος, δεν έχει βγει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
1: Παναγιώτης από Γαλάτσι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σου Παναγιώτη, εσύ είσαι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω, πήρα δηλαδή ορμόμενος από τον προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ο καθένας δικαίωμα να έχει τη γνώμη του, όλα καλά και άγια. Λοιπόν, εγώ έχω να πω 5 κουβέντες. Εγώ είμαι έγινα, δεν είμαι έτσι. Πρόσφερε με τη Λίμπαρ, πήρε το. Με όλοι σε συνδυασμό, διοίκηση, παίκτες, δεν το παίρνει ούτε ο προπονητής, ούτε παίκτες, ούτε όλοι μαζί. Γίνεται μια επιτυχία και μια αποτυχία, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω βγει πριν από πόσα χρόνια έχει φύγει ο Μάρτινς, ο οποίος ο Μάρτινς ήταν 2 πρώτα χρόνια, δηλαδή με τους παίχτες το 18 που είχε πάρει ο πρόεδρος. Λοιπόν, πήγε την ομάδα 2 χρόνια σφαίρα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, έπαιξε μπάλα και ευχαριστηθήκαμε. Μετά άρχισε και στράβωνε. Βγήκα στον Κότσο και τον Βερβελέτα τότε 1,5 χρόνο πριν φύγει και έλεγα 2-8 πρόεδρε, καταστρέφει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τα ίδια λέω και για τον κύριο Μεντιλίμπερ, τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά, δηλαδή πώς να σου πω, για αυτά που έχει προσφέρει, αλλά το μυαλό του Βάσκου και των πατριωτών μου, των Μανιατών, δεν στρίβει, να πούμε. Όταν πάει, θέλει τον Ντάνι Γκαρσία στο κέντρο, λοιπόν, και το Τζικίνιο με το Ροντινέι, οι οποίοι παίξαν έτσι, βλέπεις, δεν παίξαν, και το Ζέλσον Μάρτινς με 1,5 γκολ και το Τζικίνιο με 2,5 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα, λοιπόν, και εξακολουθεί και παίζει με αυτούς και θέλει να παίζει, δεν πάει να πάρει 100 μεταγραφές, με τον Ντάνι Γκαρσία θα παίζει, φίλε, να πούμε, ξέρω εγώ, δεν στρίβει το κεφάλι του, λοιπόν. Λοιπόν, πρόεδρε, κανένας διώχτωνε για να μην χαθεί χρονιά φέτο, να πούμε, ξέρω εγώ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Ναι, έγινε Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, πρώτα θα ξεκινήσω από το Σέργιο. Αυτά που είπε είναι όλα τεκμηριωμένα. Συμφωνώ. Ο Γιάννης είναι ένας τύπος ισοπεδωτικός, αντιδραστικός. Αυτά έχω να πω μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος αμφισβητεί την πορτογαλική σχολή. Οι Πορτογάλοι έχουν μία από τις καλύτερες σχολές. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Έχουν μάλλον δική τους σχολή και μία από τις καλύτερες σχολές. Έχουν προπονητές στην Premier League, στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε όλα τα προηγούμενα πρωταθλήματα.
0: Έχουν τα πάντα, νομίζω. Γιώργο,
2: έχουν στη Βραζιλία ο Περέιρα, ο Περέιρα, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει. Πες τον τέτοιο, άλλο που παίρνουν το ευρωπαϊκό στη Νότια Αμερική.
0: Κόπα Λιμπερταδόρες.
2: Κόπα Λιμπερταδόρες και τα λοιπά.
0: Ναι, όχι, οι Πορτογάλοι, Γιώργο, είναι και οι προπονητές έχουν και ποδοσφαιριστές έχουν και παράγοντες έχουν.
2: Και παράγοντες έχουν. Άσε τώρα. Ο Μαρινάκης, πιστεύω ότι ήξερε τι έκανε φέρνοντας το Καρντόσο. Λοιπόν, τώρα όλα τα άλλα μας λες για τον Κουστάβο Σάβο. Τον Κουστάβο Σάβο πιστεύω δεν τον ήξερες. Εγώ δεν τον ήξερα, εγώ λέω την αλήθεια, εγώ δεν τον ήξερα. Αλλά όταν ακούω το Σαραμόπουλο, ο οποίος είναι από τους λίγους, μη σου πω ο μοναδικός, που ξέρει τόσο καλά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και λέει ότι σε 2 χρόνια με 3 είναι το επόμενο δεκάτη της Εθνικής Πορτογαλίας. Βάσει το προσόντο που έχει τώρα, βάσει το αυτό που παίζει, την ποιότητα που έχει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν δουλέψει ή δεν δουλέψει, αυτό δεν το ξέρουμε για κανέναν. Ναι. Τι γωνίες, θα κάνει, τι μυαλό έχει. Άμα έχει μυαλό, βάσει το προσόντο που έχει, λέει στα επόμενα 2 με 3 χρόνια ο Κουστάβο Σα θα είναι το επόμενο δεκάτη της Εθνικής Πορτογαλίας. Τώρα τι λέει ο Γιάννης, ο κάθε αντιδραστικός, αυτά τα ακούω βέβαια σε εγώ. Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Εντάξει, είναι άποψη του Χόγιου, μπορεί να διαφωνήσει.
2: Εντάξει, μπράβο, ναι, εντάξει. Διαφωνώ καθέτος. Και ο Ζωτήρος. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Χθες αυτά που σου είπε ο Χάρης για το ταμείο ανάκαμψης, σε ένα θέμα συμφωνώ. Τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης μπορούσαν να πηγαίνανε, όπως είπε, νοσοκομεία σχολεία. Το ξέρεις ότι εδώ στο Μενίδη υπάρχουν 7 σχολεία που είναι σε κοντέινερ.
0: Ναι.
2: Το έχει διαβάσει πριν μια εβδομάδα τι είπε η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Για τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε για το κείμενο του, τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που ήρθαν στη χώρα μας. Αυτά αρχίζουν και ψάχνονται. Και το Γεωργιάδη τον έπιασε ηλεκτρικό ρεύμα, το χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και βγήκε και απάντησε. Και από ό,τι λέγεται στην πιάτσα, το έχω πει και εδώ και ένα χρόνο αυτό και σε άλλο σταθμό, ο Γεωργιάδης και ο άλλος που έκανε τον επιβλέπον την ημέρα που ο Μαρινάκης παρουσίασε το Καραϊσκάκι, πριν το παρουσιάσει το μεσημέρι ο Χατζηδάκης, ήταν αυτοί που ενδιαφερθήκαν σφόδρα για να αποδεσμευτεί αυτό το μεγάλο ποσό από τα ταμεία ανάκαμψης για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Χατζηδάκης. Και η κυρία Κοβέση είπε, αρχίζουμε και ψάχνουμε τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης.
0: Λοιπόν, Γιώργο, δεν μπορούμε να σχετίζουμε τη μία περίπτωση με την άλλη.
2: Εγώ αυτά άκουσα την κυρία Κοβέση.
0: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ στα που λες. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι για την αντιμετώπιση των φωτιών φταίει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ζούμε στη χώρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μας φταίει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά.
2: Σούπα για τις φωτιές εγώ.
0: Όχι, αυτό είπε ο Χάρης. Ο Χάρης προχθές αυτά είπε. Είπε ότι αυτά τα λεφτά που δόθηκαν για το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα μπορούσαν να τα δουν εκεί.
2: Εχθές σου είπε για νοσοκομεία και σχολεία. Σου είπα στο Μενίδη υπάρχουν 7 σχολεία σε κοντέινερ. Λοιπόν, και ο Χατζηδάκης με τον Γεωργιάδη ασχολούνται εδώ και 2 χρόνια πώς θα προδεσμεύσουν το ποσό για να πάει να φτιάξει γήπεδο Αλαφούζος. Ένας εφοπλιστής και σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και την ημέρα που ο Μαρινάκης παρουσίαζε το Καραϊσκάκι, είχε φορέσει τη στολή και το κράνος και πήγε και έκανε επίβλεψη. Τι είναι κύριος Χατζηδάκης? Είναι ο εργολάβος του έργου, ο μηχανικός που επιβλέπει, τι επιβλέπει ποιον, τις ανώμενες εταιρείες και το εφοπλιστή Γιάννη Αλαφούζου το έργο. Σαν τι πήγε αυτό θα κάνει εκεί. Δεν το κατάλαβα.
0: Το έργο αυτό βέβαια θα ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, έτσι.
2: Εντάξει, το ξέρουμε που θα ανήκει, λέω η παρουσία του. Εγώ δεν σου πάω.
0: Δεν σου εξετάσω αν η παρουσία του ήταν σωστή ή όχι.
2: Εγώ την παρουσία του. Και ότι ο Γεωργιάδης είχε την άλλη μέρα που είπε η κυρία Κοβέση, η εισαγγελέα η Ευρωπαία, το ξαναλέω, για τα λεφτά του ΑΜΕΑ ανάκαμψη, είχε την απάντηση. Και όλο στην πιάτσα έχει υποθεί εδώ και 2 χρόνια ότι αυτοί σφόδρα διαφερθήκανε και κινήσανε να βγουν τα λεφτά από το ταμείο ανάκαμψη υπέρ.
0: Έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια για θετικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο για το Παναθηναϊκό και για άλλους.
2: Από
0: το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί πάλι αυτά τα λεφτά. Δεν γίνεται να μας ενοχλούν το γήπεδο του Παναθηναϊκού για να μας ενοχλούν οτιδήποτε. Το ότι η υγεία και η παιδεία προηγούνται είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω ένας άνθρωπος να πει το αντίθετο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα γίνουν αθλητικά έργα επειδή προηγείται η παιδεία.
2: Το ξαναλέω. Ο κύριος αντιπρόεδρος κυβέρνησης. Την ημέρα που ο Μαρινάκης θα παρουσίασε το Καραϊσκάκι, σαν τι πήγε να επιβλέψει, τι είχε αυτό σε ενδιαφέρον, γιατί. Δεν κατάλαβα, είναι κάτι, είναι δημόσιο. Είναι δημόσιο το έργο αυτό, είναι του Υπουργείου του, είναι κάτι. Γιατί πήγε να κάνει τη στήριξη στο Γιάννη Αλαφούζο, για να, που τον έχουμε πλάτη, βάζω σκάι πλάτη στη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Σαν τι πήγε αυτό, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Τώρα είμαι, εγώ και πολλοί άλλοι μου απορρίσαν κι άλλοι, και γνωστοί μου το πάνε, και παραγωγοί μου το πάνε. Και παραγωγικό φίλο μου το πάνε, αυτό σαν τι πήγε, ρε Γιώργο. Τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών μου λέει πάει αυτό και το πάρει με έναν εφοπλιστή, δεν με ενδιαφέρει αν είναι πρόεδρο του Παναγιακού, του Ολυμπιακού μου λέει του Πάου και τη ΣΑΕΤ. Είναι εφοπλιστή. Και είναι ανώνυμη εταιρεία και πήγε να επιβλέψει τα έργα. Φοράει το κράνος και το θυμάται, το έχει δει αυτή τη
0: στιγμή.
2: Α, μπράβο, έγινε. Δεν είναι κάτι που το λέω. Έγινε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για τον Βασίλη, για τον Πλαταμόνα. Γιατί, ρε παιδιά, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τέτοιες γνώσεις και μας λέει, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Κάποιοι, για να το μειώσουν. Μπορεί κάποιοι να μην συμφωνούν. Το αντρίγιο το σωστό είναι να βγεις να το πεις. Για μένα. Εγώ έτσι ξέρω και κάνω ζωή μου. Τώρα να βάζεις να στέλνετε μηνύματα ίδια παρέα με άλλα ονόματα για να μειώσετε αυτά που λέει ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Και να πω και για τον Βασίλη ότι πάνε να μειώσουν και για μένα και για άλλους. Αυτά μόνο σοβαρά και αντρίγια. Βασίλη, να το χαίρεσαι το φίλο σου που φιλοξένει τον Πλαταμόνα. Είναι αυτός και τα εξαπέριγά του. Αυτοί στέλνουν μηνύματα, να το ξέρεις. Τους ξέρουμε χρόνια. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
0: Δεν νομίζω ότι προκύπτει από αυτό.
2: Από τα δικά τους κινητά. Άσε, είσαι χάμη, είσαι καινούργιος τώρα. Εγώ είμαι πολλά χρόνια. Από τα δικά τους κινητά, συγγνώμη. Από τα δικά τους κινητά με άλλο όνομα ή πολλοί κολλητών του βάζουν για να μειώσουν αυτά που λέει ο Βασίλης από τον Βλανόνα. Παιδιά, ο Βασίλης αυτά που λέει, ο Βασίλης έχει ένα χάρισμα. Το οποίο σε Ελλάδα το έχουν λίγοι. Σα ξαναλέω, ο Βασίλη έγραφε από το 81 μέχρι το 2009. Όσοι διαβάζανε, δηλαδή το διαβάζανε. Το Βασίλη τον διαβάσει όλη η Ελλάδα και τον έχουν παραδεχτεί πολύ. Αυτά τα έγραφε ο Βασίλη και ο άλλο, το ξεχνάω τώρα. Ο Κώστας ο Κέσαρης. Αυτή είναι. Είναι λίγοι. Εδώ είναι ο Φέμης ο Κέσσαρης, ο γιος του Κώστα και δεν έχει το ταλέντο του πατέρα του. Αυτοί είναι λίγοι. Είναι στους 100.000 βγαίνει ένας-δύο. Αυτά είναι, τι να κάνουμε, είναι χαρίσματα. Τώρα άμα προσπαθείς να το μειώσεις και να πεις αυτά και έτσι και ο έτσι, ο πώς τα λένε και αυτά είναι γελιότητες και αυτά. Να το χαίρεσαι ο Βασίλη το φίλο σου, ρε.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ. Έγινε γύρω να σε καλά. Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Είμαι εδώ, είμαι.
0: Εσείς, Σάκη. Για κλείσε. Εκκλησίες.
4: Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Μια χαρά είμαστε τώρα.
4: Τι γίνεται ρε μεγάλε.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Λοιπόν, να μας πω τώρα κάτι. Τι λέει, στην Ελλάδα είμαστε. Ας το Βασίλη το από την Πλαταμόνα. Δεν θέλει δικηγορό, εγώ το Βασίλη τα λέω. Άλλο είναι ο άνθρωπος καλό που διώνα καλά, είναι αρρωστά και Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε τώρα, όπως μπορεί να είμαι και εγώ. Πάμε παρακατώ ρε, θέλει να σε ακούσω κάτι ρε φίλε.
0: Ναι.
4: Δεν μου τα πω στα λάγια, το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Την ανώτερη ομάδα η
0: ΕΣΚΑ. Τι είπα εγώ, την ανώτερη ομάδα η ΕΣΚΑ.
4: Ό,τι κατάλαβα καλά, εγώ

0: υπάρχουν ειδικά καινούργιες ομάδες, η αρχή είναι πάντα δύσκολη.
1: Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει άνετα.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι θα περάσει. Πάντως, Σάκη, δεν δικαιολογείται κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο αδύναμη αυτή η εικόνα, έτσι. Δηλαδή, όσο καινούργια ομάδα και να είναι, όσο αρχή της χρονιάς και να είναι, η CSKA 1948 είναι μια αδύναμη ομάδα. Δεν είναι μια καλή ομάδα. Ναι, ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, αν ήταν σοβαρός και όχι να έπαιζε όπως έπαιξε το πρώτο 20 λεπτό, να έπαιξε το 50%, θα κέρδιζε 2-0 χθες εύκολα.
1: Η ομάδα που έτσι είναι με Ολυμπιακός, δεν είναι αδύναμη.
0: Δεν έχει σχέση να είμαι και με τη CSKA 1948.
1: Περίμενε.
0: Και δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε και σύγκριση, έτσι.
1: Με τον Ολυμπιακό έπαιζε, κάνει 300 εκατομμύρια, το πρώτο γέννη κάνει 80. Δεν έχουν δημοτέρα του λεγόμενου Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό έπαιζε. Είναι 100%.
0: Από τον Ολυμπιακό θεωρητικά τα κατώτερη, ναι.
1: Εχθές
0: 0-0. Εδώ δεν κάναμε κριτική χθες στον Ολυμπιακό.
1: Ρε Σάκη. Θέλω να μπεις ποιον εξεχώρισες και ποιον δεν σου άρεσε ευτυχώς.
0: Εμένα αυτοί που μου άρεσαν ήταν... Σάκη, δεν ξέρω, κάτι έχεις κάνει με το ραδιόφωνο. Νομίζω παίζει λίγο ακόμα το ραδιόφωνο. Έχεις βάλει ανοιχτή ακρόαση κάτι... Ναι, ακούω δύο φορές εγώ πολύ τον εαυτό μου γι' αυτό.
1: Ωρα, εντάξει, ναι,
0: τώρα είναι τέλεια. Λοιπόν, αυτοί που μου άρεσαν ήταν ο Γιάνκουσιτς και ο Αντίνου από χθες. Περισσότερο από όλους. Θεωρώ ότι ήταν θετικοί ο Ντεφράι, ο Φαντρόγγελνε και ο Πένια. Εκεί που χρειάστηκε ο Πένια, δηλαδή στον κόλ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αρνητικοί ήταν χθες τα δύο μπακ σίγουρα, Τσάπρας και Γιακόπουλος. Ο Τσιριβέγια μαζί με τον Καμαρά δεν έδεσαν ποτέ, δεν ήταν καθόλου καλό. Το δίδυμο αυτό. Ο Πελίστρεϊ θέλει χώρο για να παίξει σαν να μην υπήρχε χθες, δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Και ο Ραστόντερ δεν τροφοδοτήθηκε. Δεν είναι ότι μπορώ να τον κρίνω κατά κάποιο
1: τρόπο. Ο τέλειος θα παίξει, ο μεταγραφή είναι τραυματίας που πήραμε από την ΑΕΚ.
0: Ο Λιβάη Γκαρσία, όχι, είναι μια χαρά και είναι πολύ πιθανό να παίξει την επόμενη εβδομάδα ακόμα και βασικός.
1: Είναι δηλωμένο και όχι.
0: Δηλωμένο είναι κανονικά. Και ο Ντέσσερς και ο Ντέσσερς και ο Λιβάη Γκαρσία.
1: Τώρα δουλεύω λιγάκι σε κάτι ξενοδοχεία και δεν μπορώ να ανοίγω κάτι ξένο, δεν μπορώ να ανοίγω. Γι' αυτό και γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να σε ενημερώνουμε. Σάκη.
1: Εννοείται, να είσαι καλά, λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Όσον αφορά από κάτι του Χάρη, κοίταξε, βάζει το γήπεδο. Πρέπει να είσαι αυτή, ρε Χάρη. Ρε Χάρη, μην μιλάς για το Καραϊσκάκι. Τώρα έτυχε τώρα και έρθε τώρα, τα θυμάσαι τώρα τι έγινε. Δεν τα θυμάσαι να παρακαλάτε να κάνετε, όχι τον Καραϊσκάκι που είναι εκεί, το Λούβαρ να κάνετε, το Πασόκ που ήταν τότε. Ήμουν και εγώ τότε. Α, εντάξει, οι μεγάλες ομάδες έχουν και τις άκρες. Πρέπει να γίνουν και γήπεδα. Να παρακαλά να κάνει και ξέρω εγώ ο καθένα γήπεδο. Να βλέπουν λίγο μπάλα. Γιατί μα αρέσει ο αθλητισμό, τίποτα άλλο. Κάθε τώρα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τι να πει τώρα, πόσα χρόνια θα έχει φίλε ο Προτάσο που είχαν έρθει με το Κοσκοτά. 300 εκατομμύρια. Πλήρωσε κανένα μπέκτη. Η ΠΑΕ δεν τα έχει πάρει. Πρόεδρο είναι αυτό ο κ. Κοσκοτά. Αυτά ποιο τα πλήρωσε, ρε φίλε, ο Στουρδε Χάρη. Ποιο τα πλήρωσε αυτά, ο Μαρινάκη. Για ο. Τα... ήταν και αυτοί. Όπω ο Κοπάγ. Πήγε πάνω και του λέει ο Σαβίδη στο κράτο 300 εκατομμύρια. Παίρνει 150, πάρτα. Και καλά έκανε. Και έφτιαξε και θα τα έπρεπε ποτέ τα 150 κράτο να παράγουν και όπω θα ήταν. Τι να κάνουν, έτσι είναι οι ομάδε. Θα φτιάξουν γήπεδα. Τώρα δεν το ξέρω την Περτερή, ο Αλαφούζο, ο Μαρινάκη, ο Λιόπουλο έχουν τη δύναμη αυτή. Έχουν τα γένεια και τα κτένια. Τι να κάνουμε τώρα. Φανερά με στην πιάτσα που βεβαιά είμαστε. Μην ψάχνει να βρει τώρα δεκάρικο στη γωνία. Λοιπόν, άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ελεύθερες είναι, επόμενος Γιάννης στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber. Όπου στέλνει τα μηνύματά σας, εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Να θυμίσω πως είμαστε μαζί μέχρι τις 6 σήμερα. Ο Αποστόλης λέει: μήπως ξέρετε το τηλέφωνο του με τη Λίμπαρα να του στείλω τα δρομολόγια της Σιμπέρια. Φίλε, σήμερα ψήνουμε ψάρια, τα μπιφτέκια αύριο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Μην το διαβάσεις. Ναι, όχι, δεν το διαβάζω. Αυτό που στέλνει στην Αποστολή. Να είσαι καλά, φίλε. Άκουσα χθες ότι ο Γιώργος Χιλάκης έφυγε από το σταθμό. Εγώ με ποιο θα μιλάω τώρα για τον Πανεγιάλιο, λέει Αποστολή από το Αίγιο. Ναι, είναι αλήθεια, Αποστολή, ότι έχει αποχωρήσει από το σταθμό. Ο Γιώργος λέει: κύριε Σέργη, αφού στα 2,5 χρόνια δεν είσαι ικανοποιημένος με ένα ευρωπαϊκό, ένα double, ένα super cup και εμφανίσει στην Ευρώπη με μεγαθύρια που δεν έχει ξανακάνει ποτέ και με budget μεσαίο, θα πρέπει να μας εξηγήσει σε τι ευελπιστείς καλύτερο. Αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ με σιγουριά όμως. Διαφορετικά υπομονή και να τον κρίνουμε με δύο εργαλεία, κλειδιά από το πάνω ράφι που ζητάει ένα χρόνο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γιώργο, όπως είπε και νωρίτερα ο Σέργιος, τον πρώτο χρόνο, δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω

0: Το μισός φίλος του Ολυμπιακού που να μην είναι ικανοποιημένος από το τι έκανε με τη Λίμπαρ τον πρώτο 1,5 χρόνο. Και εγώ θα σου πω 2 χρόνια, έτσι, μέχρι τα μέσα της περασμένης περίοδου, όπου στο πρώτο μισό της σεζόν είχε πάει καλά, δηλαδή στο Champions League πέρασε την 24η που ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού, κάνοντας καλές εμφανίσεις και κάνοντας 3 συνεχόμενες νίκες στο τέλος. Στο πρωτάθλημα ήταν κοντά και ήταν ακόμα μέσα στο κύπελο. Έχει κάνει κάκιστη. Κάκι στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, όπου χάνει όλους τους στόχους κύπελλο και Ευρώπη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Που η Ευρώπη, δεν νομίζω ότι ο στόχος ήταν να φτάσει μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός. Το πέτυχε, η Ευρώπη ήταν το μοναδικό που ήταν επιτυχημένο πέρσι από τον Ολυμπιακό. Χάνει το κύπελλο με κάτω τα χέρια τον ΠΑΟΚ, καθώς αποκλείεται στο Καραϊσκάκη σε μονό αγώνα. Στο πρωτάθλημα, στη συνέχεια, ούτε μπάλα παίζει, δεν μπορεί να κερδίσει τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, καθώς είχε πρόβλημα με τις κλειστές άμυνες και χάνει και το πρωτάθλημα. Και τώρα πάλι ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει καλά, έχοντας το ίδιο πρόβλημα. Αυτό εξετάζει ο Στέργιος, ο κάθε Στέργιος φίλος του Ολυμπιακού. Θα επανέλθω να ολοκληρώσω το μήνυμα αυτό μετά τις διαφημίσεις. Πάμε και επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτά.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μη είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, για να ολοκληρώσω το μήνυμα του Γιώργου. Γιώργο, οπότε η γκρίνια προς με τη Λίμπαρ και η δυσαρέσκεια από ορισμένους αναφέρεται ξεκάθαρα από την αρχή του 2026 μέχρι και σήμερα. Έτσι, δεν έχει να κάνει με ό,τι έγινε πριν. Ο Μεντιλίπαρ, άμα που λέει ο λόγος τελείωνε σήμερα τη θητεία του στον Ολυμπιακό, θα ήταν απόλυτα πετυχημένη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ο οποίος να πει το αντίθετο. Γιατί όταν εξετάζουμε αν ένας προπονητής είναι επιτυχημένος ή όχι, εξετάζουμε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε μέχρι το που έφτασε το τι έκανε. Ένας προπονητής ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού, να πάρει το ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Conference League, έκανε τον double την περασμένη σεζόν. Οπότε, όπως και να έχει, είναι σίγουρα πετυχημένος. Είναι ένας καλός προπονητής με δύο ευρωπαϊκά τρόπαια. Δεν αμφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος πρέπει να είναι για να παρουσιάσει καλύτερα τον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει αυτό ότι λέω ότι πρέπει να φύγει, προφανώς, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά εξετάζουμε την εικόνα του Ολυμπιακού. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι λες, Έμι, καλησπέρα.
0: Καλώς στο Βασίλη.
1: Καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Γιώργο από το Μενέδη για τα καλά του λόγια. Και να πω ότι ο Γιώργος δεν είναι τυχαίος στο παρασκήνιο. Είναι το χόμπι του, είναι η λατρεία του. Επί πολλά χρόνια, και αυτό γράψω που θα σου πω, μεγαλοδημοσιογράφοι σημερινοί πήραν μεροκάματο από τον Γιώργο του Μενιδίου, παίρνοντας τον επί καθημερινής βάση τηλέφωνο και ζητώντας πληροφορίες παρασκηνίου που δεν μπορούσαν εκείνοι να βρουν. Τώρα πώς τις έβρισκε και συνεχίζει να τις βρίσκει ο Γιώργος, αυτό είναι, έγινε στο ταλέντο του. Δεύτερον, εγώ για το φίλο το Σέργιο, εγώ με τη δημοσιογραφία, δηλαδή με το γράψιμο και με το, δηλαδή με το γραπτό και το ραδιοφωνικό λόγο ασχολήθηκα περίπου 17 χρόνια χωρίς να πάρω μια δραχμή, εντελώς ερασιτεχνικά. Η δουλειά μου ήταν άλλη. Εγώ ασχολήθηκα επί 49-50 χρόνια στην Ομόνια με εμπορικές επιχειρήσεις, ένδυσης και υπόδησης, με εισαγωγές, εξαγωγές κτλ. Στο φιλάθλο πήγαινα για να αλλάζω τις παραστάσεις μου, δηλαδή για να κρατιέμαι όρθιος, γιατί κάποιες εποχές είχα επιβαρυνθεί επαγγελματικά πάρα πολύ. Και επειδή ο Μακαρίτης ο Γιώργος ο Γεωργίου και ο Μακαρίτης ο Κώστας ο Κέσαρης με τον Αποδητηριάγια ήταν συντοπίτες μου, πετραλονίτες, απάγγεσα κι εγώ εκεί. Και εκεί εξελίχθηκα, δηλαδή εκεί δηλαδή χρησιμοποίησα αυτή την αγάπη που είχα. Δηλαδή το γραπτό και το προφορικό λόγο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τηλεγραφήματα που σου στέλνουν κάτι αναπληρωματική της εκπομπής σου και προσπαθούν να βάλουν βαθμό σε μένα, τους αγνοώ παντελώς. Φίλε Θεμή, η δικιά μου η διαδρομή ήταν μεγάλη στην ελεύθερη αγορά. 50 χρόνια περίπου. Στην εποχή μου βαθμολογήθηκα. Μου βάλανε βαθμό σκληροί και κρίτες. Και σου μιλάω ειλικρινά ότι το ενδεικτικό το πήραμε πολύ καλό βαθμό. Δεν περίμενα, ρε φίλε, στα 66 τους σκοτεινούς τύπους της εκπομπής σου να με βαθμολογήσουν. Δεν έχει καμιά αξία ο βαθμός τους. Το ενδεικτικό το πήρα εγώ στην ελεύθερη αγορά από ανθρώπους σκληρούς, πολύ σκληρούς, στην εποχή μου. Λοιπόν, δεν θα σε αποσχολήσω πολύ.
0: Βασίλη, πριν ολοκληρώσουμε, να πω ότι δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί και βασικοί στην εκπομπή, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο okay, είναι κάτι δικό σου, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο.
1: Φίλε, υπάρχουν τα πάντα, αρκεί να αποδειχτούν για την αλλαγή της γνώμης. Θέλω να πω, δηλαδή, θέλω να πω σε μερικούς ακροάτες ότι είναι άλλο η γνώμη, άλλο η άποψη και άλλο η επιθυμία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το Μεντιλίπαρ, ό,τι και να γίνει, φίλε Θέμη, αυτός ο άνθρωπος είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο, κατά την άποψή μου, έτσι. Αυτά που ζήσαμε μαζί του, κάποτε μόνο τα φανταζόμασταν. Αυτός ο προπονητής έπαιξε με όλη την πολυεθνική ποδοσφαιρική Ευρώπη στα ίσια, με επιθετικό αντρικό ποδόσφαιρο, έχοντας σαν προϋπολογισμό, αντιπροσωπεύοντας την ομάδα που είχε το 11ο τον προϋπολογισμό αυτών που αντιμετώπιζε. Γιγάντωσε, ρε φίλε, το θρύλο και τη μνήμη μας. Ανέβασε τον Ολυμπιακό στα ευρωπαϊκά ύψη μετά από τρεις ομάδες που χτίστηκαν στην εποχή του Μαρινάκη και πουλήθηκαν και οι τρεις. Είναι έτσι, δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιο SDNA τώρα και ποιος αερογραφάκος ανεξαρτήτου χρώματος να του πουλήσει ειρωνίες, τακτικές και ποδοσφαιρικές συμβουλές μπροστά σε αυτό, ρε φίλε, που μας προσέφερε εδώ και τρία χρόνια? Ποιος επαγγελματίας οπαδός να προσπαθήσει να τον μειώσει με προπαγάνδες, ρε φίλε?
0: Δεν υπάρχουν προπαγάνδες, ρε Βασίλη, υπάρχει κριτική.
1: Ρε φίλε, άλλο η κριτική.
0: Ναι.
1: Και άλλο η κριτική με επιχειρήματα και άλλο η κριτική με υποδείξεις από άνθρωπους άσχετους, ερασιτέχνες απέναντι σε επαγγελματίες.
0: Προφανώς δεν θα πει κανένα στο Μεντιλίμπαρ, κάνε αυτό, κάνε το άλλο. Από καθένα σε
1: όλοι αυτοί που ξέρω βγαίνουν στην εκπομπή σου λένε ότι δεν έπρεπε να βάλει αυτό να είναι, έπρεπε να βάλει τον άλλον. Δεν έπρεπε
0: λάθος
1: να παίξει εκείνος εκεί, έπρεπε να παίξει ο άλλος. Αλλού. Και αν αυτούς τους ανθρώπους τους γυρίσεις ανάποδα, είναι ζήτημα αν πέσουν 10 ευρώ από την τσέπη τους. Δηλαδή, αυτοί που υποδεικνύουν στο Μεντιλίμπαρ τι πρέπει να κάνει, παίρνουν 6, 7, 8 εκατοστάρικα με το ζόρι και ο άλλος παίρνει 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, αφού, ρε φίλε, είσαι ανώτερος και ξέρεις τα πράγματα καλύτερα από το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν θέλει το βιογραφικό σου στον Ολυμπιακό να σου προσλάβουν πάγκα δώρο, να του στοιχήσει και πολύ φτηνότερα?
0: Το ποδόσφαιρο, Βασίλη, δεν έχει κοινωνικές τάξεις και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά.
1: Το ποδόσφαιρο, φίλε, δεν έχει κοινωνικές τάξεις, αλλά έχει όμως κοινωνικές αράδες, φίλε, και σειρές. Λοιπόν, Θεμή, ποιος ο παδός αερογράφος, ρε φίλε, που το παίζει ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, να τον χαμηλώσει αυτόν τον προπονητάρα στον κόσμο? Το μόνο που θα καταφέρει είναι να εκτεθεί και έχουν εκτεθεί πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί? Δεν μπορεί, ρε φίλε, δεν γίνεται. Μιλάμε για ένα προπονητικό μέγεθος αντάξιο του κόσμου και της γκρούπας του Ολυμπιακού, ρε φίλε. Ένα μέγεθος ευθυγραμμισμένο της ποδοσφαιρικής αλήθειας, του αντρικού αθλητισμού και της μαχητικότητας του ποδοσφαίρου, ρε. Δεν ξέρω τι και ποιος τον έφερε στον Ολυμπιακό, αλλά το ύφος, φίλε Θέμη, η αθλητική του παιδεία και η τακτική του με βάση το δικό του προπονητικό επίπεδο για μένα θα είναι πάντα αποδεκτό και για πολύ μεγάλο, και για πολύ μεγάλο μέρος του ρομαντισμού του κόσμου του Ολυμπιακού σε όλα τα τμήματα. Προπονητές, φίλε, στον Ολυμπιακό θα είναι πολλοί, αλλά δεν ήταν ποτέ αντάξει του βάρους της μεγαλύτερης ελληνικής φανέλας όσο με τη λύπαρε, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν δεχόμασταν ποτέ τίποτα λιγότερο, φίλε. Μας τα έκανε πραγματικότητα αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, ο οποίος σε προπονητικό επίπεδο εκφράζει απόλυτα τον Ολυμπιακό και την τεράστια ιστορία του. Όλοι οι Ολυμπιακοί, φίλε Θέμη, και εγώ πρώτος από όλους συνδεθήκαμε μαζί του και εγώ προσωπικά τον κρατάω σφιχτά στην αγκαλιά μου, ρε φίλε. Και αυτό που δεν κατάφεραν στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, μάλλον αυτό που κατάφεραν στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού πολύ λίγοι, αυτό το κατάφερε, ρε φίλε, μέσα σε μια διετία και τον έκανε κυπελούχο Ευρώπης. Φίλε Θεμή, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Επειδή τον λένε αναχρονιστικό

0: Εγώ είπα τη γνώμη πως ο Βασίλης τώρα τυχαία τώρα που είπε πριν, έτσι. Δεν λέω ότι έχω δίκιο, ούτε γιατί είπε ότι επειδή είπα ποινικό αδίκημα για μένα, έτσι, μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι. Αλλά να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Βασίλης τώρα. Θυμάμαι, μου έρχεται στο νου τώρα το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια με την Άστον Βίλα, έτσι. Όταν ξεβράκωσε μια ομάδα που είχε 650-700 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Ο ίδιος ο προπονητής δεν ήταν, με τη λίπα.
1: Ο ίδιος ο προπονητής. Αλλά τι σχέση είχε εκείνος ο Ολυμπιακός με αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Φίλε, άμα έχεις κάνει ποδήλατο, ειδικά δεν το ξεχνάς το ποδήλατο ποτέ.
1: Λοιπόν, συγχάρη, δεν είπε κανένας ότι είναι κακός προπονητής με την λίπα.
0: Θα σου πω μισό λεπτό η σχέση που έχει. Εχθές το βράδυ παίζει φιλικό η Arsenal με την Betis.
1: Ναι,
0: 1-3. Και παίζει τη Μαγιόρκα με την Paris Saint-Germain.
1: 3-0.
0: 3-0.
1: Με τα δεύτερα η Paris, βέβαια, έτσι.
0: Αυτή είναι η απάντηση. Με τα δεύτερα.
1: Μόνο ο Κβαρατσέλια είπε το βασικό. Σε όλοι οι άλλοι είναι πνευματικοί.
0: Λοιπόν, εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω. Έχουν περίοδο που φορμάρονται. Σου είπα και χθες ότι είναι λάθος τώρα αυτή τη στιγμή η ομάδα να είναι, η γνώμη μου είναι έτσι, μπορεί να είμαι και λάθος. Είπε ορισμένοι τώρα ακροατές, δεν λέω τώρα για το φίλο από τη Νέα Σμύρνη, έτσι το φάντασμα, ο οποίος είναι με την κουβεντιά κουβέντα στο δρόμο, στο στόμα.
1: Μη χαρακτηρίζεις, Χάρη.
0: Δεν είπα τίποτα, το φάντασμα.
1: Το φάντασμα,
0: να είσαι φάντασμα, μη σε βλέπει κανείς. Άμα ήμουν αφάντημα τι χρήμα θα έχω, τι τράπεζα θα είχα ληστέψει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο φίλος ο Γιάννης από το, πώς το λένε, του είχα πει τις φράδες, δεν μπορεί να έχεις εσύ συνέχεια να έχεις μάλλον δίκιο και άλλοι άδικο που συμπέφτουνε. Σήμερα θα συμφωνήσει σε κανένα δύο που είπε με τον Μεντελίπα, δεν του έχει πάρει το εξάργη το οχτάρι. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτή είναι η γνώμη μου και εμένα, μπορεί να κάνω λάθος. Εδώ λέμε γνώμες, όπως είπε και ο Βασίλης, ούτε γνώση έχουμε και πολύ περισσότερο δεν πληρώνουμε. Έτσι, ο καθένας εδώ, εγώ είμαι ο Μάλαχαν ο προπονητής, άλλοι είναι τραπατώνητες. Ο καθένας μας έχει και μια ιδέα εδώ. Τελικά θα περάσει αυτού που πληρώνει η ιδέα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Χάρη.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν, τα είχα πει ρε Σάγκυλο,
1: Θέμη, ναι.
0: Είχα πει, ας πούμε, το καινούριο το πουλί που πήραν τώρα, έτσι, όταν σου φέρνει τον πρώτα πριν έρθει να υπογράψει, σου φτύνεται με τον δικηγόρο, λοιπόν...
1: Ρε Χάρη, τι σχέση έχει τώρα μετά, ρε φίλε.
0: Δεν φταίει, μα τον είδε ρε Θέμη, το βλέπεις. Λοιπόν,
1: εσύ που δηλαδή, πρόλαβες να τον δεις.
0: Μπορεί η ομάδα, τα αποτελέσματα ρε φίλε, μπορεί η ομάδα που παίζανε χθες να μην ήταν του επίπεδου, έτσι. Αλλά ο προπονητής μου φαίνεται αυτό τον προπονητή της πρέπει να πάει χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, έτσι, για να πάει καλά. Λοιπόν, τους ξεβράκωσε. Όσον αφορά για τον Τσάτρα, λοιπόν.
1: Τσάπρας,
0: πάλι,
1: ναι.
0: Πάλι καλά που δεν τον πήραμε, έτσι. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ή διαφωνείς.
1: Πέρσι ήταν πολύ καλός. Φέτος δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια.
0: Λοιπόν, εντάξει, γιατί λες για το Μαφέο, λες για το ένα, για το άλλο.
1: Είπα και για το Τσάπρα, όπως είπα για το Μαφέο, είπα και για το Τσάπρα.
0: Για να σας θυμίζω.
1: Καλά λοιπόν, κάνεις. Να σε καλά, Χάρη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή στην συνέχεια. Ο Ιαν λέει μέσω τηλεφωνικών δικηγόρων εγκάθιτων ακροατών προσπαθούμε τώρα να αποδομήσουμε τον Βάσκο που ναι μεν είναι υπεύθυνος για την απαράδεκτη αυτή εικόνα αλλά συνυπεύθυνος ίσως πάνω από το 90% είναι ο μονικός συλλέκτης εκατομμυρίων που προτού το βράδυ κοιμηθεί κάνει την προσευχή του μπροστά σε ένα πουγγί και επιμένει να αγοράζει παίχτες δίνοντας αντί για ευρώ μπακυρένια κουμπιά. Συνεχίζουν να ονειρευόμαστε εδώ και 2 χρόνια βλέποντας τον ίδιο μας καβουρομάνες. Γεια σου ρε Θέμαρε, λέει ο Ιαν, ο οποίος ειδικά τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, τα έχει βάλει κατά κύριο λόγο με την διοίκηση του Ολυμπιακού. Έχουμε πει Ιαν πολλές φορές ότι τα τελευταία χρόνια από το conference και μετά ο Ολυμπιακός αυτό. Δεν έχει να κάνει με τη διοίκηση, έχει να κάνει με το πώς δουλεύει γενικότερα το σύστημα. Δουλεύει λάθος, έτσι. Δουλεύει λάθος γιατί η ομάδα που κατέκτησε το conference δεν ενισχύθηκε, δεν βοηθήθηκε να κάνει το βήμα παραπάνω και να πάει ακόμα καλύτερα. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες οι οποίοι είτε δόθηκαν χρήματα, γιατί έχουν δοθεί και χρήματα και δεν βγήκανε, είτε πήγε σε κάποιους παίκτες στοιχήματα ή κάποιες λύσεις τύπου Γουίλιαν, Σέρτζιο Ολιβέρα με τα καλά τους χρόνια να ανήκουν στο παρελθόν, είτε κάποιες λύσεις ποδοσφαιριστών όπως ο Νασιμέντο που για να γίνει, να κάνει το ξεπέταγμά του, αλλά παίκτες οι οποίοι δεν ήταν για να κάνουν το ξεπέταγμά τους και για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Μπορεί να γίνουν τα παιδιά έτσι, σε μικρή ηλικία είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Κάτσε να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, Ιαν, και θα τα πούμε. Πάντως, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχει πολύ χρήμα να βάλει. Και λέω ότι έχει πολύ χρήμα να βάλει, γιατί λέμε ότι συνεχώς κάνει πωλήσεις. Πούλησε τον Τζολάκη, πούλησε τον Κωστίνια στην αρχή της χρονιάς, πούλησε τον Αντρέ Λουίς με πολλά εκατομμύρια, πήρε κάποια λεφτά από τον Στρεφέτσα, από όπως γράφει σήμερα στην Ιταλία, είναι μαζί με τα μπόνους 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν αναφέρουν τα καθαρά χρήματα. Οπότε έχει πάρει αρκετά χρήματα ο Ολυμπιακός, πουλάει τον Ορτέγκα, παίρνει και από εκεί χρήματα. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βάλει χρήματα, αυτό είναι το δεδομένο. Όχι θα βάλει, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει να βάλει χρήματα αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε. Να σε καλά, Ιαν. Ο Σωτήρης λέει: μη στραβαίνει ο γυαλός, στραβά. Αρμενίζουμε το ψάρι, λέει ο λαός, βρωμάει το κεφάλι. Σιγά μην κάνουμε και εικόνισμα. Το Μεντιλίμπαρ, ένας επαγγελματίας είναι που αμείβεται για να κάνει μια δουλειά. Έχει ένα ποσοστό στην επιτυχία της ομάδας, όπως έχουν όλοι που συμμετέχουν σε αυτή. Η ομολογία του και μόνο ότι ο Ρόντιν είναι το καλύτερο δεξί εξτρέμ που έχουμε. Έπρεπε στην επιστροφή του στο γραφείο του να βρει την απόλυσή του. Η γιαγιά μου, η Μέλπο, ξέρει εδώ και 1,5 χρόνο ότι η ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει την παλιά εκτός από τον κουρού προπονητή μας. Όλοι οι ανταγωνιστές μας αγοράζουν παίχτες με το 1 τρίτο του μπάτζετ μας και τα δικά μας μυριολογούν γιατί όλοι την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Πουλάμε παίχτη 20 μοίρια που δεν έδινε την μπάλα το δεξί στο αριστερό και εμείς ξεκινάμε με τα δύο πιο αργά χαφ της κατηγορίας και οι κρίνοντες κρίνονται, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος συνεχίζει και λέει: βρε, σταματήστε τις βλακίες που λέτε. Είσαι επικεφαλής της ομάδας. Εάν δεν σου φέρνουν παίχτες όπως που θέλεις, παρετήσε, λέει ο Σωτήρης. Αυτό ανέφερα και εγώ νωρίτερα, δεν ξέρω αν είχε αναφερθεί πριν ή μετά. Από το μήνυμα που έστειλε, Σωτήρη, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά όλοι οι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός τους έχει εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος γενικότερα στις μεταγραφές είναι δύσκολος, να ξέρετε. Νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι έτσι. Δηλαδή, πιο εύκολα λέει για κάποιον φύγε, παρά πιο εύκολα λέει για κάποιον έλα. Αυτό είναι δεδομένο. Να το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα για τον Ροντινέι, από τα τέλη της περασμένης σεζόν, παιδιά, δεν το μάθαμε προχθές με τον Ροντινέι. Από τα τέλη της περασμένης σεζόν, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ είχε πει ότι τις τελευταίες αγωνίσεις δεν είχε καν ολοκληρωθεί η περασμένη σεζόν. Ότι ο Ροντινέι υπολογίζεται ως εξτρέμ. Οπότε ο Ροντινέι όντως έκανε εξαιρετικά μάτς στα playoff, αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πάει με το Ροντινέι 34 χρονών στα 35 εξτρέμ. Μια λύση, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις, μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ και ως δεξιχάφ, οπότε να δώσει έξτρα λύσεις στον Ολυμπιακό. Ναι, να πάει με το Ροντινέι. Να κάνει πορεία στην Ευρώπη ή να πάρει πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή ως δεξιός εξτρέμ δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Μπορεί να με διαψεύσει στη συνέχεια. Θεωρώ πάντως πως θα πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει κάτι καλύτερο εκεί και έχει παίχτες να βάλει και θεωρώ ότι θα κάνει και μια ακόμη μεταγραφή εξτρέμ μετά τις πωλήσεις που έκανε έτσι. Από εκεί και πέρα και ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, επειδή έχω δώσει το παρόν και σε πολλές συνεντεύξεις τύπου που έχει δώσει, ο ίδιος το έχει πει, το αναγνωρίζει το πρόβλημα. Και για να λύσει ένα πρόβλημα, το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να το αναγνωρίσει, έτσι. Οπότε αυτό το έχει κάνει, δεν έχει περάσει στο επόμενο βήμα, που είναι να αρχίσει σιγά σιγά να το λύνεις και να δοκιμάζεις πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το λύσει και το ίδιο πρόβλημα το έχει με εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Το ίδιο πρόβλημα είχε ακόμα και τη χρονιά που πήρε τον Double. Έτσι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θεέ μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλά είσαι?
1: Είμαι καλά, εσύ?
2: Όταν έλειψες, λοιπόν, είχε κάνει μια εκπομπή ο Στραντάκης και είχε φέρει το Χάτζημαν και τον Μπέλο.
1: Ναι.
2: Φέρε μια μέρα, σε παρακαλώ, το Χάρη και το Σάκη, δηλαδή, για να δω αν θα κάνεις εκπομπή. Κάλεσε τους το Χάρη.
1: Δεν έχω φέρει κάποιον, ούτε σκοπεύω να φέρω κάποιον ακροατή. Τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι. Τώρα, αν θα έλει αύριο, μεθαύριο, για κάμου μου κάνει καλή σου κάποια πρόταση να έρθει εδώ πέρα, να το συζητήσουμε. Το ξέρω, Θοδωρή μου, το ξέρω.
2: Πλάκα. Επίσης, πλάκα, με πρόλαβε ο Σάκη, θέλω να πάρω νωρίτερα, αλλά δούλευα και. Ρε Σάκη, η Φεράρι, ξεχάσατε να βάλετε βενζίνη προχτής, δεν πήρε καθόλου μπρος.
1: Από φόρμουλα δεν ασχολούμαι στο οποίο η Φεράρι είχε πάρει πρωτάθλημα στο τελευταίο, το είχε πάρει?
2: Όχι, έχει να πάρει πρωτάθλημα δυστυχώς 4 χρόνια.
1: Α, δεν είχε κάτι κάνει καλό τελευταία που μου είχες πει?
2: Είχε κάνει μία νίκη.
1: Α, μία νίκη, εντάξει. Οκ, μία νίκη. Νόμιζα ότι είχε πάρει πρωτάθλημα. Δεν ασχολούμαι καθόλου, το έχω πει κι άλλες φορές με Φόρμουλα 1.
2: Είχε κάνει μία νίκη και μία δεύτερη που έκανε στο σπριντ, αλλά την βγάλανε παράνομη να πούμε, γιατί είχε το σασί πιο χαμηλά και έτρεχε γρηγορότερα.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν πάει καλά το πράγμα.
2: Οπότε πες του Σάκη, χθες ξεχάσατε στη Φεράρι να βάλουμε βενζίνη. Τι παιχνίδι ήταν αυτό που είδα, ρε φίλε.
1: Ναι. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, μετά τίποτα.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω γιατί σε πήρα τηλέφωνο τώρα. Καταρχήν να σου ευχηθώ να έχεις καλό καλοκαίρι, γιατί από ό,τι άκουσα χθες φεύγεις αύριο.
1: Ναι, κάνω και αύριο εκπομπή και μετά βγαίνω σε άδεια.
2: Να σε καλά, αγόρι μου, και να κάνεις διακοπές που επιθυμείς, να σου πάνε όλα καλά.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, έβλεπα στον Κοσμοτέ προχθές τον Ολυμπιακό και κάποια στιγμή αγανάκτησα ρε σύστημα με τη μετάδοση. Νόμισα ότι ήμασταν η Μπάγερν. Και στη φάση του Μουζαγκίτη που έβγαλε ένα σουτ που είσαι αποτσούλησε η μπάλα,
1: ναι.
2: Λες και έστειλε ο Κέιν να πούμε, έκανα σουτ, ξέρω εγώ, στο γάμα να πούμε και το χάσαμε.
1: Ναι.
2: Λέω δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δηλαδή, αγανάκτησα και έκλεισα τη φωνή. Είχα τα υπούχα τα νεύρα μου. Άκουγα και αυτή τη μετάδοση και μετά θυμήθηκα ρε εσύ Θεμάκο ότι. Συγγνώμη για το Θεμάκο, αλλά.
1: Όχι, τι, δεν παρέξηγα.
2: Θυμήθηκα ότι είχε πει ότι θα μεταδώσει και πήγα στο στέριο λοιπόν και άνοιξα το ράδιο. Βέβαια είχε ένα δύο δευτερόλεπτα καθυστέρηση το ράδιο σε σχέση με την Κοσμοτέ. Αλλά ήσουν πολύ καλό. Μπράβο, ρε Θεμή.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Σε ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Και με οδήγησε και σε άκουσα, σου λέω την αλήθεια, ότι αγανάκτησα με τη μετάδοση. Λες και ήμασταν εμείς οι Μπάγερ και δεν ξέρω, ας πούμε, πού παίζαμε να πούμε. Παίζαμε στη Γερμανία, παίζαμε στην Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άστα να πάμε.
1: Πάντως σίγουρα δεν ήταν η Μπάγερν Ολυμπιακός, ειδικά προχθές ήταν ο Ολυμπιακός. Και μα σίγουρα έπεσε το Καρασκάκι. Αυτά είναι δεδομένα, Θοδωρή.
2: Δεν θα κάνω κριτική, γιατί έχει κάνει μια πολύ καλή κριτική. Όπως επίσης πολλοί κόσμοι, ο κύριος Σέργιος που τον άκουσα, πολύ σοβαρή κριτική. Πιάσατε και έναν του τέτοιου. Μη σε καθυστερώ και εγώ με τέτοιου είδου κριτικέ, να πούμε κτλ. Αυτό λοιπόν που θέλω να σου πω είναι ότι είμαι. Τυχερός, γιατί μέχρι τα 30 μου έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ευρώπη, είτε με τις μηχανές, είτε με ένα φίλο που είχε ψυγείο διεθνών μεταφορών. Οπότε μου έλεγε πάω Ολλανδία, θα έρθεις και δεν έρχομαι. Είχα και την ευκαιρία και έφευγα.
1: Ωραίες βόλτες αυτές. Ωραία ταξίδια βασικά, όχι απλά βόλτες.
2: Ναι, ήταν και,
1: και τα δύο.
2: Με το φορτηγό, ναι. Με το φορτηγό ήταν τζάμπα, γιατί με δήλωνε συνοδηγό και ήταν όλα πληρωμένα.
1: Οπότε μια χαρά σε βρίσκω, έχεις βρει την καλή.
2: Να σου πω μια γρήγορη ιστορία λοιπόν, μια και το ανέφερα το φορτηγό. Έχουμε πάει λοιπόν κάποτε πατάτες από την Αμαλιά.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο έχει πάρει την κατηφόρα, κάνει, φτιάχνει.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην Ολλανδία που δεν αλλάζει, γι' αυτό είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω. Θοδωρή μου, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις, να μείνεις στη γραμμή να ολοκληρώσουμε μόλις γυρίσω.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, μείνε στη γραμμή. Να πάω διαφημίσεις. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Σε περίπου 4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
3: Ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδρία Ναπούλιο. Η ΠΑΕΟΛ ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου χαφ Μίλαν Βίταλης μέχρι το 2030. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής από την ΕΤΟ Γκιόρ. Το νούμερο 27 επέλεξε ο Όγκρος ποδοσφαιριστής. Υπόσχομαι να πεθάνω για την ομάδα, μόνο ο ΑΕΚ, τόνισε μεταξύ άλλων στην παρουσίασή του από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Για μάχη της Ένωσης με την Θέλτα και τον 28χρονο μέσο από την Ονδούρα, Κέρβιν Αρίαγκα, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Στην Αιντχόβεν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρβος Μπακ, Φίλιπ Κόστιτς, που συνδέθηκε με τους κιτρινόμαυρους. Λιγότερα από 500 διαθέσιμα εισιτήρια απομένουν για τους φίλους της ΑΕΚ εν ώψη του τελικού Super Cup, κοντά στον Όφη την επόμενη Τετάρτη στο Παγκρίτιο. Ο Τάσος Παπαπέδρου θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Σπύρος Σαμπάλας. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τον δικέφαλο του Βορρά. Το σπίτι είναι εκεί που ανήκει η καρδιά, το μήνυμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Anderlecht δηλώθηκε ο Έλληνας αριστερός μπακ, ο οποίος όπως και ο Γάλλος χαφ Τόμ Μπλουσέ. Πρόταση για τον 22χρονο Σκοτσέζο επιθετικό της Σουηδικής Sirius Ρόμπι Ούρε κάνει ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρθηκε ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικοπς. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Europa League θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Anderlecht. Στη διάθεσή του Αλέσιο Λύση τέθηκε ο Αντρίγια Σίπκοβιτς που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, σέντρα στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική κάλυψη από Open. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας συμπλήρωσε κάρτες και χάνει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Βουλγαρία. Πρέπει τώρα να πάμε στη Βουλγαρία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πίστηκα από το project του Παναθηναϊκού, ανυπομονώ να αρχίσω τη δουλειά, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πρασίνων ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 23χρονος Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα της Ισπανικής Σάντερντεχ αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν και την περίπτωση του 27χρονου αριστερού μπακ της Πόρτο, Φραντζίσκο Μοούρα, για τον οποίο ετοιμάζουν πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την Πορτογαλική Ρέκορντ. Στην Αργεντινή βρίσκεται ο Φραντζίσκο Ορτέκα για να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη River Plate. Την απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με μεταγραφή από τους Πειραιώτες ανακοίνωσε η Παλέρμο. Έσε, Σιπιόνι και Ρέτσος θα βρίσκονται στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τη ρεβάνς με την Αιμέγγεν. Ειδικό όρο τοποθέτησε ο Άρης στο συμβόλαιο του Ράφα Μιρ που αποκτήθηκε ως ιδανικός από τη Σεβίλη και αφορά τη δικαστική απόφαση που εκκρεμεί στην Ισπανία σχετικά με τις κατηγορίες που του έχουν επιβληθεί για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες. Αν ο ποδοσφαιριστής κριθεί τελεσίδικα ένοχος, θα λυθεί αμέσως στο συμβόλαιό του, χωρίς καμία αποζημίωση. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ κινούνται Θεσσαλονικής. Το τελευταίο του φιλικό επί πολωνικού εδάφους δίνει στις 7 ο Ατρόμητος που αντιμετωπίζει την ΑΕ Λεμεσού. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντίνου Χουάν Μαουσά με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Τα τυπικά απομένουν για την μετακίνηση του Ιβοριανού εξτρέμ Γιάν Διομάντε στη Ρεάλ Μαδρίτης, από τη Λειψία έναντι 125 συν 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Dubai BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενγγέλια, ο οποίος κατέβαλε 1 εκατομμύριο ευρώ στην Μπαρτσελώνα για να μείνει ελεύθερος. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, πάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή. Είναι εγώ, η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Θοδωρή. Θοδωρή, εδώ.
1: Όχι, έπεσε γραμμή και ξαναπήρα.
0: Εντάξει, όλα καλά τότε. Παλέδε είμαστε.
1: Για να το τελειώσω, λοιπόν. Και έχω περάσει και δύο φορές από τη Βουλγαρία, πηγαίνοντας για Ρουμανία με τη μηχανή. Ρε σε φίλε, όπως είμαστε στο Γάλλο το 70 και χειρότερα, μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα ποδόσφαιρο της Βουλγαρίας με ποδόσφαιρο της Ολλανδίας. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός χτες, δηλαδή είναι απίστευτο. Και δεν μιλάω μόνο από κοινωνικής και οικονομικής άποψης, η μία χώρα καμία σχέση με την άλλη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι απίστευτο όπως και να το κάνει.
0: Όχι, η απόσταση που χωρίζει τα μεγάλα πρωταθλήματα, Ισπανία, Αγγλία κλπ. Με την Ελλάδα, είναι αυτή που χωρίζει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία. Για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος γιατί απόσταση μιλάμε, έτσι. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε μια ομάδα τη Βουλγαρία με την Ελλάδα.
1: Μιλάμε για πολύ φτώχεια όμως. Όχι, δηλαδή δεν κατηγορώ τους ανθρώπους, ούτε το σύστημά τους, ούτε τίποτα. Αυτό που είδα, λέω, πολύ φτώχεια.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι προηγουμένες χώρες.
1: Ναι. Δύο πράγματα λοιπόν που δεν μου αρέσουν ποτέ είναι οι δικαιολογίες του στυλ. Πρώτο παιχνίδι ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν έτοιμος.
0: Καλά, και έτσι να είμαι και πρώτο παιχνίδι ήταν.
1: Και πρώτο παιχνίδι ήταν και με την Πάφο πέρσι. Και εσύ, άμα παίρνεις άδεια και έρχεσαι για δουλειά, πρώτη μέρα έρχεσαι. Αλλά να μην πω την κουβέντα, μπιπ δεν κάνεις. Έτοιμος έρχεσαι. Και δεν είναι καμία δικαιολογία του στυλ πρώτο παιχνίδι και η ομάδα δεν έχει δέσει. Τα θεωρώ πολύ παιδικές δικαιολογίες αυτές. Και το άλλο είναι που δεν μου αρέσει πάλι, ότι τίποτα δεν χάθηκε, θα πάμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
0: Κοίτα, βέβαια τα διπλά παιχνίδια σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, όταν να διορθώσεις αυτό που δεν έκανες στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό όμως, έτσι αυτός ο Ολυμπιακός, εγώ δεν τον βλέπω. Αλλά και πες ότι περνάμε, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ.
0: Ναι.
1: Αν θα πέσουμε με την Bodø Glimt που πέραν σαν μεγαθύρια από εκεί πάνω από την Νορβηγία, η Manchester, η Ατλέτικο, η Arsenal, νομίζω. Λοιπόν, πώς θα πάμε να παίξουμε με αυτόν τον Ολυμπιακό? Και σε τι τέτοιο θα ευελπιστούμε για να περάσουμε στο Champions?
0: Ναι, θα είναι σίγουρα το outsider.
1: Κατάλαβες. Αυτός ο Ολυμπιακός, λέω έτσι, αυτός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα τα δούμε την επόμενη Τρίτη αρχής γενομένης.
1: Θα τα δούμε. Μακάρι ας κάνουμε το πρώτο βήμα και ας περάσουμε λοιπόν αυτούς και ας στάσουμε τότε που λέγαμε πέρσι τους ξυλοκόπους, αν θυμάσαι. Έτσι,
0: ναι, πρόπερσι είναι ξυλοκόπη, Νορβηγία. Ναι.
1: Και οι Νορβηγοί.
0: Ψαράδες. Ψαράδες και ξυλοκόπη.
1: Αποκλείσανε πέρσι τη μισή Ευρώπη να πει.
0: Ναι, ρίξαν 3 γκολ στη Manchester City. Ναι.
1: Αυτό δεν σου λέω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, μια γρήγορη ερώτηση και να δεν ξέρω αν κάνω και λάθος. Εγώ ξέρω ότι εδώ και 5 χρόνια που έχει αρχίσει ο πόλεμος με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση αθλητών από ρώσικες ομάδες προς ευρωπαϊκές. Μιλάω για την περίπτωση του Γκαρσία. Ή δεν θεωρείται, ή δεν μπαίνει και αυτό στο πλάνο ότι και αυτό είναι Ρωσία και.
0: Κάποιο παραθυράκι θα έχουν βρει λογικά θα δωρεί και θα μπορούν να τις κάνουν, γιατί έχουμε δει και άλλες μεταγραφές γίνονται.
1: Χωρίς να θέλω να φάω μήνυση για να μην πω, το μισό μαύρο πετρέλαιο των Ρώσων το μεταφέρουν δύο Έλληνες. Θα πούμε και ο ένας είναι ιδιοκτήτης.
0: Αλλά κάποιο παραθυράκι θα έχουν βρει. Πάντως σωστά το επισημαίνεις. Όπως είχε δημιουργηθεί θέμα και με τον Νίκολιτς, προπονητή της ΑΕΚ, που είχε πληρώσει η ΑΕΚ για να τον αποδεσμεύσει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έτσι. Είχε δημιουργηθεί θέμα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι καλά, εντάξει, σωστοί που έχουν μείνει εκτός. Ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν μείνει εκτός. Μεταγραφές ήξερα δεν γίνονται. Και ξαφνικά άκουσα το ενδιαφέρον. Και όχι απλά ενδιαφέρον, άκουσα και τη μεταγραφή του Γκάρσια.
0: Ναι, έγινε μεταγραφή. Δεν ήξερα. Με ψήφο αγορά.
1: Άκουσα τη μεταγραφή. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν το ξέρω. Απλά ρώτησα πώς ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα το ψάξω να δω τι και πώς.
1: Λοιπόν,
0: και αν
1: βρω
0: κάτι θα
1: απαντήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, να είσαι καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Και εσύ ό,τι κάνεις. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Για κάποια θέματα Παναθηναϊκού ήθελα να πω εν συντομία.
0: Βεβαίως. Γιώργο, εσύ είσαι, έτσι.
2: Ναι.
0: Γεια σου,
2: Γιώργο. Καταρχήν δικαιώθηκες προχθές. Ένα θέμα. Δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Δευτέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα πω για το πλανόγραμμα τώρα.
0: Ναι.
2: Βλέπω να μην περνάει την Τζέσικα. Μακάρι να την περάσει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα την περάσει, Γιώργο.
2: Εντάξει. Αν την περάσει, πέφτει με Χάρκοβο, Χάρντες, πώς θα κοιταστεί.
0: Με την Κράλοβε ή την Μπεσίκτας, με τον ηττημένο του ζευγαριού. Η Μπεσίκτας είναι το φαβόρι.
2: Και οι δύο είναι δύσκολες ομάδες αυτές.
0: Ναι, η Κράλοβε είναι πάντως πιο βατή, σίγουρα.
2: Μπορεί. Δεν βλέπω πράγματα. Νομίζω και στο πρωτάθλημα. Άμα ξεκινήσει με ισοπάλη, στα ίδια με πέρυσι.
0: Καλά, δε, το θέμα είναι να μην μείνει πίσω στην αρχή.
2: Θα μείνει. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, βέβαια. Πού οφείλονται όλα αυτά. Κάποιοι άκουσα, είπαν για Ράφα κτλ. Αυτός ο προπονητής δεν έκανε προπόνηση, δεν έκανε δουλειά, τίποτα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει aggressive πιο πολύ. Συνεχίζει να παίζει οριζόντια και πίσω. Περιμένει, κάνει τον εφνιδιασμό και μετά οι παίχτες αρχίζουν και γυρίζουν την μπάλα πίσω. Περιμένουν, έρχονται και οι 11 ή οι άλλοι της αντίπαλου ομάδος και προσπαθούν με πασίτσες κλπ. Δεν φτιάχνει έτσι κάτι. Θέλει γρήγορα μπροστά. Δεν είναι aggressive η ομάδα, είναι soft όπως είπε κάποιος κύριος εκεί παντού σε όλα τα επίπεδα εκτός από την άμυνα πίσω. Είμαι ικανοποιημένος μόνο από τον Τεφράη και λίγο λιγότερο από τον Φαν Μπρόκελεν. Ναι. Από τους άλλους όχι. Δεν ξέρω, εσύ είπες κάποια πράγματα για τους άλλους.
0: Ναι, είπα ότι από τους υπόλοιπους μου άρεσε.
2: Εμένα δηλαδή, δεν μ' άρεσε κανένα.
0: Βάζω ένα συν, δεν είπα ότι μας έκανε τα μάτια, αλλά είδα ωραία πραγματάκια, μάνα διαστήματα και ωραίες ενέργειες από Αντίνο και από Γιάγκουσιτς. Οι υπόλοιποι όχι τίποτα.
2: Λοιπόν, κάποιοι φίλοι βλέπω ότι δεν ξέρω, δεν βλέπουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που τα βλέπεις. Λοιπόν, ο Ραστόντερ. Ο άνθρωπος ακούω ότι δεν τροφοδοτήθηκε.
0: Ναι.
2: Εσύ συμφωνείς με αυτό?
0: Με εξαίρεση μία φορά που του έγινε η μπαλιά το Καμαρά και δεν μπόρεσε να κατεβάσει όπως ήθελε την μπάλα, δεν θεωρώ ότι έφτασε η μπάλα στα πόδια του με προϋποθέσεις.
2: Ναι, δηλαδή με συγχωρείς, εσύ βλέπεις ότι αυτός κάνουμε μια διακινδυνευμένη τώρα.
0: Πρόωρη συζήτηση.
2: Μια πρόωρη συζήτηση. Εντάξει, εγώ είμαι και μεγαλύτερος και εντάξει, έχω δει πράγματα και ίσως εντάξει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το έχει γενικώς.
0: Πάντως αυτός ο άνθρωπος ήταν τρίτος φορ του Παναθηναϊκού, έτσι.
2: Είναι μια περίπτωση Πάντοβιτς. Έτσι νομίζω εγώ, δεν ξέρω μακάρι να
0: το. Καλά, θα το δούμε και στην πορεία σίγουρα τώρα. Έχουμε
2: παραδείγματος χάρη, δεν είχε του σχάφου Παναθηναϊκού σε επίπεδο ώστε να τροφοδοτούν. Όμως από μόνος του και δημιουργούσε και εκτελούσε.
0: Μπέργκ δεν.
2: Ούτε δημιουργεί μόνος του αν πάρει την μπάλα, ούτε εκτελεί.
0: Ναι, Μπέργκ έρχεται
2: αυτό
0: βέβαια στην Ελλάδα.
2: Τα μάτια τα φιλικά που είδα. Νομίζω έχω ένα μεγάλο δείγμα. Και δεν πρέπει να κάνω και πολύ μεγάλο λάθος.
0: Όχι, είναι άλλου είδους φόρο Ραστόντερ, ο οποίος βέβαια είναι αυτή τη στιγμή τρίτος, για να μην σου πω και τέταρτο σέντερ φόρ. Δηλαδή δεν θα στηριχθεί εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα απλά για ξεμείνει απολύσεις. Θα υπάρχει
2: τέτοιο. Κοίταξε να δεις, για τον τέτοιον είχα μιλήσει παλαιότερα. Για τον. Πώς τον είπαμε αυτόν που ήρθε από τη Σκωτία.
0: Από τη Σκωτία?
2: Ναι, ναι.
0: Α, τον Τέσσερς.
2: Ναι, τον Τέσσερς. Αυτός δεν έπαιξε πέρυσι, νομίζω. Δεν ξέρω, θα τραυματιστεί πάλι, έχω την αίσθηση.
0: Ελπίζω καλά να το παιδί χτύπα ξύλο. Πάντως είναι ένας αθλητής.
2: Μάλλον δεν κάνω και λάθος δηλαδή, γιατί εντάξει, έχω δει πολλά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, πάντως να σου πω.
2: Μακάρι ο άνθρωπος να παίξει και να βάλει και πάρα πάρα πολλά γκολ.
0: Πριν τον Παναθηναϊκό δεν είχε τραυματισμούς πάντως ο Τέσσερις. Πέρσι ήταν που τον πήγανε δύο τραυματισμοί πολύ πολύ.
2: Όχι, από την
0: Rangers.
2: Celtic, από την Rangers. Νομίζω ήρθε τραυματίας, το κρύψανε κάπως αυτή και έγινε η μεταγραφή. Από τότε έχει μια ευαισθησία στις.
0: Πάντως ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός του Ντέσσερς ήταν στην προπόνηση με τον Πάντοβιτ, με τον Ντραγκόφσκι, με συγχωρείς. Μετά το.
2: Μα έκανε δύο μόλις ήρθε, δύο τραυματισμούς έκανε.
0: Όχι, αυτός ήταν ο πρώτος. Μετά το Young Boys Παναθηναϊκός 1-4. Και ο δεύτερος τραυματισμός του ήταν με την εθνική του ομάδα το Δεκέμβρη. Όπου εκεί ήταν που έμεινε όλη την υπόλοιπη χρονιά έξω.
2: Τέλος πάντων, ο προπονητής αυτός βλέπω ότι δεν αλλάζει την οτροπία του Παναθηναϊκού, η οποία στηρίζεται στις πασούλες, στο αργό ποδόσφαιρο, στο build-up, αυτά είναι ξεπερασμένα πια. Τελειώσαν αυτά. Χρειάζεται άμεσο ποδόσφαιρο. Γρήγορα μπροστά η μπάλα. Αν θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα, θα το πάρεις με νίκες, όχι με ισοπαλίες.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που αυτοθαυμάζονται. Λοιπόν. Καλές διακοπές.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή
2: συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλε Θεέ.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Καλά, είσαι εγώ ένα.
0: Είμαι καλά, εσύ.
3: Καλά, είμαι εδώ, ξέρω και εγώ. Πριν ξεκινήσω την δική μου κριτική, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους σωτήριδες και τις σωτηρίες να γιορτάζω.
0: Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά. Έχουμε και εδώ φίλους που στέλνουν σωτήριδες μηνύματα. Χρόνια πολλά.
3: Και στον άνθρωπο αυτό που ήταν το μήνυμα προφανώς, αλλά και τις σωτηρίες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εννοείται σε όλους.
3: Είναι μεταμόρφωση σωτήρα, είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη. Και να ξεκινήσουμε τα δικά μας σήμερα, τα αθλητικά. Πρώτα απ' όλα, σήμερα θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός οπότε Κωνσταντ μου άρεσε κάπως εχθές.
0: Ήταν καλός, ναι. Στο πρώτο Κωνσταντ.
3: Ναι, μέχρι που έβαλε και τον κόλ με τον Γιάνκουσιτ. Έγινε και πώς. Έπεσε η απόδοσή του και κατάφερε και ισοβαρίστηκε. Γιατί πρώτα κατορθώμαστε πολύ για να ισοβαρίσει, νομίζω εγώ. Έτσι πως πήγε το παιχνίδι. Αλλά θα πω και αυτό που έλεγε για τον Ολυμπιακό. Οι ομάδες αυτήν την εποχή δεν μπορούν να είναι έτοιμες. Είναι αδύνατο να είναι έτοιμες την εποχή οι ομάδες αυτές και να δίνουν τέτοια παιχνίδια τέτοια σημασία μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια Αλέξανδρε, και οι αντίπαλες ομάδες και αυτές τα πρώτα τους παιχνίδια δίνουν. Δηλαδή και η Μέγεν που ήταν πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό ήταν το πρώτο τους παιχνίδι.
3: Προφανώς, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά δεν είναι η κατάλληλη εποχή για να παίξει του είδους ομάδα. Αυτό εννοώ.
0: Όχι, η κατάλληλη εποχή δεν είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να πει το αντίθετο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, θα μπορούσε να είναι δικαιολογία και για τις δύο ομάδες.
3: Προφανώς, σαφώς, αλλά επειδή ειδικά οι ελληνικές ομάδες δεν είναι και πολύ συνηθισμένες από το πράγμα, γι' αυτό δεν το προσωπικό για εμάς τους Έλληνες παρά για τους ξένους, που δεν σημαίνει αυτό ότι και αυτοί δεν αντιμετωπίζουν το ίδιο. Πάση περιπτώσει. Και ο Παναθηναϊκός πάντως είναι τη δικαιολογία του, δεν είναι έτοιμη ομάδα. Έχει καινούριο προπονητή, πάρει καινούριο παίκτη, καλός παίκτη. Και ακόμα συμπληρώνει το ρόλο του. Όπως είδα από και για τον Ολυμπιακό που το είπε και χθες, συζητάμε. Είναι ομάδες ακόμα που φτιάχνονται, δεν είναι έτοιμες ακόμα για τέτοιους μάτς. Αυτά τα παιχνίδια βάζουν δηλαδή οι ομάδες αυτές μετά από ένα δύο μήνες, θα λέγονται διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα. Επίσης για τον Ίστρουμπ δεν ξέρω, δηλαδή δεν τον έχουμε δει στο Παναθηναϊκό ή σε άλλη ελληνική ομάδα άλλη χρονιά. Αλλά μια και ανέφερε στον Ολυμπιακό που είναι και η ομάδα σου, ο Μεντιλίμπαρ γενικότερα σε όλες τις ομάδες του ξεκίναγε μέτρια, μερικές φορές και κακά θα έλεγα. Και στη συνέχεια μέσα στη χρονιά ανέβαζε την απόδοση, ανεβάζουν την απόδοση οι ομάδες του. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός του Double, δεν σου πάω στον περσινό. Ο Ολυμπιακός του Double, θυμάσαι τι γινόταν μέχρι τον Οκτώβρη. Πόσες γκέλες είχε κάνει ο Ολυμπιακός τότε και τι γραφόταν για το Μεντιλίμπαρ.
3: Προφανώς και θυμάμαι, προφανώς. Μα γι' αυτό πρέπει κάποιοι να καταλάβουν και το λέω για όλους τους ακροατές που πάμε και όλοι γενικά που ακούνε ότι ο Ολυμπιακός γι' αυτό είναι πρωταθλητής και στο ποτάλι και στο κύπελλο, δηλαδή παραπάνω τρόπαια. Γιατί έχει πάρα πολύ επιθετικούς οπαδούς στη Λάφη, Παύλα. Γιατί είμαστε οι φίλοι και οπαδοί αυτής της ομάδας, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις από την ομάδα, έχουμε βάλει πολύ κοντά τον πύχη. Είμαστε οι πιο ανυπόμονοι φίλοι, μπορώ να πω, εμείς και μετά του πάω, θα έλεγα μετά, κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πάει ψηλά, γιατί ζητάει πάντα το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι πάντα αυτό που δίνει προώθηση να γίνει μια ομάδα πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Γι' αυτό και λέμε και πράγματα στο Μεντιλίμπαρ, χωρίς σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό, χωρίς σημαίνει αυτό ότι δεν εκτιμούμε τα όσα έχει προσφέρει στην ομάδα του Ολυμπιακού ο κ. Μεντιλίμπαρ, αλλά προφανώς. Εμείς οι οπαδοί που ήμασταν υπόμονοι προφανώς περιμένουμε να δούμε τι καλύτερο πρόσωπο του Ολυμπιακού με αυτές τις δυο μας που βλέπαμε και πέρυσι και τις βλέπουμε και φέτος. Γι' αυτό εστίασα εγώ εχθές και μίλησα μαζί σου για αυτό το θέμα. Ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται να φορτούνει και κίνιο σε τις θέσεις του όμως να παίζουν αυτοί οι παίκτες. Χωρίς να κάνουν υπόδειξη, φαίνεται όμως ότι εφόσον μια ομάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει και έχει τους παίκτες του οποίου του κατάλληλε και δεν του βάζει να παίξουν, ναι. Είναι πολύ φυσικό να το πει αυτό το πράγμα. Δεν για το πίσω αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και είναι και κάτι το οποίο έχουμε δει έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο λες βάλε αυτόν εκεί που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ γιατί ήρθε σε κάποια νηθεία φώτιση. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει. Ο Φορτούνης είναι δεκάρι, ο Τσικίνο είναι οχτάρι, παίζουν σε διαφορετικές θέσεις.
3: Ακριβώς. Και δεν παίζουν στις θέσεις.

0: Προφανώς δεν εστιάζω εγώ σε καμία άλλη γνώμη που άκουσα.
1: Ναι, ναι, εγώ προφανώς.
0: Προφανώς, γιατί ο καθάλαμος είναι δική μου άποψη και είναι το μάτι ότι είναι έτσι όλα.
1: Ναι.
0: Και πριν τελειώσω, θα ήθελα να μου πεις κάποιες μεταγραφές, επειδή ακούω για πολλές μεταγραφές Ολυμπιακού τώρα. Ακούω για τον Πουέρτα τον Κολομβιανό. Ναι. Ακούω για τον Μούρα τον Αστρόμπα της Πόρτα και τον Βίνια της River Plate. Ναι.
1: Κοίτα, για τον Μόουρα, γράφτηκε σήμερα το πρωί από τη Record στην Πορτογαλία ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν την έχει κάνει ακόμα, ότι ετοιμάζει πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγη ώρα, πριν από καμιά ώρα, γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κρούση για τον δανεισμό του Μόουρα με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Αυτά έγραψαν πάλι από την Πορτογαλία, δεν βγαίνει κατά την Ελλάδα. Πάρα την Πορτογαλία, δανεικό με ποιον αγορά. Είναι μια περίπτωση η οποία ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ένα παίκτη ο οποίο πέρυσι έπαιξε αρκετά με την Πόρτο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει παίξει σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, σε ομάδα που έχει παίξει σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει. Είναι μια καλή περίπτωση και σε καλή ηλικία, 27 χρονών. Για τον Πουέρτα, αν ο Ολυμπιακό τον πάρει, θα τον πάρει μέσω Νότιχαμ, πιστεύω. Γιατί θέλει πολλά λεφτά η Σανταντέρ, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα η Σανταντέρ.
0: Είναι
1: πολύ καλή, ναι, ανέβηκε πέρσι από την Σεγκούντα Διβιζιόν στην πρώτη κατηγορία στη Λα Λίγκα. Αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Μιλάμε για διεθνή Κολομβιανό ποδοσφαιριστή που έπαιξε στο Μουντιάλ σε πάρα πολύ καλή ηλικία, 23 χρονών. Πέρσι θεωρούταν ο καλύτερος χαφ στην δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Και αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει νομίζω μέσω Νότιχαμ και δεν θα δώσει ο ίδιος ένα ποσό γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ που θέλει η Σανταντέρ.
0: Είναι μεγάλο όνομα αυτό του Κολομβιανού. Στο Μουντιάλ πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό χαφ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλό σταυρό, γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και επίσης δεν ξέρω αν ισχύει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού με τον Βινίσιου Σόουγκα που πήρε στην Βόλφσμπουργκ, στη Γερμανία.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι απλά μπορεί να. Δεν σου λέω με βεβαιότητα, αλλά δεν έχει γραφτεί κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ονόματα που γενικότερα γράφονται. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Για εκτέλεση επιθετικού, αφού σου κάτι, γιατί θέλουμε για να ακούσει κάτι γραμμή με τα άλλα.
1: Ναι, για επιθετικό θα πάρει 100% Ολυμπιακός. Μην πάρει και δύο σεντερφόρ, θα πω εγώ. Γιατί βλέπουμε ότι άλλοι τρεις που. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει ένα σεντερφόρ, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Ένα σεντερφόρ έχει. Ναι, μόνο αυτόν, τέλεια. Οπότε θέλει δύο σεντερφόρ τουλάχιστον ακόμα για να έχει μια τριάδα φόρ. Με διακριτούς ρόλους, θα πω εγώ, και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει ακουστεί κάτι αυτή τη στιγμή. Προηγούνται άλλες περιπτώσεις. Προηγείται το 8 κατά κύριο λόγο. Και εξτρέμ θεωρώ πως πρέπει να πάρει, ούτε για εξτρέμ έχει ακουστεί κάτι, αλλά πρέπει να πάρει από τη στιγμή που η λύση του δεν είναι τόσες πολλές, αφού έφυγε και ο Αντρέ Λουίς.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ πολύ το θέμα μου.
1: Να σε καλά, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Καλές διακοπές, γιατί
1: σου θέλεις μια άδεια. Ναι, δουλεύω και αύριο και μετά θα πάρω άδεια.
0: Και να περάσει καλά στις διακοπές, να γεμίσεις κάτι τις μπαταρίες, να πάρεις δυνάμεις και με το καλό να επανέλθω να ξαναμιλήσουμε
1: αύριο. Εννοείται.
0: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα
1: να έχεις. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Και μιας και σήμερα υπάρχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ σε 9 παρατέταρτο. Να πούμε ότι σήμερα από τις 8.30 σε συμπαραγωγή με τον Λίμπερο 107,4, ο Ελλάδα Sports 94,3 θα μεταδώσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ από το γήπεδο της Τούμπας σε περιγραφή του Στέλιου Στεργιάδη. Μετά το τέλος του αγώνα θα ακολουθήσουν σχόλια και δηλώσεις από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Οπότε συντονίστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα πριν περάσουμε σε επόμενες γραμμές που θα πάμε μετά τις διαφημίσεις, γιατί σε λιγότερα από ένα λεπτό θα μας κόψουν. Ο Πάνος λέει: πραγματικά ρε Θέμη, που τα ξέρουν όλα για όλους και μετά κάνετε εσείς ρεπορτάζ. Εδώ οι άνθρωποι τα ξέρουν όλα. Πάνος από εδώ ξαβίρωνα αεκάρα και μου έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία να περάσει όμορφα πάνω με μια πετσέτα της ΑΕΚ, της μπασκετικής ΑΕΚ κιόλας, έτσι. Να σε καλά ρε Πάνο και να περνάς όμορφα. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη, το Newcastle. Περιμένω Σάκη να βγει να μας πει για τις μεταγραφές στο Πόλο, γιατί από ποδόσφαιρο δεν τους βλέπω καλά φέτος. Λέει ο Κώστας. Βγήκε νωρίτερα ο Σάκης, έχει στείλει το μήνυμα αρκετά νωρίς. Κώστα, να σε καλά. Θέμη, πολλοί ακροατές έχουν τάσεις μυθοπλασίας, όπως και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα. Αρνούνται να δουν την αλήθεια και φτιάχνουν ιστορίες. Γι' αυτό και βλέπουμε να επιβιώνουν και κόμματα στην Ελλάδα που πουλάνε ιστορίες μόνο. Λέει ο Κώστας από το Newcastle, είχε στείλει αυτό το μήνυμα γύρω στις 4. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και τις τηλεφωνίες.

0: τηλεφωνικές γραμμές για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ, Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και περνάμε αμέσως μετά στην επόμενη γραμμή. Ο Κώστας λέει: Γεια σου Θέμη, να ξέρεις, σε μαλώσω. Αμφισβητή στον κύριο που λέει ότι με τη Λίμπαρα παρετήθηκε και όχι δοπολήθηκε. Τον είχα πελάτη τον Χωσέ Λουίς όταν ήταν εδώ. Ο κουρέας της Σεβίλης είμαι και χαίρομαι που η εκπομπή σου σκίζει, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Κωστάρα. Προφανώς στην το μήνυμά του και με αρκετή δόση χιούμορ. Να σε καλά, ρε Κώστα. Καλό απόγευμα, σε εύχομαι, φίλε. Αλλά εντάξει, παιδιά, αυτό γνωρίζουμε τώρα. Αν έγινε κάτι διαφορετικό, στα μέσα τουλάχιστον και στο εξωτερικό αυτό είχε γραφτεί, έτσι, ότι είχε απολυθεί με την Λίμπαρ. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα σας, κάτω τα χέρια μου με τη Λίμπαρ και τον στρατηγό. Αν παίξουν πρωτάθλημα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξαν αυτήν την εβδομάδα, θα βγουν τρίτος και τέταρτος. Τον Λιβάη δεν τον ήθελε ο Μάρτινς, είναι γυάλινος, την δεν καταλαβαίνουν, λέει ο Δημήτρης. Όντως, ο Πέδρο Μάρτινς, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, είχε απορρίψει τον Λιβάη Γκαρσία γιατί θεωρούσε ότι δεν του κάνει, και ένας από τους λόγους είναι οι συχνοί τραυματισμοί. Πάντως, ο Λιβάη Γκαρσία είναι υγιής, παιδιά, είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έκανε και δηλώσεις πριν από λίγο και είπε ότι είτε παίξω δεξί εξτρέμ, είτε παίξω στην κορυφή της επίθεσης, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά και όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν είναι υγιής και μας δείξει ένα ποσοστό τουλάχιστον από αυτά που μας έδειξε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Γιώργος, ναι, οκ, okay, έγινε Γιώργο. Να σε καλά. Δηλαδή, λέει, αν για ένα χρόνο δεν παίζει καλή μπάλα, βγαίνει δεύτερο και διεκδικεί Champions League ομίλου, είναι αποτυχία. Η περσινή σεζόν, παιδιά του Ολυμπιακού, είναι αποτυχημένη. Δεν νομίζω ότι είναι επιτυχημένη. Ο Βασίλη λέει: Θέμη, πραγματικά, φίλε, κάνει φοβερή εκπομπή επικοινωνία. Μακάρι να μείνει εκεί στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. Εδώ θα είμαστε, παιδιά. Μαζί θα είμαστε και όταν γυρίσουμε από τις διακοπές. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: 4 και 10, 6 παρά 25.
0: Αποκλείεται να περιμένετε τις 4 και 10, κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν, μηνύματα πριν από μένα, μηνύματα πριν από μένα και πριν, συνέχεια αυτή που έγινε. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Κύριε Γιώργο, καλέσατε γιατί σας πέρασαμε στο στούντιο στις 5 και 26. Ένα λεπτό, πρέπει να είμαστε διαφημίσεις.
1: Πόσο μιλάγε. Δεν μιλάει πάνω από 10 λεπτά.
0: Ναι,
1: για μένα γιατί με κυνηγάτε. Και πέφτω πάντα στο δε. Εγώ και ο Χάρης πέφτουμε πάντα στις διαφημίσεις και στο...
0: δεν το κάνω επίδες, κύριε Γιώργο. Οι διαφημίσεις είναι στάνταρ εδώ και χρόνια. Είναι ακριβώς και μισή. Αυτές είναι οι διαφημίσεις, πάντα.
1: Καλά, εντάξει. Εγώ κατά τα άλλα μιλάω πολύ. Εντάξει, τώρα σε λίγο θα μου πεις, δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε, κύριε Γιώργο.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω, μπορώ. Καταρχάς, να μην το ξεχάσω. Καταρχάς και όχι καταρχήν. Λοιπόν, μάθετε ελληνικά. Καταρχάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είπε καταρχήν κάποιος, έκανε λάθος.
1: Σήμερα και άλλες μέρες. Εντάξει, μπας περιπτώσει, δεν λέω για σένα. Κάποιος από εκεί τώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ είμαι περίεργος, εσύ θα λείπεις με άδεια.
0: Ναι.
1: Όταν να ακούσω την εκπομπή την άλλη μέρα, από τη χρησιμοποίηση του Ολυμπιακού των τέτοιων, έλα πες τον
0: που είναι από,
1: του Φορτούνη, να δω τα σχόλια την άλλη μέρα όμως που θα χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω, απλώς έτσι λέω, περνάει από το μυαλό μου να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, συνεχίζεται το κακό με την ΑΕΚ, τσακώνονται οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, την πληρώνουμε εμείς. Εμάς γιατί μας ανακατώνει ο Ολυμπιακός φέτος, μπορεί να μου πεις.
0: Τι σας έκανε.
1: Τους έχουμε πειράξει πουθενά. Ή τους φωνάει τόσο πολύ αυτό τώρα το πήραμε πρωτάθλημα. Άσε μας, παίρνει ο άλλος από όπου, δεν ξέρω από πού είναι, και κάνει ολόκληρο ρητορικό και ο ένας παίρνει μετά τον άλλο και λέει «Α, τι ωραία τα λέει αυτό». Τι είναι, μα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε, ο ένας να επικροτεί τον άλλον για τις θέτειες. Μετά κατά τα άλλα είναι τοξική, μόνο η Παναθηναϊκή είναι τοξική. Όλοι τοξικοί είναι. Και εγώ τοξικό θα γίνω σε λίγο.
0: Γιατί, κύριε Γιώργο, ποιος είπε για την ΑΕΚ σήμερα.
1: Γενικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για σήμερα. Πάντοτε το σφινάκι θα πέσει για την ΑΕΚ. Από κάτι πολύ ξέρους που τα ξέρουν όλα και τα μυστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν τα ξέρει κανένας άλλος παρά μόνον αυτός. Και μια όρισε κάθισε τώρα στη δεύτερη θέση φέτος αφού είσαι τόσο αλαζόνες από πέρσι χωρίς να το προκαλούμε εμείς καθόλου, εσείς συνεχίζετε το βιολί σας. Δεν πειράζει, συνεχίστε. Για να δω τα χαϊδιά σας. Εν τω μεταξύ, γυρίζεις τώρα εσύ και λες ότι είστε, το έχετε σίγουρο 100% ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν είπα 100%. Είπα ότι πιστεύω ότι περάσει ο Γιώργο.
1: Πώς τη βλέπετε την μπάλα, δηλαδή εχθές, με συγχωρείτε έτσι όπως το είπατε, ότι αυτοί δεν παίζουν τίποτα. Ότι είναι σκουπίδια. Σοβαρά μιλάτε. Τι είχε εκεί στην επίθεση, ωραία, αλλά την μπάλα. Τον έκαναν και ο γιο την άμυνα του Παναθηναϊκού.
2: Την άλλαξε, κύριε Γιώργο, σιγά την ομάδα τώρα, είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
2: Δηλαδή ήταν καλή ομάδα η Τσέσκα 1948. Περιορισμένη δυνατότητα ήταν ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Δεν μπορεί να είναι πάλι τόσο κακός, θεωρώ. Και πιστεύω ότι θα περάσει.
1: Γιατί τι έχει αλλάξει. Δεν μου λες τι έχει αλλάξει από την μέρα που έχει έρθει ο καινούριος προπονητής. Για πες μου τώρα να ακούσω.
2: Μέχρι στιγμής δεν μπορώ να σας πω κάτι με ασφάλεια.
1: Τι να πεις. Τις δηλώσεις που βγαίνουν. Έχουν μάθει τώρα όλοι οι προπονητές και βγαίνουν και λένε. Βγαίνουν και με ένα ύφος. Αρχίζουν και μας λένε ιστορίες για το πώς. Την αλλαγή που έκανα εκείνη, ελπίζαμε θα γινόταν αυτό και τα λοιπά. Ρε, επί του πρακτέου μπορεί να μας πεις. Γιατί άλλαξες και έμπαλες δύο αλλαγές, όποιος είπε τον προπονητή, και κάθεσαι μετά και μας λες, μας εξηγείς ότι αλλάξαμε. Τα βλέπουμε ρε τι αλλάξατε. Είναι να μας τα πεις στη συνέντευξη τι είναι, τι είναι αυτό δηλαδή. Γενικά, αναλαμβάνεις τις ευθύνες. Ποιες ευθύνες αναλαμβάνεις. Όταν όλος τον πετάξει έξω από τις διοργανώσεις, και χάνει τα εκατομμύρια. Εσύ αναλαμβάνετε την ευθύνη γιατί γενικά μιλάω για όλους τους προπονητές. Το έχουμε βρει τώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Κάθε εκεί κουβέντες τώρα. Και χθες τι είπε αυτός για τον Παναθηναϊκό. Για πες μου τις αλλαγές που έκανε. Θυμάσαι, γιατί έχω χάσει κάτι. Τι έχει πει. Πες μου, τι είπε μετά το τέλος του αγώνα. Κάτι είπε. Ότι.
2: Δεν είδα τη συνέντευξη τύπου, να σου πω την αλήθεια.
1: Αυτοί που άκουσαν, ας πούμε, να δουν τι. Δηλαδή αυτό το βιολί είναι συνέχεια τώρα. Δεν σταματάει. Και εσείς οι δημοσιογράφοι γενικά, ας πούμε, εντάξει, να του πω, κύριε.
2: Δεν βοήθησαν οι αλλαγές σας.
1: Έκανες αλλαγή, μισό λεπτό. Έκανες αλλαγή και έβαλες αυτόν και αυτόν. Οι αλλαγές απέτυχαν. Λοιπόν, έκανες εκείνο και εκείνο, η αλλαγή απέτυχε. Εσύ τώρα τι γίνεται, να μας πεις τι έγινε. Το βλέπουμε, κύριε, τι έγινε. Βλέπουμε το μάτς. Να μας πεις εσύ μετά ξανά. Α, έκανα αυτό και έκανα εκείνο. Και, δηλαδή. Τι μαθαίνεις, τι σοφότερος γίνεσαι. Από τη γενικά τους προπονητές μιλάω για όλους.
2: Κύριε Γιώργο, οι συνεντεύξεις γίνονται στους προπονητές από τους δημοσιογράφους ώστε να ρωτηθούν πράγματα τα οποία μπορεί να έγιναν και να απασχολούν τον κόσμο. Γι' αυτό γίνονται συνεντεύξεις. Είτε είναι η flash interview μετά το τέλος του αγώνα, είτε είναι συνέντευξη τύπου.
1: Όταν ο άλλος κάθεται και βλέπει ότι δύο τον γράψουν οι δύο αλλαγές που έκανε ή οι τρεις ή αποτυχημένες. Είναι ανάγκη να καθίσει να πει τι να αντιδιολογηθεί. Αφού ήταν αποτυχημένες, τι να πει ο δημοσιογράφος, τι να του πει τι. Ο δημοσιογράφος του λέει γιατί κάνατε τις αλλαγές. Κάτι εδώ και λέει γιατί απέτυχαν. Τι απέτυχαν. Εσύ τι κάνεις. Δεν αποτυγχάνεις να πάρεις τα εκατομμύρια όμως. Έτσι και από τους συλλόγους και από όλους. Α, το βρήκαμε τώρα. Εντάξει, απέτυχε τελείως. Άντε, πάμε παρακάτω. Στο επόμενο παιχνίδι. Όσον αφορά γι' αυτό θα επανέλθω. Κάνει μεγάλο λάθος. Αυτή η ομάδα είναι πολύ επικίνδυνη. Για μένα, πολύ δύσκολα να περάσει ο Παναθηναϊκός. Έτσι το είδα εγώ. Mm. Όχι ότι είναι ομαδάρα, αλλά βλέπεις ότι παίζουν με ένα σύστημα άμυνας πίσω και ξαφνικά σου κάνουν μπροστά δύο αλλαγές με αυτό το 11, τις δύο αλλαγές και χάναμε την μπάλα. Ώρα τη φάση που έχασαν τον γκολ αυτή. Εκεί στο τελευταίο που απέκτησε τον Ολυμπιακό του Ολυμπιακού. Την είδε στην αλλαγή πώς έγινε εκεί. Πώς πέρασαν μπροστά. Δεν τα έχουμε τώρα.
2: Ναι, βέβαια είναι και κακή μοντική οργάνωση του Παναθηναϊκού, κύριε Γιώργο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι η ποιότητα τη ΕΤΣΕΣΚΑ 1948 που δημιούργησε τις φάσεις.
1: Θέμη μου, άλλα λέγανε. Ότι με αυτόν τον προπονητή βλέπει μια διαφορά. Και ρωτώ εγώ, ποια είναι η διαφορά.
2: Στα φιλικά την είδαμε τη διαφορά, θα δούμε.
1: Έβγαλε γκολ και μετά πέρασε μπροστά στην επίθεση, παίζει 15-20 λεπτά επίθεση και μετά αδικαιολογήτως κλείνονται πίσω. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι του 1988. Τι καινούργιο δηλαδή.
2: Μάλιστα, θα τα δούμε στην πορεία, κύριε Γιώργο. Θα τα δούμε, λέω, στην πορεία που θα έχουμε μια μεγαλύτερη γκάμα να αναλύσουμε και να δούμε τι ακριβώς θέλει να κάνει.
1: Μπορείς να
2: γίνεις διαδηλώσεις
1: τώρα,
2: ας πω ρίξω. Την πορεία.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν με καταντάει πλέον τέτοια. Μα πολύ εύκολα, δηλαδή, πολύ σιγουράζα βλέπω με τους Βουλγάρους.
2: Εγώ πιστεύω θα περάσει, το ξαναλέω, κύριε Γιώργο. Δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι διακοπές. Αν ό,τι και να γίνει, θα βγω εδώ να με ακούσετε.
1: Να βρούμε τώρα εσένα στις διακοπές, να σου στείλω εγώ ένα μπουκάλι.
2: Σας δίνω το λόγο μου, θα βγω την επόμενη Τετάρτη. Την Τρίτη είναι οι αγώνες που παίζει ο Παναθηναίκος, παίζει ο Ολυμπιακός. Θα βγω την επόμενη Τετάρτη, από τις διακοπές μου, όπου και να είμαι και θα μιλήσω.
1: Και εγώ θα μάθω πού θα κάνεις μπάνιο εσύ, θα το μάθω που θα είσαι. Και θα πετάξω ένα μπουκάλι με ένα σημείωμα μέσα, πήγαινε στην παραλία να το πάρει, θα ζήσει, θα σου γράφω.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, πάτε. Γεια.
2: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά, γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Γιώργος είμαι και εγώ από τον δρόμο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Έχουμε μιλήσει κανένα δύο φορές, είμαι λίγο... Βασικά δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά με έχει ενοχλήσει λίγο όλο αυτό το πράγμα που ακούω. Και θα κάνω μια τοποθέτηση για τον αγώνα του Ολυμπιακού και για το Μεδιλίμπαρ και μπορώ.
2: Ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν, είναι το τι θέλει ο πελάτης. Ας πούμε, θα αρχίσω με ρητορικά ερωτήματα.
2: Ναι.
3: Η πιο αντιαισθητική ομάδα του Μουντιάλ, δηλαδή η ομάδα που έπαιζε το βράδυ και εντάξει δεν σε ψιλοχάλα για μα, το χάνει στο παιχνίδι, ήταν η Ισπανία.
2: Ναι.
3: Η Ισπανία έχει αποτελεσματικότητα όμως. Βρέθηκε ένα σεντερφόρ εκεί πέρα, όσο άγνωστος είναι ο Ελκαμπή, άλλο τόσο είναι ο σεντερφόρ της Εθνικής Ισπανίας. Σε μέγεθος εννοώ. Εντάξει, μπορεί να μην συγκρίνονται. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Δεν έχει, ας πούμε.
2: Ειδικά στους πρώτους αγώνες της Ισπανίας.
3: Δεν έχει.
2: Όχι, δεν είχε τα μεγάλα ονόματα. Είχε άλλα ονόματα. Τον Ιαρθάβαλ, τον Παένα κλπ.
3: Είχε αποτελεσματικότητα λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Παίρνουν οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί εδώ πέρα. Καλά, παίρνουν και οι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκοί ήμουν και θράσος, δηλαδή ο Αλέξανδρος βγήκε να μας πει ότι κλαίμε κιόλα. Δηλαδή με 16 χρόνια στο κεφάλι και πιστεύει ότι εμείς κλαίμε. Εμείς
2: ο Αλέξανδρος.
3: Καθαρί... Ναι, τέλος πάντων.
2: Ο Αλέξανδρος είναι Ολυμπιακός πάντως.
3: Όχι, στο πρώτο όταν ξεκίνησε την εκπομπή. Γιατί μεταξύ δούλευα, τον άκουσα, έβαλε ένα τραγουδάκι στην Αθανάη που ήταν κλάματα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το point. Τι γίνεται τώρα. Εμείς φέραμε εδώ το Μεδιλίμπαρ.
2: Ναι.
3: Βλέπαμε στα μισά της χρονιάς, δεν μας άρεσε αυτό που βλέπαμε.
2: Ναι.
3: Η ομάδα όμως άρχισε να αποκτάει αποτελεσματικότητα και ερχόντουσαν και τα αποτελέσματα. Και πλέον ο φίλος του Ολυμπιακού που πήγαινε στο γήπεδο δεν περίμενε να δει τον Καραπιάλη μέσα.
2: Όχι, είναι αλήθεια. Κάτι διαφορετικό.
3: Ούτε τον Καλέτη. Έβλεπε τον Τζικίνιο και τον Νόρτα και έλεγε: μα τι κάνουν αυτοί.
2: Ναι.
3: Και έπαιρνε τα αποτελέσματα και πήρε και το conference και ξεκίνησε και με την έπαρση της επόμενης χρονιάς και με το tour όλο αυτό που έγινε με το ευρωπαϊκό και την τρέλα των γαύρων, το πρωτάθλημα ήρθε στον Πειραιά χωρίς να παίξει ποτέ ο Ολυμπιακός. Κανένα ποδόσφαιρο θελκτικό που να σε κάνει.
2: Κοίτα, δεν ήταν θελκτικό το ποδόσφαιρο, αλλά ήταν μια ομάδα με αρχές.
3: Ήταν το ίδιο αποτελεσματικό και ήταν ακριβώς, ένα ποδόσφαιρο ακριβώς. Που πήγαινες και το έβλεπες, δεν έλεγες πέρασα και.
2: Όχι, αλλά ήταν ένα ποδόσφαιρο που ήξερες ότι θα δεις. Δηλαδή πάμε, pressing και αποτελεσματικότητα.
3: Και πάμε στην επόμενη χρονιά λοιπόν, που ο Ολυμπιακός μεγαλώσαν οι παίκτες τους, έπαψε να έχει την αποτελεσματικότητά του και στον πρώτο αγώνα που παίζουμε με την Αιμεγγέν είναι σχεδόν η ίδια η ομάδα. Δηλαδή κατά τα 6-11 είναι η ίδια η ομάδα.
2: Ναι. Έγινε να λέγεις. Δηλαδή 6-11 η μισή σχεδόν είναι μεταγραφές.
3: Ναι, το μετάλλι είναι το ίδιο. Με τη Λίμπαρ έχουμε καταλάβει πώς δουλεύει.
2: Οι ιδέες είναι οι ίδιες, ναι.
3: Έχει πέσει μαστίγιο στο Ρέντι. Δεν περιμέναμε να δούμε κάτι το διαφορετικό. Αλλά εγώ είμαι 49 χρόνια που σου μιλάω.
2: Ναι.
3: Είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να πάω στο γήπεδο να δω τον Γιωβάνι. Θέλω να δω τον Λουτσιάνο. Ας τον έφερα από την Ξάνθη. Μ' αρέσει. Θα μου πεις, φίλε Γιώργο, σου αρέσει ο Γιωβάνι και ο Λουτσιάνο. Τι θα κάνεις με αυτούς.
2: Όχι, δεν είναι. Εγώ καταλαβαίνω πολύ το ότι θες να πεις. Θες να δεις θέαμα, θες να δεις ενέργειες, θες να δεις αυτά.
3: Θα κάνεις λίγο πλάκα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός έχει ευλογηθεί από το μη έχοντας αντιπάλους, γιατί δεν έχει, έχει διαπλεκόμενους, δεν έχει αντιπάλους, έχει διαπλεκόμενους.
2: Εντάξει, έχει αντιπάλους Ολυμπιακός.
3: Έχει κατακτήσει τα πάντα και αυτό που θέλει ένας Ολυμπιακός νέος, όχι 49 χρόνων που είμαι εγώ, είναι να ζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα κάνει βήματα στην Ευρώπη, όπως ακριβώς είναι τα προκριματικά για να μπει στο Champions League. Που σημαίνει ότι δεν έχει σημασία το θέαμα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Έφερε ένα χ ο Παναθηναϊκός και μας ζαλίσανε τα ούμπαλα. Θα πούμε και τι έκανε ο Παναθηναϊκός και έφερε αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα και πέρασε και το αποτέλεσμα. Αυτό το θέλει η ομάδα συνολικά σαν mentality. Ο φίλαθρος όμως που παίρνει διαρκείας περιμένει να πάει στο γήπεδο και να δει Λουτσιάνος, Γιωβάνι, Γκαλέτη, Κοβάσεβιτς. Δεν θα τους δει. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει εργαλεία. Δεν θέλει να δημιουργήσει ποδόσφαιρο. Τον ενδιαφέρει να παίξει με μεγάλες μπαλιές, να κερδίσει τις δεύτερες μπάλες, να βγει στον πανικό με περισσότερους παίχτες. Αυτά είναι θέματα τακτικής που τα ξέρει ο προπονητής. Εμείς σχολιάζουμε γιατί έκανε τρεις αλλαγές στην άμυνα. Και είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Δηλαδή αυτό οριακά είναι και κομμάτι της προετοιμασίας αυτούς τους αγώνες.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε πως το λες, αλλά όπως
3: θέλει λοιπόν, να έχει... τώρα, για να μην μακρηγορήσω και σε κρατήσω γιατί πήγε παρατέταρτο, σαν δημοσιογράφος που τα ξέρεις αυτά και καταλαβαίνεις το ποδόσφαιρο από μια άλλη σκοπιά, θα ήθελα, επειδή είμαι ακροατής κι εγώ,
2: ναι,
3: να επαναφέρεις κάποιον στην τάξη. Δηλαδή σου λέει, δεν σε θέλουμε κύριε Μεντιλίμπαρ, χορτάσαμε. Ναι, το ίδιο πράγμα με εμένα λέει και εμένα, άμα με ρωτάς, θέλω να πάω να δω ενέργειες. Mm. Αλλά καταλαβαίνω ότι η καμπή της ιστορίας του Ολυμπιακού χρειάζεται ευρωπαϊκό αέρα. Δεν θα κάθομαι εγώ να περιμένω τον Παναθηναϊκό να κοιτάει την Ακρόπολη και να μου λέει πάλι Ευρωπαίος και να περάσω άλλα 10 χρόνια και να με κοροϊδεύει ο Παναθηναϊκός με τα ψέματα και τα διαπλεκόμενα. Εγώ θέλω να είμαι καβάλα πάνω στο άλογο. Και για να γίνει αυτό χρειάζομαι αποτέλεσμα.
2: Όχι, okay, καταλαβαίνω πώς το λες. Βέβαια δεν έχω να επαναφέρω κάποιον Γιώργο. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, είτε ναι, μπορεί να συμφωνούν είτε να διαφωνούν.
3: Όχι, εσύ απλά γνωρίζεις το ποδόσφαιρο έτσι όπως το.
2: Ναι, συμφωνώ. Είναι σωστή η τοποθέτησή σου. Συμφωνώ πώς
3: ναι,
2: το λες.
3: Αυτό.
2: Με τη Λίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι πιο εύκολο να παίξει στην Ευρώπη.
3: Τι θέλεις, ο Βαλβέρδε είναι ελεύθερος. Σου παίζει λίγο πιο επιθετικά. Τον θέλει, τι θέλει να κάνει. Θέλει δηλαδή να βρει τη Ρεάλ και να κάνει τι να κάνει.
2: Ναι.
3: Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε από την ομάδα. Η ομάδα στην Ελλάδα τα έχει κάνει όλα. Δεν μπορεί σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι σινεμά ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, αλλά για να παίζει στην Ευρώπη και για να παίζει στο Champions League πρέπει και στην Ελλάδα να βγαίνει πρώτος, άντε δεύτερος.
3: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι σινεμά. Να πηγαίνουμε να βλέπουμε πιστολιές, μπουνιές, κλωτσιές, σεξ, όργια, τέτοια δεν γίνεται. Για να περάσει στο επόμενο level θα περάσει άσχημα. Ο Έλληνας φιλάθλος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει άσχημα. Αγαπάει την ομάδα του. Και μέσω της ομάδας του βρίσκει τρόπο να αγαπάει τον εαυτό του. Είναι psychological αυτό, taxi driver, δεν ξέρω αν...
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: What I mean, but this is...
2: Κατάλαβα.
3: Αυτά και
2: Γιώργο, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Λίγο ηρεμία, έτσι έχουμε Αύγουστο ακόμα.
2: Πάντα, πάντα. Νωρίς είναι ακόμα.
3: Τα μελτέμια δεν έχουν έρθει.
2: Όχι, αλήθεια αυτή είναι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Yeah, yeah. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Τελευταία για σήμερα, γιατί έχουμε ακόμη 7 λεπτά. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Λυπάμαι και ντρέπομαι που ακούω ανθρώπους της ηλικίας μου να μιλάνε και να βγαίνουν ειρωνεύοντας σαν τα παιδάκια στο σχολείο. Υποτίθεται ότι μεγαλώνοντας κανείς οριμάζει. Αυτοί δυστυχώς έχουν μείνει ακόμα σε παιδική ηλικία. Ντροπή τους, γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και παππούδες, λέει ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη. Καλά που είμαι από εγώ. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές, παιδιά, μην επαναλαμβανόμαστε. Πυρονίες και χλεβασμοί κλπ. Και γενικότερα οι κόντρες, καλό είναι να περιοριστούν και να εξαλειφθούν έτσι. Ο Λευτέρης λέει: Οι πρασινοφρουροί Σάκης Μπίλης ακόμα να βγουν για να μας πούν για την αρμάδα του Νίστρου. Πιστερόγραφο παρέλασε ο Νίστρου που δεν θα βγάλει. Ήταν νωρίς αυτό το μήνυμα του Λευτέρη. Μας έπριξες, Γιάννη λέει, γίνε Παναθηναϊκός και Αλαφούζο, υστερόγραφο τα κομματικά εκτός ομάδας, σε παρακαλώ και εννοείται. Ο Κόκαλης λέει, τα πλήρωσε, λέει ο Λευτέρης, νωρίτερα σχετικά με αυτό που είπε ο Σάκης για τον Κοσκοτά. Λέει, ποιος έφυγε από το σταθμό, Θέμη, για τον Γιώργο το Χελάκη με ρώτησε πριν ο φίλος και είπε ότι έχει αποχωρήσει από τον σταθμό. Προσίαν, οι αφή θα ανανεώσουν Ντόρσε ή Walkup, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις του Ντόρσε και Walkup. Ο Ντόρσε από ό,τι φαίνεται θα ανανεώσει. Ο Walkup φαίνεται πως έχει τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Αν μείνει, θα μείνει υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Πάντως γράφτηκε σήμερα ότι η Ντουμπάι επανήλθε για τον WOCAP και έκανε πρόταση 1 εκατομμύριο αυτή τη φορά. Θα δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Ο Παναγιώτης λέει 15 εξτρέμ να πάρει πάλι ο Ροντινέη, θα παίζει. Κουραστήκαμε. Παναγιώτης ταξί, Ολυμπιακός και Τσέλσι. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ πολλές φορές έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που πολύ δύσκολα τους αλλάζει. Ένας από αυτούς είναι και ο Ροντινέη. Ο Πάνος λέει: Θέμη, κουράγει 25 λεπτά, έμεινα και μια μέρα ακόμη. Μπαρμπαγιώργια, άντε για ψάρεμα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Μην τα βάζεις με τον κύριο Γιώργο, σας παρακαλώ.
0: Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, αυτοί που δούλεψαν στην Ομόνοια το θεωρούν κάτι το ξεχωριστό. Ήταν παλιά δύο στην Αέρα Σπόρο, ένας δεν είναι πλέον κοντά μας. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δικαιούμαστε να μιλούμε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, παιδιά, απλά ο καθένας καταθέτει τα διαπιστευτήριά του, να το πω κάπως έτσι. Απλά το ανέφερε, είπε ότι το κομμάτι ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτό. Έτσι, τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα. Λέει τι να τους κάνει center forward με τη Λίμπαρ. Αυτός είχε κόψει τον άλλον από τις Σέρες πριν περάσει τα Τέμπη. Και οι άλλοι δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Για τον Πετανκόρα να φέρετε προφανώς. Πρέπει να έχει center forward, δεν γίνεται. Με ένα center forward θα πάει εσύ Αποστόλη. Δεν γίνεται πραγματικά. Κύριε Γιώργο, και εδώ για να έβγαζε τέτοια γκρίνια δεν θα είχε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Αργύρης. Okay, Αργύρη εδώ διαβάζω τον αέρα. Εντάξει, το καταλαβαίνει, να σε καλά πάντως. Ο Λάμπης. Λέει, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μεντιλίμπαρ για όλα όσα μας πρόσφερε και θα τον έχουμε πάντα στις καρδιές μας. Αλλά πρόσφερε, άρα πρόεδρε, φέρε τον Σιλεδόπουλο χθες. Καλά απόγευμα σε όλους. Λέει ο Λάμπης, γεια σου ρε Λάμπη, να σε καλά. Τα υπόλοιπα τα είδα, Λάμπη. Ο Μπάμπης λέει, καλησπέρα Θέμη, πες σε παρακαλώ πώς αναφράζονται τον Ντεμπον Πίνης μετά από κάθε εκπομπή. Ο μόνος ακροατής είναι ο Χάτζημαν. Πολλούς χαιρετισμούς στο Χάτζημαν, στο Γερασίμου και σε σένα. Μπάμπης ταξί, γεια σου ρε Μπάμπη, να σε καλά φίλε. Δεν παίρνω κανένα παιδιά, είμαι... αντέχω ακόμα, καλά είμαστε. Στην πορεία θα σας ενημερώσω, να σε καλά Μπάμπη. Ο Τόλης 7 λέει, το μόνο σίγουρο ότι έχω να πω είναι ότι καμιά ομάδα ελληνική έχει παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Το μόνο σίγουρο ότι έχω να πω είναι ότι καμία ομάδα ελληνική έχει παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και την Ευρώπη από αυτή του Μεντιλίμπαρ, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, στην Ευρώπη έχει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ολυμπιακός παίζει με όποιον και να παίξει, παίζει πάντα επιθετικά. Στην Ελλάδα είχε ένα ιδιαίτερο στυλ ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα, με το πρέσικ θέλω να πω, δεν ήταν ότι ήταν τόσο θελκτικό το ποδόσφαιρο.

0: Πάμε και στο μήνυμα του Τάσου για να κλείσουμε μετά με την τελευταία γραμμή. Λέει: καλησπέρα, Θέμη, και σε όλους. Καλησπέρα, ο Σάκης, ο φίλος μας. Έπαιξε χειδίο τον Παναθηναϊκό να οικονομήσει. Μη δουλεύει με στο Λιοπύρι, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Η Φεράρα έχει να πάρει πρωτάθλημα το 2008. Θες να γράψεις, νομίζω, Τάσο. 56 Σεπτέμβρη, Φεράρι 56 Σεπτέμβρη, είμαι στη Μότσα, στο ναό της ταχύτητας. Λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Γεια σου, ρε Τασάρα, να είσαι καλά, φίλε, και να πέρασεις όμορφα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Σέμι.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία, τι κάνετε?
1: Καλά, τι κάνεις εσύ?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Θα είμαι πολύ σύντομη.
0: Καλά, θα κάνετε. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κυρία Αναστασία, ναι.
1: Θα πω ακριβώς για αυτό το θέμα που είπατε λίγο πριν, με το καταρχήν ή το αρχικά.
0: Και το καταρχάς.
1: Καταρχάς. Λοιπόν, αν μας άκουγε ο Μπαμπινιώτης θα πάθαινε έμφραγμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες λέξεις, ελάχιστες ίσως, που έχουν άλλη έννοια στον ενικό και άλλη στον πληθυντικό. Οι λέξεις λοιπόν καταρχάς είναι όταν θέλεις να μιλήσεις και να πεις. Γι' αυτό που έγινε θα επιληφθούν οι πολιτικές, οι αστυνομικές, οι στρατιωτικές, οι εργατικές, οι αθλητικές, οι δημοκρατικές, οι σχολικές αρχές. Αυτοί δηλαδή που άρχουν σε κάποιο πράγμα που δεν είναι να το κάνει ένας, είναι ένας όμιλος, είναι η Βουλή, είναι ο κόσμος που δουλεύει όλοι μαζί εκεί και έχουν κάποιον. Αυτά, εκεί είναι οι αρχές που οδηγούν, που καθοδηγούν, που κάνουν τα πάντα. Η αρχή λοιπόν, γιατί τώρα έχουμε το εξής. Όταν πετάξει μία λέξη κάποιος, όπως ανατριχιάζω αυτό που τώρα συνέχεια μιλάμε, το έτσι, εκείνο που βάζουμε στο τέλος, μου έρχεται και εγώ, δεν ξέρω. Είμαστε και μιμητικοί, κακοί. Αν ακούσουμε κάτι νομίζουμε, αφού το είπε αυτός, έτσι είναι, δεν ναι. Είναι, είναι λάθος.
0: Κυρία Αναστασία, πάντως αυτό σχετικά με τις αρχές είναι το καταρχήν.
1: Ασφαλώς, λοιπόν, ναι. Και μου κάνει εντύπωση, ποτέ δεν έχεις πει καταρχάς εσύ, ποτέ κάποια άλλα παιδιά. Κάποιοι όμως, και εντάξει δεν είναι κακό, οι άνθρωποι μπορεί να μην το ξέρουν. Δηλαδή με το που βγαίνουν σε σένα να μιλήσουν, μπορεί και τρεις φορές να πούνε. Καταρχάς να σας θυμίσω τι έγινε χτες. Καταρχάς,
0: κυρία Αναστασία,
1: είναι λάθος.
0: Όχι, κυρία Αναστασία, το καταρχάς είναι το σωστό σε αυτή τη φάση. Το καταρχήν είναι για νομοσχέδιο, ας πούμε, ψηφίστηκε καταρχήν, ότι για
1: όχι,
0: σε νόμους. Όχι, κυρία Αναστασία, σίγουρα. Θα το ψάξω πάλι, αλλά είμαι 99,9% σίγουρος. Το καταρχήν είναι...
1: Δεν θα λες, θα επιληφθούν ποιοι. Δεν θα πεις, θα επιληφθούν οι αρχές της Βουλής, οι αρχές της αστυνομίας.
0: Ναι,
1: τι θα πούνε, η αρχή της αστυνομίας. Όχι βέβαια. Αυτές είναι οι αρχές. Για να πούμε κάτι όμως που εγώ, Θέμη, σήμερα θέλω να σου πω ένα πράγμα καινούριο. Στην αρχή, καταρχή, πρωτίστως, κατά πρώτον,
0: κυρία,
1: όλα
0: Αναστασία,
1: αυτά δείχνουν ότι θέλεις να πεις κάτι τώρα πρώτο.
0: Ναι,
1: πρώτο.
0: Αυτό είναι το καταρχάς.
1: Όχι. Είναι, το έχω ακούσει, όχι τον Μπαμπινιώτη. Το ξέρω χρόνια γιατί γράφαμε. Έγραφα κι εγώ, δεν ήταν μόνο
0: το καταρχάς δηλώνει χρόνο. Δηλαδή, καταρχάς θέλω να σας πω το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω. Δηλαδή.
1: Ναι, είναι λάθος. Ποιας αρχάς? Είναι διτή η λέξη αυτή. Η αρχή έχει άλλο νόημα, οι αρχές έχουν άλλο νόημα. Τι θα,
0: θα το ξαναψάξω, όταν... κυρία Αναστασία, αλλά με 99,9% σίγουρο ότι είναι έτσι τα πράγματα. Κυρία Αναστασία, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό.
1: Αντίθετα.
0: Εντάξει, θα το ξαναψάξω και θα είμαστε εδώ να το ξαναπούμε.
1: Εντάξει.
0: Κυρία Αναστασία, καλό απόγευμα. Έχουμε χάρη που σας άκουσα. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα μας μαζί από τις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 3 για την τελευταία μας εκπομπή πριν βγούμε στην καλοκαιρινή μας άδεια. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή συνέχεια να έχετε.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτά. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια. Μέρα

θνητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αλλάξει.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.
2: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης? Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας, ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης? Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναδυόμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατ' έτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε κατάχρησης
γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολλοί πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς η μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες κ.ο.κ. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρετηρήθη ζήτησης εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρον και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρον τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρανα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Ισόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο ώρες μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τρία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επί το πλείστον εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλείστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιεί το για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστροι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μου ένα παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου, να σε προσέχω να είναι.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω. Στο Λούνα Πάρκ που παίζει η καρδιά σου.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.